0: RFM
1: 9.32.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 9.32. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: 90,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3:30.
3: Star FM 9:33. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
4: Star FM 9:33. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά,

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4:30.
2: Ακούς Star FM
3: 933. Star FM.
4: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.

0: Star FM 933. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 5.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
3: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
4: Τον πρώτο σταθμό.
3: Star FM 933. Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Δεν ξεχνάμε να μπλοκάρουμε ουσιαστικά και τον Αποστολέα. Και επίσης ο Αποστολέας, αν παρατηρήσουμε, δεν προέρχεται από κάποια αστυνομική υπηρεσία.
2: Πάντως... Αυτά από εμάς, Γιώργος Ψάλτης, θα ακολουθήσει το 2 ώρο του όπως πάντα. Πρωτίστως όμως η από την Αθήνα Μαράκη. 9 η ώρα στο κεντρικό ώρα θα λέμε του Σκάι Νότι Παπαγιαννάκου και ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Για όλα αυτά τα οποία έχουμε τα στοιχεία. Κάτι θέλει να του πει ο κ. Παπαγιαννάκος, πολύ ωραία. Προσωπικού λοιπόν. Φαντάζομαι ότι κάθε που είναι και η Ανδρέα Παπανδρέου, που σου αρέσει κιόλα. 30 χρόνια. Αυτά λοιπόν από εμάς. Ραντεβού αύριο 5, να είστε καλά. Καλημέρα, για χαρά.
3: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
2: Εντάξει, εντάξει. Σας το φέρνω. Oh.
4: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθηνά Μαράκη. Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία με στόχο την επίτευξη τελικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν και επικεφαλής της τεχνικής διαπραγματευτικής ομάδας. Όπως αναφέρει, έχουν συσταθεί 4 ομάδες εργασίας, κάθε μία από τις οποίες θα επικεντρωθεί σε ένα ζήτημα: την άρση των κυρώσεων, το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, την ανοικοδόμηση και την οικονομική ανάπτυξη της χώρας, καθώς και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης και των δύο πλευρών με το μνημόνιο συνεργασίας. Οι επερχόμενες διαπραγματεύσεις θα πραγματοποιηθούν με τη συμμετοχή του Προέδρου της Βουλής, του Υπουργού Εξωτερικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, του Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών και των Πρωθυπουργών του Πακιστάν και του Κατάρ, δήλωσε ο επικεφαλής της τεχνικής διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν. Η κατάσταση με το Ιράν εξελίσσεται πολύ καλά, ανέφερε σε νέες του δηλώσεις χθες σε δημοσιογράφους ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Όσο το Ιράν μας σέβεται, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα, είπε. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι αν το Ιράν δεν τηρήσει τη συμφωνία, θα κάνω ό,τι πρέπει να κάνω. Μιλώντας για την αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων, ο Τραμπ δήλωσε ότι τα κεφάλαια του Ιράν που θα αποδεσμευτούν θα περιορίζονται αποκλειστικά στην αγορά τροφίμων, τα οποία θα αγοράζονται αποκλειστικά μέσω των Ηνωμένων Πολιτειών από Αμερικανούς αγρότες. Αναφερόμενος στα στενοτορμούς, ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ότι είναι εντελώς ανοιχτά και υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πετύχει 2 βασικούς στόχους στις διαπραγματεύσεις τους με το Ιράν. Έχουμε ανοιχτά στενά και μια χώρα που δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Την ίδια ώρα, από την άλλη πλευρά, ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμεντ Μπάγκερ Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι οι εμπλεκόμενες πλευρές συμφώνησαν στη δημιουργία γραμμής επικοινωνίας για τη διέλευση πλοίων από τα στενοτορμούς με στόχο την αποφυγή συγκρούσεων και παρεξηγήσεων. Παράλληλα, ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας του Ιράν δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν είναι υποχρεωμένη να αγοράζει αγροτικά εφόδια από τις Ηνωμένες Πολιτείες βάσει των υφιστάμενων συμφωνιών. Ευρωπαϊκό ένταλμα σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις βελγικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη κατατεθεί στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ένταλμα με το οποίο ζητείται η άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου αφορά στη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση το 2020, η οποία στη συνέχεια ενεπλάκη στην υπόθεση του Qatar Gate. Πρόκειται για τη μη κυβερνητική οργάνωση την οποία είχε δημιουργήσει ο Αντώνιο Παντζέρη, ο οποίος κατηγορήθηκε ως εγκέφαλος του συγκεκριμένου σκανδάλου. Σε ανακοίνωσή του, ο κ. Αβραμόπουλος τονίζει μεταξύ άλλων ότι το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά του έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ξεκαθαρίζει ότι οποιαδήποτε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές είναι αυθαίρετη, απαράδεκτη, ύποπτη και θα αντιμετωπιστεί με κάθε νόμιμο μέσο. Παράλληλα, διευκρινίζει ότι δεν προτίθεται να κάνει χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας, αλλά θα αποταθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη. Η Νέα Δημοκρατία έχει καταντήσει πινάκιο δικαστηρίου με γαλάζιο λογότυπο, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Μήνυμα ότι η ασφάλεια της χώρας δεν κρίνεται πλέον στα παραδοσιακά πεδία επιχειρήσεων αλλά και στο ψηφιακό περιβάλλον, έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά τα εγκαίνια του νέου κτηρίου της Διοίκησης Κυβερνοχώρου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε τη χθεσινή μέρα κομβική για την ασφάλεια της πατρίδας, τονίζοντας ότι η νέα εγκατάσταση αποτελεί ένα υπερσύγχρονο επιχειρησιακό κέντρο που ενισχύει καθοριστικά τις δυνατότητες της χώρας στον τομέα της κυβερνοάμυνας. Από την πλευρά του Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Νίκος Δένδιας τόνισε ότι οι ένοπλες δυνάμεις μετατρέπονται σε ένα υπερσύγχρονο μηχανισμό μέσων συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών. Την ανάγκη επαγρύπνησης των πολιτών επισήμανε μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημοκλίδου, μιλώντας για το νέο κύμα απατηλών ηλεκτρονικών μηνυμάτων που έχουν εμφανιστεί το τελευταίο διάστημα και τα οποία επιχειρούν να εξαπατήσουν πολίτες χρησιμοποιώντας την επωνυμία της ελληνικής αστυνομίας και της Europol. Όπως τόνισε, πρόκειται για ιδιαίτερα πιστικά μηνύματα που αξιοποιούν πραγματικά στοιχεία όπως διευθύνσεις και επίσημα σύμβολα, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε σύγχυση ακόμα και πιο προσεκτικούς χρήστες. Σε καμία περίπτωση δεν ανοίγουμε τα συνημμένα και δεν ακολουθούμε τους συνδέσμους. Διαγράφουμε άμεσα το μήνυμα και μπλοκάρουμε και τον αποστολέα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Επισήμανε ότι η ουσία είναι πως καμία δημόσια υπηρεσία, εισαγγελική ή αστυνομική αρχή δεν ενημερώνει ποτέ τους πολίτες για τέτοιου είδους σοβαρές κατηγορίες μέσω email. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις σημερινές αναμετρήσεις για το παγκόσμιο κύπελο, η Αργεντινή επικράτησε της Αυστρίας με 2-0. 3-0 έληξε το επεισοδιακό παιχνίδι Γαλλία-Σιράκ, το οποίο διεκόπη για περίπου 2 ώρες λόγω κακοκαιρίας. Η Νορβηγία επικράτησε τη Σενεγάλη με 3-2. Αυτή την ώρα σε εξέλιξη είναι η αναμέτρηση Ιορδανίας-Αλγερίας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια, άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 με 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης πιθανότητα για τοπικές μπόρες θα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά θα συνεπιάσει τοπικά και κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν σποραδικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Τετάρτη και Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα υπηρετικά κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και στο Θερμαϊκό και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρετικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος

0: και φουκαράς, Σέμ και φουκαράς. Και πλούσιος και φουκαράς. Ότι Παπαγιαννάκο. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ξημέρωσε και σήμερα 6 και 11, 6 και 12 πρώτα λεπτά. Είμαστε παρέα εδώ στο Sky 100,3 και προσπαθούμε να βάλουμε μια τάξη στην αταξία. Λοιπόν, γελάω διότι όπως πάντα ο Ανδρέας Πετρουλάκης έχει ένα καταπληκτικό σκίτσο σήμερα. Αλλά πρώτα πρέπει να πω κάποια πράγματα που είπαμε στο σκίτσο του Πετρουλάκη για να καταλάβετε κι εσείς. Ενδεχομένως, γιατί όπως πάντα ισχύει, μια φωτογραφία λέει χίλιες λέξεις, τα σκίτσα μπορεί να είναι και πολλές περισσότερες λέξεις. Λοιπόν, είναι Τρίτη σήμερα, ο μήνας έχει 23, οδεύουμε σιγά σιγά να τον πάρουμε στον πλάτη και στην πλάτη και τον Ιούνιο, διότι την άλλη Τρίτη, νότι, θα είναι η τελευταία μέρα του μήνα, δεν έχει, μετά Ιούλιος. Μετά είμαστε στην καρδιά της καρδιάς, ο καρδιά καρδιά του καλοκαιριού. Λοιπόν, και μέσα σε όλα τα ωραία που συμβαίνουν στον τόπο μας και τα απολαμβάνουμε, και φόροι και πώς το λένε, τι λέει, κουφονικολάχου και τις πισίνες και τα αυτοκίνητα και τα βαπόρια και τα καράβια και λοιπά. Okay, ωραία αυτά. Λοιπόν, έχουμε και τα καθάριστα οικόπεδα, έχουμε και τη ζέστη στη Δυτική Ευρώπη που ποιος το περίμενε, ποιος το περίμενε να έχει η Γαλλία, έβλεπα χθες τα στοιχεία, τώρα τα ξημερώματα, 43 βαθμούς Κελσίου λέει εκεί πέρα. Εμείς, αν καταλαβαίνω καλά, μέχρι τους 35, και μην το πείτε που λέει και ένας συνάδελφος εδώ πέρα που έχει μάθει τα παπαδίστικα, ούτε του παπά για φέτος το καλοκαίρι. Λοιπόν, χθες στην πολυκατοικία έρχεται ένας κύριος, ο οποίος κάνει και λάθος τον όροφο και τέλος πάντων, και μου λέει, συγγνώμη μου λέει, θέλω να πάω, μου λέει, να φτιάξω, λέει, να καθαρίσω τα air condition. Πού είναι η τάδε κυρία? Λέω, είναι στον πιο κάτω όροφο. Λέω, ανεβήκα τα καταλάβα. Κατεβαίνω λοιπόν εγώ κάτω, τη βρίσκω τη γυναίκα, μου λέει, περιμένω, μου λέει, γιατί θα έρθει και η ζέστη. Κατάλαβες ψάλτη, κατάλαβα να λες. Λοιπόν, όπως επίσης μαθαίνω ότι γενικά λέει περπατάνε πολύ κάτι καινούργιοι ανεμιστήρες για τα κλιματιστικά, λέει είναι ενεργοβόρα που λέει και μια ψυχή, και έχουν βγει λέει κάτι ανεμιστήρες τώρα που τους βάζεις και νερό μέσα και παγωμένο νερό και στο πετάει σταγόνες, σταγονίδια λέει, και είναι πάρα πολύ ωραίο και πιο φτηνό, διαφημίζουν κυρίες και κύριοι. Αυτά για να ξέρετε και το τι μας περιμένει, γιατί κάποιοι περιμένουν στη γωνία τις υψηλές θερμοκρασίες. Εν τω μεταξύ λέει στη Γαλλία πέφτουν στο Σικουάνα. Ο Σικουάνας εν τω μεταξύ είναι άστα να πάνε. Αλλά τι να κάνουν, οι άνθρωποι πέφτουν μέσα. Εν τω μεταξύ λέει πνίγονται στα αγγλικά νερά, γιατί κάποιοι δεν ξέρουν και κολύμπι. Το πιο τραγικό πάντως που κατάλαβα ότι έγινε χθες ήταν λέει με δύο μικρά παιδιά, τα οποία λέει τα άφησε η μαμά στο αυτοκίνητο μέσα. Η ίδια λέει, λένε τα δημοσιογραφικά δεδομένα, μετέφερε λέει πράγματα από το σούπερ μάρκετ στο σπίτι και μέχρι να ανέβει και να κατέβει, δεν ξέρω τι απόσταση ήταν αυτή, δυστυχώς τα παιδιά λέει δεν άντεξαν μέσα στο αυτοκίνητο και κατέληξαν. Ξαναλέω, πρωτόγνωρα φαινόμενα των εξελίξεων που έχουν να κάνουν με τις καιρικές συνθήκες. Και αν θέλετε μπορώ να σας δώσω και αναλυτικά στοιχεία. Και στη Γερμανία ψηλές θερμοκρασίες, και στην Ελβετία ψηλές θερμοκρασίες, στην Ισπανία καίγονται για άλλους λόγους, γιατί εκεί έχουν και ζητήματα με καταδίκες πολιτικών προσώπων όσον αφορά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με κάποιους πονηρούς που άπλωσαν το χέρι και στον κρατικό κορβανά και έβγαλαν λεφτά. Λοιπόν, για να σας πω λοιπόν τώρα θερμοκρασίες για να καταλάβετε πού βρισκόμαστε. Εν τω μεταξύ το ένα μάτι, να ξέρετε, κοιτάει σταθερά τα καύσιμα, λες και έχουμε πετρελοπηγές. Στα 77, καλά είμαστε, δεν μπορώ να πω. Λοιπόν, για ακούστε στοιχεία που έβλεπα μπροστά μου. Στη Γαλλία 43 βαθμούς Κελσίου υψηλότερη θερμοκρασία στην πόλη Κουρόν, τώρα δεν ξέρω πού είναι αυτή. Λοιπόν, στη Γερμανία η υψηλότερη θερμοκρασία χθες 36,5. Στην Ελβετία 36,4. Εχθές γύρω στο... τι ώρα έφυγα, 11.30 με τη μηχανή, πάλι εκεί στη Νέα Φιλαδέλφεια, στην ΑΕΚΑΡΑ, εκεί δεν ξέρω τι ανεβαίνει η θερμοκρασία, έφτασε, ξέρω εγώ, 33-34 την ώρα που πέρασα εγώ. Μετά στα βόρεια που εμείς οι πλούσιοι κυκλοφορούμε νότι και περιμένουμε τους φόρους, έπεσε η θερμοκρασία στους 29 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, σήμερα κυρίες και κύριοι, 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, και βλέπω σήμερα, όχι σήμερα, τις τελευταίες μέρες γίνεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το ποιος είναι πιο κοντά στον Παπανδρέου. από τα πολιτικά κόμματα εννοώ. Λοιπόν, ο Πετρουλάκης με αφορμή λοιπόν αυτή την ιστορία έχει σήμερα ένα σκίτσο που λέει τα εξής. Είναι ένα βανάκι το οποίο μέσα έχει δύο, τον οδηγό και τον συνοδηγό. Λέει λοιπόν ο συνοδηγός στον οδηγό: πάμε, λέει, Νέα Δημοκρατία στα γραφεία, μετά, λέει, πάμε Πασόκ, μετά κόμμα Τσίπρα, μετά ΣΥΡΙΖΑ. Λέει ο οδηγός: τι μεταφέρουμε? Κόλυβα για τα 30 χρόνια του Ανδρέα. Σου λέει, όλοι θα πάρουν από κάτι. Κατάλαβες, φίλε ακροατή? Λοιπόν, και υπάρχουν αναλύσεις τώρα για την προσωπικότητα του Ανδρέου σήμερα στο, του Ανδρέα σήμερα στον τύπο. Τι είπε, τι άφησε, τι είπε. Σας έλεγα χθες και ένα ενδιαφέρον άρθρο που είχε ο Παύλος Τσίμας για κάποια πράγματα τα οποία έχει πει το 87 ο Ανδρέας Παπανδρέου και σήμερα επιβεβαιώνονται. Ναι. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, να πούμε σήμερα, μην τα αφήσουμε και αυτό παραπονεμένο. Είναι ο Αριστοκλής και ο Βάρβαρος. Βάρβαρος, ε! Και η Αγρυπίνα, δύσκολα ονόματα η αλήθεια είναι. Λοιπόν, Αγρυπίνης, Παύλης, Βάσης, Αγαθονίκης, Αριστοκλέους, Δημητριανού και Αθανασίου εν Κύπρο, Νικήτα του Θηβαίου, Θεοδόρου, Γρηγορίου και Δανίλη Οσίου και Βαρβάρου Οσίου Πενταπολίτου. Χρόνια πολλά και καλά σε όσους γιορτάζετε σήμερα, έχετε κάποια επέτειο. 4 λεπτά μετά τις 6 ανέτειλε ο ήλιος. Μπορεί και να το βλέπουμε και εμείς εδώ, το βλέπουμε κανονικά, βλέπω απ' έξω. Και θα δεις, να είμαστε καλά, στις 9 παρά 9 πρώτα λεπτά το βράδυ. Και αύριο είναι τα γενέθλια, λέει, του Ιωάννη Προδρόμου και Βαπτιστού, παρακαλώ πάρα πολύ. Αλλά αυτά θα τα πούμε αύριο. Αύριο, Τετάρτη. Σήμερα είναι διεθνή ημέρα, λέει, χειρών. Όχι το χέρι, χειρών. Αυτή που έχουν μείνει χωρίς το έτερο ήμιση. Είναι Ολυμπιακή ημέρα. Και είναι και διεθνή ημέρα, λέει, γυναικών μηχανικών, παρακαλώ πάρα πολύ. Κάποιο νόημα θα έχουν όλα αυτά. Τώρα που λέω η γενική της γενικής, παιδιά, η λεωφόρος, το λέω στους συναδέλφους, δεν λέγεται Σπατών που πήρε φωτιά χθες, λέγεται Σπάτων. Σπατών δεν υπάρχει. Το λένε και το λένε και με στόμφο κάποιοι συνάδελφοι, ειδικά της τηλεόρασης. Λοιπόν, που είχαμε χθες τις φωτιές. Και εν τω μεταξύ τώρα χθες, είδατε με τις φωτιές τι έγινε. Ευτυχώς που έπεσαν γρήγορα τα μέσα, τα εναέρια και τα επίγεια και μάζεψαν την κατάσταση. Σήμερα λοιπόν ξεκινάει, να σας θυμίσω, η ιστορία του ελέγχου για τα οικόπεδα τα οποία καθαρίστηκαν ή δεν καθαρίστηκαν. Συνολικά, λέει, τα οικόπεδα φέτος που έχουν καθαριστεί κατά τα στοιχεία που προέκυψαν μέχρι αργά χθες το βράδυ είναι γύρω στις 740 ή 750 χιλιάδες. Πέρυσι ήταν 728 χιλιάδες, ήμασταν λίγο καλύτερα. Αλλά το 24 ήμασταν 833 χιλιάδες που ήταν δηλωμένα ότι καθαρίστηκαν. Το αν καθαρίστηκαν είναι αλλονού παπά Ευαγγέλιο. Οι υπόχρεοι φέτος για να καθαρίσουν οικόπεδα είναι, λέει, περίπου 1 εκατομμύριο. Άρα υπολοιπόμαστε χοντρικά 250.000 οικόπεδα τα οποία δεν έχουν καθαριστεί. Θα μου πεις, αυτό είναι το ζήτημα. Όλα είναι τα ζητήματα. Χθες άκουγα τον κύριο Κατσαφάδο, τον αρμόδιο υφυπουργό, να λέει ότι προφανώς ο καθαρισμός των οικοπαίδων παίζει έναν ρόλο για την προστασία της περιουσίας του πολίτη και για να μην επεκτείνεται τόσο γρήγορα μια φωτιά. Αλλά θυμίζω ότι υπάρχει ο κίνδυνος και της προφυλάκησης από τα ζητήματα αυτά. Υπάρχουν τα πρόστιμα τα οποία πέφτουν, υπάρχουν τα πρόστιμα αν έχεις δηλώσει ψέματα στη δήλωση ότι έχεις καθαρίσει το οικόπεδό σου κλπ. Βεβαίως, άλλο ένα μεγάλο ζήτημα που υπάρχει είναι η αδυναμία των Δήμων να μαζέψουν όλο αυτό το υλικό το οποίο υπάρχει, που παρά τις ενημερώσεις που κάνουν οι πολίτες, δεν καταφέρνουν οι Δήμοι να κάνουν τα δέοντα. Γιατί αδυνατούν, δεν έχουν λεφτά. Πολλά μπορεί να παίζουν ρόλο. Είναι μεγάλη η έκτασή τους και η περιοχή τους που πρέπει να έχουν κατά νου. Όλα παίζουν τον ρόλο τους. Αλλά η αλήθεια, ξαναλέω, είναι ότι προσπαθεί να μπει μια τάξη στην αταξία γύρω από το ζήτημα αυτό. Δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο. Χρειάζεται και δουλειά, χρειάζεται και μηχανισμός, χρειάζεται και προσπάθεια όλων. Ξαναλέω, για μια υπόθεση που έχει πολύ μαύρο χρήμα, έτσι. Χθες, ας πούμε, εκεί στη γειτονιά μου έχω ένα φίλο μου, ο οποίος αφιλοκερδός το παλικάρι. Όποιος του λέει, ρε φιλαράκο, γνωστή, όχι άσχετη, και πάει και καθαρίζει τα οικόπεδα, να ξέρετε, το απόγευμα, μετά τη δουλειά. Σε ανθρώπους δικούς του. Και χθες, μάλιστα, μου έλεγε, Έχω αφήσει ένα δικό μου κομμάτι, λέει, το είχα καθαρίσει, αλλά λέω, βλέπω, λέει, ότι λόγω των βροχών ξαναεμφανίστηκε το γρασίδι, πρέπει να πάω να καθαρίσω. Και πήγαινε τελευταία στιγμή, χθες το απόγευμα, να κάνει τα δέοντα. Και καλά κάνει εδώ που τα λέμε. Αφού μπορεί, μπράβο, το έχει και μηχανάκι, το κατάλληλο. Τώρα, τι γίνεται με την υπόθεση Αβραμόπουλου? Γενικά, τι γίνεται με την ιστορία Κατάργκετ? Δεν θυμάστε πιο πολύ τι είναι αυτή η ιστορία. Το καταλαβαίνω. Διότι και εμείς που το ψάχναμε κάποια στιγμή, μετά, παιδιά, χάθηκε η ιστορία. Θυμίζω, για να είμαστε εντάξει με την ιστορία αυτή, ότι το Κατάργκετ ουσιαστικά δεν ήταν τίποτε άλλο παρά μια εταιρεία που είχαν δημιουργήσει, λέει, οι Καταριανοί, μια μη κυβερνητική οργάνωση που είχε, ακούστε τίτλο παρακαλώ πάρα πολύ, είναι εντυπωσιακό. Ήταν Ένωση κατά της ατιμωρησίας και υπέρ της μεταβατικής δικαιοσύνης. Πω, πολλές, ρε παιδί μου, τι καταπληκτικό πράγμα είναι αυτό. Πω. Ατιμωρησία, μεταβατική δικαιοσύνη. Την είχε ιδρύσει, λέει, ένας Ιταλός ευρωβουλευτής, ο γνωστός και μη εξαιρεταίος Αντώνιο Παντσέρι, μάλιστα. Κυκλοφόρησαν, δεν σου πω τι κυκλοφόρησαν. Ουσιαστικά, ξαναλέω, ήταν μία μη κυβερνητική οργάνωση η οποία διοχέτευε χρήμα για να περνάνε οι απόψεις του Κατάρ. Λόμπινγκ που λέμε στα ελληνικά, ρε παιδί μου, είναι αυτοί οι οποίοι κυκλοφορούν εκεί στις Βρυξέλλες, δόξα τω Θεώ, λεφτά πάνε και έρχονται για να επηρεάσουν τις ψήφους των ευρωβουλευτών, για να κουβεντιάζουν, να κάνουν διάφορα συνέδρια, ημερίδες, ξέρω εγώ, απογεύματα, δωρεάν Σαββατοκύριακα κλπ. Για να περνάνε οι απόψεις αυτού ο οποίος έχει δημιουργήσει αυτές τις οργανώσεις, το περίφημο lobbying. Μιλάμε για δισεκατομμύρια τα οποία κυκλοφορούν στις Βρυξέλλες, μάλιστα. Θυμίζω ότι στη συγκεκριμένη μη κυβερνητική οργάνωση ήταν η κυρία Μογκερίνη, θα μου πεις και τι έγινε. Η πρώην Υπουργός Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ρε παιδί μου, ήταν ο Κουσνεφ, ο πρώην Πρωθυπουργός Γαλλίας, ήταν επίσης η κυρία Έμα Μπονίνο, και αυτή πρώην Υπουργός Εξωτερικών στην Ιταλία, ήταν κόσμος και δουλειάς, και κάνανε δουλίτσα. Θυμίζω επίσης ότι όταν είχαν κάνει ντου στο, οι αρχές του Βελγίου στο σπίτι του Παντσέρι αλλά και του συζύγου της Ελληνίδας Ευρωβουλευτού, της κυρίας Καϊλή, είχαν βρει κάτι πακέτα τοποθετημένα σε διάφορα σημεία, χρήματα, και κανείς δεν εξήγησε τι χρήματα είναι αυτά. Αλλά κάποιοι πήγαν στην αρχή μέσα, μετά, παρά το γεγονός, λέει, ότι η έρευνα είναι ακόμα ανοιχτή, όσοι είχαν μπει μέσα είτε αφέθηκαν ελεύθεροι, είτε τους δώσανε, πώς θα λένε, αυτά τα μηχανάκια στα πόδια και βγήκαν έξω. Και η ιστορία χάθηκε. Εξαφανίστηκε από πρόσωπο γης. Τώρα, λοιπόν, βγήκε ένα ένταλμα εις βάρος του πρώην Επιτρόπου του Έλληνα, του κ. Δημήτρη Αβραμόπουλου, ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, δημοσιοποίησε και τα στοιχεία της επιστολής που ο ίδιος είχε στείλει, αφού υπηρέτησε ως επίτροπος προς την Κομισιόν, το νομικό τμήμα, αν επιτρέπεται ή όχι να πάει σε αυτή τη μη κυβερνητική οργάνωση, που, ξαναλέω, ήταν Ένωση κατά της ατιμωρησίας και υπέρ της μεταβατικής δικαιοσύνης. 1000 μπράβο! 2000 μπράβο! Βάλε και το ΦΠΑ μέσα! Εντάξει. Έπαιρνε, λέει, εγώ, λέει, ήμουνα, λέει, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, λέει, ο κ. Αβραμόπουλος. Έπαιρνα, λέει, ένα ποσό. Δόξα το μεγάλο δύναμο. Να φάγει η οικογένεια, πώς θα γίνει δουλειά. Λοιπόν, ξέρετε ότι όταν αφιπηρετούν οι επίτροποι, για ένα χρονικό διάστημα δεν επιτρέπεται να μπλέξουν με οτιδήποτε μπορεί να έχει σχέση με το χαρτοφυλάκιό τους, αλλά και άλλες ευαίσθητες υπηρεσίες. Ας πούμε, ένας άλλος που είχε δημιουργηθεί ήταν με τον πρώην πρόεδρο της Κομισιόν, ένα Πορτογάλο, ο οποίος πολύ σύντομα ανέλαβε επιτελικές θέσεις, που είχε προκαλέσει πολύ μεγάλη αναστάτωση για την επόμενη μέρα. Τέλος πάντων, αν κατάλαβα καλά, ρωτώντας δεξιά και αριστερά, ο κ. Αβραμόπουλος είχε κληθεί, λέει, από τις αρχές του Βελγίου για να δώσει κάποια κατάθεση πριν κάποιο χρονικό διάστημα, δεν εμφανίστηκε, και αυτή ήταν η αιτία για την οποία υπήρξε αυτό το ένταλμα των βελγικών αρχών. Τώρα, προφανώς, θα γίνει όλη η διαδικασία, θα αρθεί η ασυλία του. Ο ίδιος το έχει ζητήσει σύμφωνα με ανακοίνωση που έβγαλε και ο ίδιος, για να απαντήσει στα ερωτήματα των βελγικών αρχών γύρω από τη συγκεκριμένη ιστορία. Αλλά, ξαναλέω, για να μην χανόμαστε, για μένα το μεγάλο θέμα είναι η ιστορία γενικότερα του lobbying. Τι ρόλο παίζουν, ποιοι είναι αυτοί, νόμιμα όλα αυτά, έτσι. Αλλά ξαναλέω, νομίμως παράνομα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Διότι για να πείσουν κάποιους, είτε είναι εταιρείες, είτε είναι οργανισμοί, είτε είναι κράτη, είτε είναι οτιδήποτε, λειτουργούν υπό τις φτερούγες οργανώσεων κάθε είδους και ύφους. Μάλιστα. Όταν θα γυρίσουμε μετά τις διαφημίσεις, θα πούμε και δύο κουβέντες για αυτή την ιστορία που νομίζω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, για την καταδίκη με τα emails για τους απόδημους που έβγαλε χθες η ελληνική δικαιοσύνη. Καλημέρα σε όλους, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εύχομαι τα καλύτερα, κυρίες και κύριοι. Δεν μας αφήνει αυτός ο τόπος να ηρεμήσουμε με τίποτα. Το καταλάβατε όλοι, έτσι. Επιστρέφουμε εμείς μετά.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε
2: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Καριέρα σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Τόνο σαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Vogue Greece, Fashion Night Out. Τρίτη, 30 Ιουνίου.

0: 30 Ιουνίου στο Golden Hall. Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, εκφράζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η κατάσταση με το Ιράν εξελίσσεται πολύ καλά, ανέφερε σε νέες δηλώσεις του ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας: Όσο το Ιράν μας σέβεται, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Προειδοποίησε πάντως πως αν το Ιράν δεν τηρήσει τη συμφωνία, θα κάνει ό,τι πρέπει. Αναφερόμενος στα στενά του ορμούς, ξεκαθάρισε ότι είναι ανοιχτά, επαναλαμβάνοντας ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Με επιτυχία, εντωμεταξύ, ολοκληρώθηκαν και οι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία με στόχο την επίτευξη τελικής συμφωνίας. Όπως δήλωσε ο επικεφαλής της τεχνικής διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν, η επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων θα πραγματοποιηθεί υπό την επίβλεψη της Επιτροπής Υψηλού Επιπέδου με τη συμμετοχή του Προέδρου της Βουλής, του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, του Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών και των Πρωθυπουργών του Πακιστάν και του Κατάρ. Ευρωπαϊκό ένταλμα σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις βελγικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα έχει ήδη κατατεθεί στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως το ένταλμα με το οποίο ζητείται η άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου αφορά στη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση το 2020, η οποία στη συνέχεια ενεπλάκει στην υπόθεση του Qatar Gate. Σε ανακοίνωση του κ. Αβραμόπουλου τονίζει ότι δεν προτίθεται να κάνει χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας, αλλά θα αποταθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη. Στους 8 ανήλθαν οι νεκροί στη Γαλλία, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό από τον καύσωνα, ενώ 13 κολυμβητές πνίγηκαν προσπαθώντας να δροσιστούν. Στην Ισπανία, η κρατική μετεωρολογική υπηρεσία κήρυξε κόκκινο συναγερμό για τη χώρα των Βάσκων, με κύμα καύσωνα που βρίσκεται αντιμέτωπη και η Ιταλία. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: είμαστε, καλημέρα σας, 6 και 33 πρώτα λεπτά. Τα καλύτερα εύχομαι για τη σημερινή ημέρα. Καλό πρωινό σε όλους σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα πρωινά μηνύματα. 2-3 πραγματάκια πριν πάω στον κύριο Ντόκα, ο οποίος περιμένει υπομονετικά στη γραμμή. Τι άλλο θα μπορούσε να κάνει δηλαδή. Αίγυπτος, Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν, τετραμερείς χθες στο Κάιρο. Και για τη Λιβύη, λένε οι δημοσιογραφικές πληροφορίες. Να σας θυμίσω, τα λέγαμε την περασμένη εβδομάδα, ότι οι σχέσεις μεταξύ Καΐρου και Άγκυρας έχουν αρκετά βελτιωθεί. Το τελευταίο χρονικό διάστημα είχαμε στο Κάιρο ψέματα, στην Αίγυπτο ασκήσεις στρατιωτικές, στις οποίες μετήχαν και τουρκικές δυνάμεις. Έγινε γνωστό ότι στα πλαίσια τουρκικής άσκησης μετήχαν τώρα και αεροσκάφη από τη μεριά της Αιγύπτου. Βελτιώνονται οι σχέσεις, παρακολουθεί λέει η Αθήνα αυτή την εξέλιξη των πραγμάτων. Μάλιστα, κάτι άλλο που θέλω να σας πω έτσι ως στοιχεία για να καταλάβετε πού βρισκόμαστε. Το 72% λέει των πολιτών που ρωτήθηκαν σε μια δημοσκόπηση λένε ότι δεν χρησιμοποιούν ποτέ ή λιγότερο από μια φορά το μήνα τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Το 72%. Και από το υπόλοιπο ποσοστό, το 28 δηλαδή, μόλις το 7% καθημερινά χρησιμοποιεί κάποιο μέσο μαζικής μεταφοράς. Είμαστε, λέει, στη χειρότερη θέση σε επίπεδο Ευρώπης όσον αφορά το ζήτημα αυτό. Και όσον αφορά τον τουρισμό, βλέπω ότι φέτος, λέει, το πρώτο πεντάμινο είχαμε 5,2 εκατομμύρια τουρίστες. Πέρυσι, που ήταν μια καλή χρονιά, 4,12 εκατομμύρια τουρίστες. Άρα δηλαδή από εκεί λεφτά φαίνεται να μπαίνουν. Και επειδή υπάρχει μεγάλο θέμα και με το λαγοκέφαλο, όλα τα είχαμε, οι λαγοκέφαλοι μας λείπανε. Μαθαίνω, λέει, ότι πάμε για επικήρυξη, λέει, 5 ευρώ το κιλό. Θα δώσει, λέει, το Υπουργείο Γεωργίας, τώρα λέγεται Αγροτικής Ανάπτυξης, να θυμίσω. Λοιπόν, 1 εκατομμύριο ευρώ σε ένα πρόγραμμα για να αντιμετωπιστεί, λέει, παραμύθια τώρα. 1 εκατομμύριο τώρα τι να είναι, για 5 ευρώ το κιλό. Τώρα έχουν έρθει πλέον τόσοι λαγοκέφαλοι εδώ. Γιατί είναι ξενιστές. Βρήκανε, λέει, ζεστά νερά και ήρθαν να ακολουθούν. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί μίλησα με κάνα δύο ειδικούς χθες, περισσότερο εντύπωση κάνει η ιστορία των περιστατικών του λαγοκέφαλου παρά επί της ουσίας υπάρχει πρόβλημα. Ούτε, λέει, με τα άλλα ψάρια, ούτε ότι δεχόμαστε εμείς επιθέσεις από το λαγοκέφαλο. Πρέπει, λέει, να πειράξουμε το ψάρι για να κινηθεί απειλητικά εναντίον μας. Άρα, μην είμαστε και υπερβολικοί. Ανέση Ντόκα στην παρέα μας. Καλημέρα, κύριε Ντόκα.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα και στους ακροατές του Sky. Σήμερα ακριβώς 10 χρόνια από τον Brexit, έτσι, 23 Ιουνίου του 2016 ψήφιζαν οι Βρετανοί.
0: Ναι.
1: Σύμφωνα με τα στοιχεία, 6% ύφεση έχει υποστεί η Αγγλία στην δεκαετή έξοδό της από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Να θυμίσω τον κύριο Νάιτζελ Φάρατζ, τον οποίο πολύ εκτιμώ εντός εισαγωγικών, ο οποίος ήταν πίσω, λέει, από ένα το πούλμα που κυκλοφορούσε, λέει, και λέει ότι στέλνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση 350 εκατομμύρια λίρες την εβδομάδα, ας χρηματοδοτήσουμε, λέει, το εθνικό σύστημα υγεία μας καλύτερα. Και η πραγματικότητα πήγε, λέει, παρασάγκας από το μήνυμα αυτό, αλλά δεν πειράζει. Δεν έγινε και τίποτα, λέει, ο κύριος αυτός, ο κύριος Φάρατζ, ο οποίος τώρα διεκδικεί, λέει, την Πρωθυπουργία, παρακαλώ πάρα πολύ. Έχουμε και εμείς, αλλά έχουν και οι Βρετανοί τα δικά τους ζητήματα.
1: Πάντως, χθες το χρηματιστήριο του Λονδίνου ανωδικά έκλεισε. Εντάξει, οι αγορές έτσι κι αλλιώς αυτά τα έχουν ήδη προϋπολογίσει και τα έχουν προεξοφλήσει.
0: Ναι, όμως, συγγνώμη, αλλά έμαθα, λέει, ότι λίγο υποχώρησε, λέει, η Βρετανική λίρα και αυξήθηκαν τα. Τα ομόλογα τα
1: κυβερνητικά. Υπάρχει θέμα, ναι, γιατί έχει μεγάλο χρέος. Γενικά είναι σε μια ακαδινή κατάσταση, Γιώργο, και οι οικονομικοί πυλώνες της Αγγλίας, που είναι η εκπαίδευση και η υγεία, δεν παίρνουν και τις καλύτερες μέρες.
0: Βεβαίως, προφανώς, γιατί τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Δεν έχουμε. Κοστίζει και για τους Ευρωπαίους να πάνε εκεί. Έχει ακριβήνει αρκετά η ζωή τους. Αυτό μην το παραβλέπουμε. Έχει θέματα το Βρετανικό σύστημα υγείας. Έχει μια σειρά ζητημάτων τα οποία καλείται να τα αντιμετωπίσει τώρα, βεβαίως, η χώρα αυτή. Πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι χθες για το Euronext ήταν μια εντυπωσιακή μέρα. Είχαμε νέο διπλό υψηλό έτος και για γενικό δίκτυο. Έχει επιστρέψει 199 μήνες πίσω, Νοέμβριο του 2009, νέο ρεκόρ και στην κεφαλαιοποίηση. Μεγάλη δίψα των επενδυτών. Να σας πω ότι μέσα στο πρώτο εξάμηνο που τελειώνει έχουν αντληθεί από το ελληνικό χρηματιστήριο 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Την Τετάρτη αύριο ξεκινάει να μπουν και τα άτικα πολυκαταστήματα στο χρηματιστήριο. Χθες μας είχαν και μια παρουσίαση η εταιρεία. Μας είπε ότι οι καλύτεροι πελάτες προέρχονται βέβαια από την Κίνα, την Ιαπωνία, από τα μέρη του κόλπου. Δίνουν κατά μέσο όρο πάνω από 500 ευρώ για αγορές, όταν ένας μέσος αγοραστής, ας πούμε, δεν ξεπερνάει τα 150 ευρώ. Και μας είπε και ένα στοιχείο το οποίο δεν το ξέραμε, ότι οι πολυτελείς μάρκες στην Αθήνα έχουν βρει χώρο μόνο για 26 σημεία, ενώ κανονικά θα έπρεπε να ήταν πάνω από 90, αλλά δεν βρίσκουν χώρο στο κέντρο της Αθήνας και στις γνωστές οδούς Βουκουρεστίου και πέρας του Συντάγματος, Γιώργο, για να ανοίξουν τα δικά τους, τις δικές τους τα καταστήματα. Συνεπώς, τα Άττικα κάνουν μια πρόταση να έρθουν όλες αυτές οι πολυτελείς μάρκες και να τις
0: φιλοξενήσει. Μάλιστα.
1: Πάντως είναι πολύ αισιόδοξη ότι δεν σταματάει αυτό το πράγμα. Ναι. Δηλαδή δεν έχει να κάνει ούτε με κρίση και τα λοιπά. Τουλάχιστον η εταιρεία πάει εξαιρετικά σε επίπεδο ανωδικής πορείας.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, τώρα στην επίπεδο ακρίβειας και αγοράς θα ανακοινωθεί, είναι θέμα χρόνου έτσι, η παράταση για άλλους 2 μήνες στο περιθώριο, στο πλαφόν για τα προϊόντα.
0: Ναι.
1: Με την πλατφόρμα πόσο κάνει, επειδή κάθε μέρα μαθαίνουμε και περισσότερα.
0: 250.000 άνθρωποι έχουν μπει μέσα και φτιάχνουν λίστες.
1: Έχουν μπει και τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας στα private label, οπότε εκεί μπορείς να κάνεις μια σύγκριση. Απλώς το σημαντικό είναι ότι αν τη δεις, σου βγάζει το συνολικό ποσό που θες τα προϊόντα εσύ να αγοράσεις και βλέπεις, επειδή είμαι σε κάθε σούπερ μάρκετ, θέλω 6 προϊόντα.
0: Ναι.
1: Πόσο κοστίζουν για το κάθε ένα από τα σούπερ μάρκετ.
0: Να σου πω κάτι. Επειδή το έκανα, βάζοντας τα προϊόντα τα οποία παίρνω εγώ στο σούπερ μάρκετ που πηγαίνω, από τις εταιρείες σούπερ μάρκετ που στέλνουν στοιχεία εκεί, μόνο η μία έχει το σύνολο των προϊόντων που ζήτησα. Οι υπόλοιπες δεν τα έχουν περασμένα όλα.
1: Όχι. Και έχει να κάνει και με ανταγωνισμό, έχει να κάνει με πολλά πράγματα. Αυτό
0: επίσης να σημειώσω, ότι σε κάποια προϊόντα, γιατί εγώ πήγα μετά, κάνω το εξής. Πήγα, τύπωσα τον κατάλογο που είχα μαζί με τις τιμές, πήγα στο σούπερ μάρκετ που ήταν το πιο φτηνό και είδα ότι κάποια από τα προϊόντα αυτά ήταν σε προσφορές. Δεν είναι κανονικές τιμές.
1: Έτσι.
0: Αυτή είναι άλλη μια παρατήρηση που πρέπει να έχουμε κατά νου.
1: Βέβαια. Πάντα υπάρχουν τώρα, εντάξει,
0: μικρά και μεγάλα, τα οποία διαπιστώνεις ότι δεν είναι ακριβώς αυτά τα στοιχεία τα οποία σου δίνει το σύστημα.
1: Ακριβώς, αυτό το πράγμα που λες. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα, ο Ιούνιος είναι ο μήνας των γενικών συνελεύσεων για τις εισηγμένες. Αυτό που βγαίνει μέχρι σήμερα, γιατί χθες είχαμε και τη ΔΕΗ, σήμερα θα έχουμε Ελλάδα Development κτλ.
0: Ναι.
1: Είναι ότι οι εταιρείες έχουν εξαιρετική ανθεκτικότητα. Δηλαδή και το πρώτο εξάμεινο πάει εξαιρετικά. Βέβαια, δεν έχουν την κερδοφορία και την ανάπτυξη που είχαν πέρυσι, γιατί θυμίζω ότι ο πόλεμος ήταν 103 ημέρες διήρξη ουσιαστικά. Αυτό, Γιώργο, που τους ενοχλεί τώρα είναι ότι μέχρι να αποκατασταθεί αυτή η ιστορία στις εφοδιαστικές αλυσίδες και τα προϊόντα,
0: ναι,
1: θα πάρει χρόνο. Και βέβαια τα τιμολόγια που έρχονται τώρα για τον Ιούνιο και τον Ιούλιο είναι πάρα πολύ υψηλά. Και εκεί τώρα είναι το μεγάλο θέμα. Από εκεί και πέρα, το μεγάλο πρόβλημα, το οποίο το έχουμε ξεχάσει γιατί έχει πάει κάτω από τα ραντάρ της ζωγραφίας, είναι οι δασμοί, οι οποίοι συνεχίζουν να ροκανίζουν το περιθώριο κέρδος πολλών εταιριών. Και δυστυχώς οι περισσότερες εταιρείες, και λυπάμαι που το λέω αυτό, δεν μπορούν να βρουν ουσιαστικά παιδεία και δίκτυα διανομής στο εξωτερικό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Ναι.
1: Πρέπει να βρεις άνθρωπο να σου οδηγήσει στο εξωτερικό, δηλαδή όσο και να προσπαθεί Ένωση Υλικών Εξαγωγών κτλ. Αν δεν πας μόνος σου, δεν βάζεις χρήματα, δεν βρεις ανθρώπους να σου ανοίξουν το δίκτυο να πουλήσεις στο εξωτερικό, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Σε μια εποχή που δυστυχώς οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αρνούνται να δουν την επόμενη μέρα. Δηλαδή, αν δεν μεγαλώσουν και με το AI, το οποίο το φοβούνται όλοι και λένε ότι κάποια στιγμή αυτό το πράγμα θα ξεπεράσει τις εξελίξεις, νομίζω, ναι, Γιώργο, ότι θα δούμε πάρα πολλές εταιρείες
0: ανέστη
1: όπου θα έχουμε επιβίωσης.
0: Ναι, πες μου κάτι. Αυτό που λες για τις μικρές επιχειρήσεις είναι η λογική του να συντεριάξουν με άλλες, να συνενωθούν με άλλες, να γίνουν λίγο μεγαλύτερες.
1: Ακριβώς. Και το πρόβλημα είναι ότι επειδή έχουμε την πρώτη γενιά, η οποία δεν αφήνει την τρίτη, ακόμη και τη δεύτερη γενιά, αν δεν φύγει δηλαδή βιολογικά από τη ζωή, δεν τους επιτρέπει να κάνουν την επόμενη κίνηση. Ενώ τα νέα τα παιδιά έχουν πάει στο εξωτερικό, έχουν σπουδάσει, έχουν ανοιχτό μυαλό, έχουν άλλο DNA. Ευτυχώς,
0: ναι,
1: όσο ζει ο ιδρυτής, σου λέει εδώ, εγώ θα σου κάνω κομμάτι. Αυτό δηλαδή μου λένε πάρα πολλές εταιρείες, έχουν θέμα και ενώ βλέπουν ότι πρέπει να επιταχύνουν.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπάρχει πλέον ότι απλώς πουλάει ένα προϊόν και τελείωσε εδώ στην Ελλάδα. Έχει τελειώσει χρονικά. Πρέπει να βγεις στο εξωτερικό. Αλλά αυτό για να το καταφέρεις, Γιώργο, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θυμίζω,
0: ναι,
1: ότι παραδοσιακά οι μεγάλες ελληνικές βιομηχανίες έβρισκαν συνήθως φοιτητές στη Ρωσία, στην Κίνα, στην Ινδία, στη Λατινική Αμερική, και άνοιγαν τα δίκτυα διανομής. Σήμερα όμως γίνεται με άλλους τρόπους. Βέβαια έχεις άλλα εργαλεία, αλλά πρέπει και να πληρώσεις κιόλας. Έτσι, όλοι αυτοί το θεωρούν ότι είναι πεταμένα λεφτά, είτε είναι social media, είτε είναι AI. Λένε ότι σιγά μην δώσω εγώ λεφτά για αυτά τα πράγματα. Κι όμως έτσι είναι σήμερα το marketing και έτσι σήμερα το επιχειρήν. Και όσοι δεν το καταλαβαίνουν, αργά ή γρήγορα θα γίνουν ουραγοί.
0: Μάλιστα. Ανέστημα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για μια ακόμα φορά. Την καλημέρα μου.
1: Καλή εκπομπή,
0: αγόρι μου. Να είσαι καλά. Ανέστη Ντόκα, την τηλεόραση τη Ναυτεμπορική καθημερινά 7 με 9. Επιχειρηματικά και χρηματιστηριακά νέα. Τον διαβάζετε και στην εφημερίδα Ναυτεμπορική. Λοιπόν, να στείλω καλημέρε πρωί-πρωί, γιατί έχετε στείλει αρκετοί από εσά και σα ευχαριστώ. Στη φίλη μου την κυρία Αφροδίτη από τα Βρυλίσια, τη Βούλα στο Παγκράτη, το Χαράλαμπο στην Πάτρα, το φίλο μου τον Σπύρο και το Μαστοντίνο στο Γαρδίκι, αλλά και μέσω κοινωνικών δικτύων. Έχετε στείλει αρκετά μηνύματα. Το ξέρετε ότι έχουμε καινούργιε στρατιωτικέ μονάδε, οι οποίε εγκαινιάστηκαν χθε. Είναι οι ψηφιακέ μονάδε, παρακαλώ πάρα πολύ. Υπάρχει δηλαδή η μονάδα, η 1821, είναι η μονάδα ηλεκτρονικών πληροφοριών. Είναι η 1912 η μονάδα, λέει, διαστημικών εφαρμογών. Είναι η 1947 που είναι η μονάδα συλλογής πληροφοριών από ανθρώπινες πηγές, παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, γίνανε χθες τα εγκαίνια. Αν κατάλαβα καλά, αυτή είναι η νέα διεύθυνση πληροφορικής και κυβερνοχώρου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Ο Πρωθυπουργός βρέθηκε χθες εκεί και έκανε τα εγκαίνια μαζί με άλλους εμπλεκόμενους. Ζήτησε, γιατί αυτό ξαναλέω είναι δωρεά, παρακαλώ πάρα πολύ, είναι δωρεά η οποία έγινε για να στηθεί, για να φτιαχτεί ο συγκεκριμένος, η συγκεκριμένη μονάδα, το συγκεκριμένο τμήμα, τέλος πάντων, των ενόπλων πλέον δυνάμεων. Ζήτησε λοιπόν ο Πρωθυπουργός και από άλλους έχοντες και κατέχοντες να συνδράμουν, να βοηθήσουν τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας, αλλά και γενικότερα τις προσφορές τους προς το κράτος για να βελτιώσουν υποδομές και να στήσουν υποδομές. Λοιπόν, δωρητής ο κύριος Αθανάσιος Λασκαρίδης και η σύζυγός του για την συγκεκριμένη, τα συγκεκριμένα εγκαίνια στη Διεύθυνση Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημίσεις, δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι το τι γίνεται στα στενά του Ορμούς δεν περιγράφεται. Εκεί που δεν περνούσε κουνούπι, δεν τα βλέπουμε. Τώρα, παιδιά, βλέπω μπόλικα πλοία. Αυτό είναι αισιόδοξο, όπως καταλαβαίνετε. Μάλιστα, βλέπω και στους δύο διαδρόμους, και στο διάδρομο που έχουν ανοίξει οι Ιρανοί, που είναι πιο κοντά στο Ιράν, και στην άλλη μεριά, στην απέναντι πλευρά, στο Ομάν, πλοία να μπαίνουν και να βγαίνουν και να κινούνται. Και μάλιστα και αρκετή, επαναλαμβάνω, κίνηση στα στενά. Θα κουβεντιάσουμε αργότερα για αυτή τη συμφωνία η οποία έχει επιτευχθεί, τι σημαίνει και πώς το βλέπει ένας άνθρωπος ειδικός γύρω από τη συγκεκριμένη ιστορία. Προλαβαίνω επίσης να σας πω ότι τώρα που μιλάμε το Brent είναι στα 77,5 το βαρέλι και με μια πτώση 0,40%, 73,6 είναι το αμερικανικό ελαφρύ πετρέλαιο, το WTI, με μία μείωση 0,27%. Θα δούμε σε λίγο μετά τις διαφημίσεις τι γίνεται με τα πρατήρια. Ξαναλέω, χθες έβαλα εγώ καύσιμο 1,89, είδα και φτηνότερο σήμερα που κατέβαινα, και το κίνηση στο πετρέλαιο 1,54, που όμως έχει μία ενίσχυση 15 λεπτών, η οποία περπατάει μέχρι το τέλος του μήνα. Για να δούμε τώρα αυτή αν θα συνεχιστεί ή όχι. Λοιπόν, τώρα, θυμίζω το μεγάλο μας ραντεβού 14 Σεπτεμβρίου του Όλοι Μαζί Μπορούμε, στη μεγάλη συναυλία, την ξεχωριστή συναυλία που ετησίως διοργανώνει για ευνόητους λόγους. Φέτος αφιέρωμα στο Μάνο Λοΐζο με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Το ραντεβού μας λοιπόν στο Καλλιμάρμαρο 14 Σεπτεμβρίου, που είναι η μέρα Δευτέρα. Συμμετέχουν άφιλο κερδός σε αυτή τη μεγάλη συναυλία Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Σαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Ticketmaster.gr για τα εισιτήριά σας. Προγραμματιστείτε από τώρα. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr. Θυμίζω ότι κάθε χρόνο από την συναυλία που κάνει το Όλοι Μαζί Μπορούμε, τα έσοδα θα διατεθούν για την αγορά δέντρων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Και περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, υπάρχουν μέρες, κυρίες και κύριοι, που δεν πάνε πολύ καλά. Ας πούμε, κλειδώνεσαι απ' έξω και περιμένεις τον κλειδαρά και περιμένεις και περιμένεις. Όταν τουλάχιστον καταφέρνεις να μπεις στο σπίτι και θες να δεις την αγαπημένη σου σειρά, δεν χρειάζεται να περιμένεις και το ίντερνετ να φορτώσει. Γιατί με Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρη της ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
3: Θα έρθεις από μένα.
4: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
7: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
8: Αν με το συμβόλαιό σου, τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
6: άλλαξέ το!
8: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
9: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
10: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
11: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
12: Ναι, πάμε.
13: Πού θα πάμε?
14: Κρήτη.
12: Μήλο.
11: Κρήτη λέω κι εγώ.
12: Μήλο.
14: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
11: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
12: Ναι.
14: Πάει το ταμείο.
11: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
15: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
16: Κι εγώ.
17: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
18: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
19: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
20: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
21: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα decibel να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
20: Προσλαμβάνεστε.
22: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Για πάμε να δούμε τι γίνεται με τα καύσιμα. Καλημέρα σας, γιατί μας καίει, το βλέπω και μου το λέτε και καθημερινά. Ο άνθρωπός μας για το ζήτημα αυτό, κύριος Γιώργος Ασμάτογλου, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, κύριε Ασμάτογλου.
23: Καλημέρα, κύριε Σάλτη. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Τι γίνεται, 77 και 5 βλέπω σήμερα.
23: Ναι, 78 έκλεισε την περασμένη εβδομάδα. 78 και 8 αν θέλετε στην Παρασκευή, είχαμε μια αύξηση το Σάββατο, τη Δευτέρα το πρωί πήγε να σηκωθεί ψηλά και κάπου κρατήθηκε με όλες αυτές τις ανακοινώσεις. και αυτό το οποίο εκτιμούμε θα είναι αυτή τη βδομάδα συν πλην στα ίδια επίπεδα με την περασμένη. Δηλαδή εκεί που έχει καταλαγιάσει αυτή τη στιγμή η αμόλυβδη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης, εκεί θα το δούμε και σε όλη αυτή τη βδομάδα. Εκτός και αν την άλλη βδομάδα αφαιρεθεί αυτό το 15 λεπτό από το πετρέλαιο, το οποίο θα το εκτινάξει πάλι πολύ υψηλά. Που
0: κυρία Σμάτωπουλου, να ρωτήσω κάτι. Το γεγονός ότι είμαστε τώρα στα 77,5, εννοώ για τον Brent που μας καίει εμάς η τιμή αυτή. Πριν τον πόλεμο ήταν πάνω κάτω η ίδια τιμή, σωστά? Πριν δηλαδή την 28η Φεβρουαρίου ήταν πάνω κάτω.
23: Ήταν στα 70 εκεί πέρα. 70-72.
0: Α, ήταν
23: 70-72.
0: Τι τιμή είχε τότε?
23: Όμως,
0: τι τιμή?
23: Α, ακριβώς. Όμως η τιμή τότε στα 72 δολάρια, και αυτό είναι που λέμε πάντοτε ότι το ένα είναι αργό πετρέλαιο, το άλλο είναι δηλισμένο προϊόν, και μέχρι να διαμορφωθεί η τιμή του δηλισμένου προϊόντος υπάρχουν πάρα πολλές παράμετροι που επιδρούν. Εκτός από την ισοτιμία ευρωδολαρίου είναι η ζήτηση, είναι χρηματιστηριακό προϊόν.
0: Okay.
23: Θα σας πω ότι ήταν περίπου η βενζίνη στο 1,80-1,78, ναι, τότε που ήταν στα 72 δολάρια.
0: Ναι, τώρα χθες είδα εδώ στην Αθήνα 1,88. Εγώ δηλαδή έβαλα 1,88 και 9.
23: Σωστά. Εδώ εκεί βρίσκεται λοιπόν αυτή η τιμή στα μεγάλα αστικά κέντρα, στην αμόλυβδη βενζίνη, γιατί το πετρέλαιο θα πούμε ότι είναι χαμηλότερα επειδή έχει και το 15 λεπτό.
0: Σωστό,
23: γιατί αν θα πει το 15 λεπτό θα ξεφύγει.
0: 1,54 το είδα χθες εγώ το πετρέλαιο.
23: Ναι, άμα θα πει το 15 λεπτό θα πάμε στο
0: 1,79. Τι, 1,54, 64, 1,70. Σωστά, 1,70.
23: Θα πάμε περίπου στο 1,70. Ναι. Γι' αυτό λέμε ότι καλό είναι να κρατήσει χαμηλά, γιατί το πετρέλαιο είναι κόστος ενέργειας.
0: Και βέβαια, είναι κομβικό.
23: Γι' αυτό σημείο πολύ σωστά το επισημαίνετε. 77 με 72. Αυτή τη στιγμή είναι 88, όπως το λέτε. Τότε ήταν στο 1,76, είναι μεγάλη διαφορά και δεν είναι δυσανάλογη όσο αφορά σχέση βαρελιού αργού και δηλισμένου προϊόντος.
0: Καταλαβαίνω λοιπόν τώρα, για να το καταλάβει και ο κόσμος και να κλείσουμε έτσι, κύριε Σμάτωπουλο, ότι επειδή υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη από καύσιμα, γι' αυτό είναι και πιο ακριβό, είναι και κάτι παραπάνω το Brent.
23: Εδώ εκεί βρίσκεται λοιπόν αυτή η τιμή στα μεγάλα αστικά κέντρα, στην αμόλυβδη βενζίνη, γιατί το πετρέλαιο θα πούμε ότι είναι χαμηλότερα επειδή έχει και το 15 λεπτό.
0: Σωστό,
23: γιατί αν θα πει το 15 λεπτό θα ξεφύγει.
0: 1,54 το είδα χθες εγώ το πετρέλαιο.
23: Ναι, άμα θα πει το 15 λεπτό θα πάμε στο
0: 1,79. Τι, 1,54, 64, 1,70. Σωστά, 1,70.
23: Θα πάμε περίπου στο 1,70. Ναι. Γι' αυτό λέμε ότι καλό είναι να κρατήσει χαμηλά, γιατί το πετρέλαιο είναι κόστος ενέργειας.
0: Και βέβαια, είναι κομβικό.
23: Γι' αυτό πολύ σωστά το επισημαίνετε. 77 με 72. Αυτή τη στιγμή είναι 88, όπως το λέτε. Τότε ήταν στο 1,76, είναι μεγάλη διαφορά και δεν είναι δυσανάλογη όσο αφορά σχέση βαρελιού αργού και δηλισμένου προϊόντος.
0: Καταλαβαίνω λοιπόν τώρα, για να το καταλάβει και ο κόσμος και να κλείσουμε έτσι, κύριε Σμάτωπουλο, ότι επειδή υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη από καύσιμα, γι' αυτό είναι και πιο ακριβό, είναι κακά.

0: αυτή τη στιγμή ένα 88 όπως το λέτε. Τότε ήταν στο 1,76. Είναι μεγάλη διαφορά και δεν είναι δυσανάλογη όσο αφορά σχέση βαρελιού αργού και δηλισμένου προϊόντος.
1: Καταλαβαίνω λοιπόν τώρα, για να το καταλάβει και ο κόσμος και να κλείσουμε έτσι, κύριε Σματογλου, ότι επειδή υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη από καύσιμα, γι' αυτό είναι και πιο ακριβό, είναι και κάτι παραπάνω το Brent σε σχέση με το πριν τον πόλεμο, οπότε φαίνεται ότι είναι παραπάνω τα λεφτά. Κοστίζει παραπάνω το λίτρο η αμόλυβδη. Έτσι.
0: Λόγω της κατάστασης από την παραγωγή του καυσίμου, που η παραγωγή του καυσίμου έχει πληγεί. Έχει πληγεί όσο αφορά σε πωλήσεις, έχουν μειωμένες πωλήσεις αυτή τη στιγμή οι πετρελαιοπαραγωγές χώρες και έχουν και υποστεί και ζημιές. Αυτά λοιπόν όλα ανεβάζουν την τιμή.
1: Κάποιος
0: και
1: θα
0: γι' αυτό
1: τα
0: είναι δυσανάλογη.
1: Κάποιος θα τα πληρώσει. Αυτά και ξέρουμε ποιος θα τα πληρώσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σματογλου.
0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τις τιμές. Ακούσατε και τους παράγοντες. Για να δούμε τι θα δούμε. Και βέβαια το ζήτημα, ξαναλέω, έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε αν θα πάμε σε κόψιμο των 15 λεπτών από την ερχόμενη Τετάρτη, όχι αύριο, την επόμενη Τετάρτη που τελειώνει ο μήνας, ή αν, γιατί υπάρχει αυτό το σενάριο, λέει, να πάμε σταδιακά στη μείωση. Δηλαδή να πέσουμε τώρα, ξέρω εγώ, στα 8 λεπτά και μετά να πάμε στον επόμενο μήνα. Αλλά αυτό είναι και χασούρα, ξέρετε τώρα, για τον κρατικό κορβανά, θέλω να πω εκεί. Λοιπόν, αυτά για την πρώτη ώρα της εκπομπής. Θα πάμε σε διαφημίσεις. Αναλυτικό πρωινό μαγαζίνο με την κυρία Πασχαλίδη. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά την καλημέρα μας.
2: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
3: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα. Να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
5: 8ωρο, ποιο 8ωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο, α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
6: Άρα συμφωνούμε για full time.
5: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value, ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία.
8: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
9: Πλήρης ανακαίνιση.
8: Άψογα υλικά.
9: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
8: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
9: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
8: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
9: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
8: Τηλέφωνο και φαξ 24-620-22-539. Στο Καμαρία.
9: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
1: 10 παλικάρια στήσαμε χορό.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Νίκτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
3: Η ώρα είναι 7.

0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
2: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
1: Δηλαδή
2: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
1: Πλάς.
2: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Τρίτη 23 Ιουνίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Νότης Παπαγιαννάκος ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Σοφία Καρλαβρούνε στην επιμέλεια της παραγωγής, η Ελένη Μπουλιέρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε χθες το βράδυ στην Κερατέα Αττικής. Η φωτιά ξέσπασε σε χώρο με χαμηλή βλάστηση, ένα χιλιόμετρο έξω από την πόλη της Κερατέας. Υπό έλεγχο είναι και η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες σε δασική έκταση στο Ακρέφνιο Βιωτία, σε δασική έκταση. Η φωτιά πέρασε κάθετα την εθνική οδό στην απέναντι πλευρά με αποτέλεσμα να διακοπεί και η κυκλοφορία των οχημάτων. Οριοθετημένη είναι και η πυρκαγιά στη Θεσσαλονίκη, στο Δήμο Θερμαϊκού, που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα σε χώρο με σκουπιδιά. Έκτακτη προσγείωση πραγματοποίησε χθες το βράδυ στο αεροδρόμιο Διαγόρας της Ρόδου επιβατικό αεροσκάφο τύπου Boeing της TUI που εκτελούσε το δρομολόγιο από τη Μομπάσα της Κένιας προς το Άμστερνταμ. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο κυβερνήτης του αεροσκάφου ζήτησε να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Ρόδου εξαιτίας ένδειξης μηχανικής βλάβης. Αμέσως μετά την προσγείωση, το αεροσκάφο ακινητοποιήθηκε, οι κινητήρες του τέθηκαν εκτός λειτουργίας και στη συνέχεια ρημουλκήθηκε σε απομακρυσμένο σημείο του αεροδρομίου. Αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων ως στόχο τον τερματισμό του πολέμου εκφράζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η κατάσταση με το Ιράν εξελίσσεται πολύ καλά, ανέφερε σε νέες δηλώσεις του ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας πως όσο το Ιράν μας σέβεται δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Με επιτυχία εντωμεταξύ ολοκληρώθηκαν και οι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία με στόχο την επίτευξη τελικής συμφωνίας. Όπως δήλωσε ο επικεφαλής της τεχνικής διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν, η επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων θα πραγματοποιηθεί υπό την επίβλεψη της Επιτροπής Υψηλού Επιπέδου με τη συμμετοχή του Προέδρου της Βουλής, του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, του Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών και των Πρωθυπουργών του Πακιστάν και του Κατάρ. Ευρωπαϊκό ένταλμα σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις βελγικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα έχει ήδη κατατεθεί στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ένταλμα με το οποίο ζητείται η άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου αφορά στη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση του 2020, η οποία στη συνέχεια ενεπλάκει στην υπόθεση του Qatar Gate. Σε ανακοίνωση του κ. Αβραμόπουλος, τονίζει ότι δεν προτίθεται να κάνει χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας, αλλά θα αποταθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη. Νέα σελίδα στην πολιτική σκηνή του Ηνωμένου Βασιλείου σηματοδοτεί η παραίτηση του Κιρ Στάρμερ από τη θέση του Πρωθυπουργού αλλά και από την αρχηγία του Κόμματος των Εργατικών. Ο Άντι Μπέρναμ βρίσκεται πλέον στην πρώτη γραμμή της κούρσας για την ηγεσία του κόμματος. Στους 8 ανήλθαν οι νεκροί στη Γαλλία, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό από τον καύσωνα, με 13 κολλημητές πνίγηκαν προσπαθώντας να δροσιστούν. Στην Ισπανία, η κρατική μετεωρολογική υπηρεσία κήρυξε κόκκινο συναγερμό για τη χώρα των Βάσκων. Με κύμα καύσωνα βρίσκεται αντιμέτωπη και η Ιταλία. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από το νέο πεδίο ελέγχων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Οι μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών, οι γονικές παροχές, οι δωρεές και οι κινήσεις μέσω κοινών τραπεζικών λογαριασμών αποτελούν το νέο πεδίο ερευνών της εφορίας, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στις διαδοχικές δωρεές που ενδέχεται να υποκρύπτουν φοροαποφυγή και καταστρατήγηση της νομοθεσίας. Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ μπαίνει η προέλευση των χρημάτων, ο πραγματικός δικαιούχος και ο τελικός ωφελούμενος, καθώς και η ιδιότητα του συνδικαιούχου δεν αρκεί να δικαιολογεί στη χρήση των ποσών. Το αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ ισχύει μόνο για δηλωμένες γονικές παροχές και δωρεές μέσω τραπεζικού συστήματος και της πλατφόρμας My Property. Να περάσουμε στο πεδίο του πολέμου. Αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου εκφράζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η κατάσταση με το Ιράν εξελίσσεται πολύ καλά, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ σε νέες δηλώσεις του, προσθέτοντας πως όσο το Ιράν μας σέβεται δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Προειδοποίησε πάντως ότι αν η Τεχεράνη δεν τηρήσει τη συμφωνία θα κάνει ό,τι πρέπει. Αναφερόμενος στα στενά του Ορμούς, ξεκαθάρισε ότι είναι ανοιχτά, επαναλαμβάνοντας ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Με επιτυχία εντωμεταξύ ολοκληρώθηκαν οι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία με στόχο την επίτευξη τελικής συμφωνίας. Όπως δήλωσε ο επικεφαλής της τεχνικής διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν, η επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων θα πραγματοποιηθεί υπό την επίβλεψη της Επιτροπής Υψηλού Επιπέδου με τη συμμετοχή του Προέδρου της Βουλής, του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, του Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών και των Πρωθυπουργών του Πακιστάν και του Κατάρ. Έχουν συσταθεί 4 ομάδες εργασίας, κάθε μία από τις οποίες θα επικεντρωθεί σε ένα ζήτημα την άρση των κυρώσεων, το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, την ανοικοδόμηση και την οικονομική ανάπτυξη της χώρας, καθώς και τη διασφάλιση της μόρφωσης και των δύο πλευρών με το μνημόνιο συνεργασίας. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Γκαλιμπάβ, δήλωσε ότι οι εμπλεκόμενες πλευρές συμφώνησαν στη δημιουργία γραμμής επικοινωνίας για τη διέλευση πλέον από τα στενά του ορμούς, με στόχο την αποφυγή συγκρούσεων και παρεξηγήσεων. Παράλληλα, ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας του Ιράν δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν είναι υποχρεωμένη να αγοράζει αγροτικά εφόδια από τις ΗΠΑ βάσει των υφιστάμενων συμφωνιών, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Δήλωσε επίσης πως τα υπόλοιπα παγωμένα κεφάλαια δεν θα κατευθυνθούν υποχρεωτικά μόνο σε βασικά είδη πρώτης ανάγκης. Την ίδια ώρα, σε κοινή δήλωσή τους, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιάμιν Νετανιάχου, ο Υπουργός Άμυνας και ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου αναφέρουν ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις θα συνεχίσουν να ενεργούν με αποφασιστικότητα για να εξουδετερώσουν τις απειλές, να καταδαφίσουν τις τρομοκρατικές υποδομές και να διατηρήσουν τη ζώνη ασφαλείας στο Νότιο Λίβανο. Στην εσωτερική επικαιρότητα, ευρωπαϊκό ένταλμα σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις βελγικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη κατατεθεί στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως το ένταλμα με το οποίο ζητάει η άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου αφορά στη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση το 2020, η οποία στη συνέχεια ενεπλάκει στην υπόθεση του Qatar Gate. Πρόκειται για την κυβερνητική οργάνωση την οποία δημιούργησε ο Αντώνιο Παντσέρη, ο οποίος κατηγορήθηκε ως εγκέφαλος του συγκεκριμένου σκανδάλου. Σε ανακοίνωση του κ. Αβραμόπουλος τονίζει μεταξύ άλλων το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά του έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ξεκαθαρίζει ότι οποιαδήποτε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές είναι αυθαίρετη, απαράδεκτη, ύποπτη και θα αντιμετωπιστεί με κάθε νόμιμο μέσο. Διευκρινίζει ότι δεν προτίθεται να κάνει χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας, αλλά θα αποταθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη. Η Νέα Δημοκρατία έχει καταντήσει πινάκιο δικαστηρίου με γαλάζιο λογότυπο, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το γραφειοτύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Μήνυμα ότι η ασφάλεια της χώρας δεν κρίνεται πλέον μόνο στα προδεσιακά πεδία επιχειρήσεων αλλά και στο ψηφιακό περιβάλλον, έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την γένεια χθες του νέου κτηρίου της Διοίκησης Κυβερνοχώρου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε τη χθεσινή ημέρα κομβική για την ασφάλεια της πατρίδας, τονίζοντας πως η νέα εγκατάσταση αποτελεί έναν υπερσύγχρονο επιχειρησιακό κέντρο που ενισχύει καθοριστικά τις δυνατότητες της χώρας στον τομέα της κυβερνοάμυνας.
1: Οι πόλεμοι σήμερα δεν διεξάγονται μόνο πλέον στο φυσικό πεδίο. Διεξάγονται πρωτίστως στο ψηφιακό μέτωπο. Ενώ οι απειλές παίρνουν όλο ένα και περισσότερο χαρακτήρα υβριδικό με αιχμή τις νέες τεχνολογίες. Είναι λοιπόν φυσικό μια κυβέρνηση με προτεραιότητα τη θωράκιση της χώρας να δηλώνει παρούσα και σε αυτό το μέτωπο. Πολύ περισσότερο όταν στην εποχή μας οι κίνδυνοι απλώνονται πέρα από τη στεριά, θάλασσα και τον αέρα, στο διάστημα αλλά κυρίως στην ψηφιακή σφαίρα. Πότε με κυβερνοεπιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές όπως τα ηλεκτρικά δίκτυα, οι τράπεζες ή τα νοσοκομεία, επιθέσεις που μπορούν στην κυριολεξία να παραλύσουν μια χώρα. Θεωρήσαμε επιβεβλημένο τον μετασχηματισμό των ενόπλων δυνάμεων τόσο με την αναβάθμιση των εξοπλισμών όσο και με την διαρκή ενσωμάτωση της καινοτομίας και της τεχνολογίας στις δράσεις τους. Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που ήδη υλοποιείται κάνοντας εφικτή τη συνολική μετάβαση της εθνικής μας άμυνας στη νέα εποχή, θα έλεγα ότι είναι μία από τις κρίσιμες, ίσως και από τις αθέατες και λιγότερο γνωστές πτυχές της Ατζέντας 2030. Σε ένα κόσμο ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων και συνεχών γεωπολιτικών ανατροπών, η πατρίδα μας δεν μένει αδρανής. Εξελίσσεται, καινοτομεί και θωρακίζεται απέναντι σε παλιούς αλλά και σε νέους κινδύνους.
0: Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Αρχίζουν σήμερα οι έλεγχοι για τον καθαρισμό και τη δήλωση των ακαθάριστων οικοπαίδων, καθώς έληξε χθες η σχετική προθεσμία. Η μη συμμόρφωση επιφέρει σημαντικά πρόστιμα. Η πρόληψη είναι υποχρέωσή μας καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, δήλωσε σε συνέντευξη του χθες ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Μιλώντας στον Σκάιφ, ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος δήλωσε ότι μέχρι χθες έχουν καταγραφεί 737.000 καθαρισμοί οικοπαίδων.
2: Θα πρέπει να αντιληφθεί ο κάθε πολίτης ότι αυτή η διαδικασία δεν είναι μια διαδικασία η οποία δεν έχει σχέση με τον ίδιο. Αφορά την περιουσία του και πολλές φορές ακόμα και την ίδια του τη ζωή. Αυτό είναι το σημαντικό. Να είναι συγκεκριμένα τα πρόστιμα τα οποία επιβάλλονται από το Δήμο ανάλογα με τα τετραγωνικά τα οποία είναι το κάθε οικόπεδο. Και προφανώς, και όπως γνωρίζετε, είναι συγκεκριμένα και τα πρόστιμα τα οποία υπάρχουν σε όσους έχουν κάνει ψευδή δήλωση και εγκυμονία ακόμα και ο κίνδυνος του να υπάρξει φυλάκιση.
0: Πολιτική αντιπαράθεση πυροδότησε η απόφαση του Τουρμελούς Πλημελιωδικίου της Αθήνας για την πρώην Ευρωβουλευτή Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου για την υπόθεση διαρροής στοιχείων από Δήμων Ελλήνων ψηφοφόρων λίγο πριν από τις ευρωεκλογές του 2024. Το Τριμελές Πλημελιωδικείο της επέβαλε ποινή φυλάκισης 20 μηνών με τριετή αναστολή. Για ένα μεμονωμένο περιστατικό αποστολής email έκανε λόγο χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αποκλείοντας κατηγορηματικά το ενδεχόμενο διαγραφών για τα εμπλεκόμενα πρόσωπα.
3: διαχωρίζω το ποινικό, νομικό, δικαστικό σκέλος της υπόθεσης. Το να αντιμετωπίζονται οι άνθρωποι αυτοί με αυτόν τον τρόπο για ένα mail, στην εποχή που καθημερινά δεχόμαστε μηνύματα και mails από άγνωστα προφίλ, τις ημέρες των εκλογών βομβαρδιζόμαστε με μηνύματα από υποψηφίους εκλογικών περιφερειών που ενδεχομένως να έχουμε περάσει ποτέ στη ζωή μας και από κόμματα που δεν ξέρουμε ότι υπάρχουν, και να αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους αυτούς σαν εμπόρους ναρκωτικών, εμπόρους λευκής σαρκός και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, είναι από υποκριτικό έως γελίο.
0: Δεν πρόκειται για ένα email, αλλά για τη διαρροή προσωπικών δεδομένων 25.000 αποδήμων που είχαν εμπιστευτεί τα ευαίσθητα δεδομένα τους στο ελληνικό κράτος προκειμένου να ψηφίσουν επιστολικά, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Η Νέα Δημοκρατία οφείλει να σταματήσει να υποβαθμίζει την υπόθεση και να δώσει πλήρες απαντήσεις για το πώς διακινήθηκαν προσωπικά δεδομένα πολιτών για προεκλογικούς σκοπούς, ανέφερε μεταξύ άλλων ο ΣΥΡΙΖΑ. Τις λεπτομέρειες γύρω από την εξιχνία της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά από τον 43χρονο παρουσίασαν χθες στελέχη της ελληνικής αστυνομίας. Ο ταξίαρχος αστυνομικός διευθυντής Χανίων Κανέλος Νικολάου έκανε λόγο για μια από τις πλέον σύνθετες και απαιτητικές υποθέσεις που κλήθηκαν να διαχειριστούν το τελευταίο διάστημα. Σημείωσε ότι οι ανακολουθίες στις καταθέσεις του 43χρονου, η εξέταση του μεγάλου όγκου βιντεοληπτικού υλικού και το εξειδικευμένο συνεργείο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών που εξέτασαν σπίτι και όχημα του δράστη οδήγησαν στην εξιχνίαση της δολοφονίας.
4: Οι αστυνομικοί της υπηρεσίας μας προχώρησαν στη λεπτομερή ανασύνθεση του χρονολογίου των γεγονότων, άρχισαν να αναδεικνύονται ουσιώδεις αντιφάσεις και ανακολουθίες στους ισχυρισμούς προσώπου που είχε αποδεδειγμένα βρεθεί σε επαφή με το θύμα την ημέρα της εξαφάνισης.
0: Την ανάγκη επαγρύπνησης των πολιτών επασέμενε στον Sky εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας για το νέο κύμα απατηλών ηλεκτρονικών μηνυμάτων που έχουν εμφανιστεί το τελευταίο διάστημα και τα οποία επιχειρούν να εξαπατήσουν πολίτες, χρησιμοποιώντας την επωνυμία της ελληνικής αστυνομίας και της Europol. Όπως τόνισε, πρόκειται για ιδιαίτερα πιστικά μηνύματα που αξιοποιούν πραγματικά στοιχεία όπως διευθύνσεις και επίσημα σύμβολα, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε σύγχυση ακόμη και πιο προσεκτικούς χρήστες. Σε καμία περίπτωση δεν ανοίγουμε τα συνημμένα και δεν ακολουθούμε τους συνδέσμους, διαγράφει άμεσα το μήνυμα και μπλοκάρουμε τον αποστολέα, ανέφερε χαρακτηριστικά.
5: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στην επόμενη φάση του παγκοσμίου κυπέλου εξασφάλισε η Αργεντινή, η οποία νίκησε την Αυστρία με 2-0. Και τα δύο γκολ σημείωσε ο Μέση, ο οποίος πλέον βρίσκεται στην κορυφή των σκόρερ του Μουντιάλ με 18 γκολ. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, 3-0 έληξε το επεισοδιακό παιχνίδι Γαλλία-Σιράκ, το οποίο διακόπη για περίπου 2 ώρες λόγω κακοκαιρίας. Η Νορβηγία επικράτησε τη Σενεγάλη με 3-2, ενώ σε εξέλιξη η αναμέτρηση της Ιορδανίας με την Αλγερία. Το πρόγραμμα του παγκοσμίου κυπέλου συνεχίζεται απόψε με 4 αναμετρήσεις. Στις 8 η Πορτογαλία αντιμετωπίζει Ουσμπεκιστάν, στις 11 θα παίξουν Αγγλία-Γκάνα, στις 2 τα ξημερώματα της Τετάρτης ο Παναμάς κοντράρεται με την Κροατία και στις 5 η Κολομβία αντιμετωπίζει το Κονγκό. Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι και επίσημο ο τριαντάφυλλος Τσάπρας. Ο Έλληνας αμυντικός πέγραψε με τους πράσινους συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών.
6: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
7: Αμέ! Θα παραγγείλουμε κιόλας.
8: Αμέ!
7: Θα έρθει από μένα.
8: Αμέ!
7: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
8: Αμέ! Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και την κίνηση στους δρόμους του λεκανοπέδιου της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
9: Καλημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Αφού ενημερώσουμε πρώτα πως από τις 8-8.30 το βράδυ και μετά θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας και μέχρι εδώ το παραλιακό μέτωπο κατά τα φαινόμενα λόγω του Νόστος Ραν, μιας οργάνωσης στα πλαίσια των Special Olympics από ό,τι καταλαβαίνουμε. Να σας πούμε λοιπόν, αφού σας ενημερώσουμε από τις 8-8.30 και μετά πως θα έχουμε αυτές τις ρυθμίσεις, πως είναι ένα σχετικά καλό πρωινό κυκλοφοριακά. Έχουμε κίνηση Βεβαίως, στο Σκαραμάγκα, αλλά είναι η συνήθις και λίγο καλύτερη. Έχουμε κίνηση στα δύο ρεύματα της Κηφισού, αλλά είναι σαφώς καλύτερα και τα δύο ρεύματα από ό,τι μας έχουν συνηθίσει. Η ανηφόρα της Κατεχάκη προς τον Βύρονα ανατμήματα έχει αρκετά προβλήματα και πυκνή ροή στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά, δηλαδή από την Ιετιώνη Άκτη προς τον Άγιο Διονύσιο τα τρένα και εν συνεχεία τη Δημητρίου Γούναρη.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
10: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Τρίτη, ηλιοφάνεια. Άνεμη βόρειο, βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 31 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω να το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία εκεί έως 32 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη, έθριος θα είναι ο καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά θα συνεπιάσει τοπικά και κυρίως τα ορεινά θα σημειωθούν σποραδικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7 η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Τετάρτη και Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με απογευματινές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα υπηρετικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, να σας πω ότι την Παρασκευή στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, στο Θερμαϊκό και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Αυτός ο νους όπου θέλει πηγαίνει. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 7 και 19 πρώτα λεπτά, ΣΚΑ 100,3. Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι. Τρίτη σήμερα με σχετικά καλές καιρικές συνθήκες, 31-32 βαθμούς Κελσίου εδώ στο Λεκανοπέδιο. Λοιπόν, μια κουβέντα πριν πάω στον καλεσμένο μας για να μιλήσουμε λίγο για τις εξελίξεις στα ελληνικά ταχυδρομεία που φαίνεται ότι έχουν ενδιαφέρον. Είδα και ένα δημοσίευμα στην Κυριακάτικη Καθημερινή που νομίζω ότι βάζει και κάποιες, πώς το λένε, κάποια δεδομένα πάνω στο τραπέζι για το τι γίνεται και πώς πάνε τα πράγματα με τα οικονομικά των ελληνικών ταχυδρομείων. Θυμίζω ότι χθες είχαμε και μία απόφαση της ελληνικής δικαιοσύνης για την διαρροή των email περίπου 25.000 Ελλήνων οι οποίοι ζουν στο εξωτερικό και είχαν δηλώσει ενδιαφέρον για να μπουν στην διαδικασία των απόδημων ψηφοφόρων. Και μετά που υπήρξε η διαρροή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας προς τους ανθρώπους αυτούς και την νομική διαδικασία που ξεκίνησε για τα προσωπικά δεδομένα. Ξέρετε την ιστορία, έχουμε 4 ενόχους για αυτή την διαρροή των email, μεταξύ αυτών και η κυρία Άννα Μισελ Ασημακοπούλου. Αυτό που έχει ενδιαφέρον κατά την άποψή μου είναι η δήλωση που έκανε αυτός ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος προσπάθησε λίγο να υποβαθμίσει την ιστορία αυτή, λέγοντας ότι την περίοδο των εκλογών δεχόμαστε στα mail μας εκατοντάδες μηνύματα κλπ. Θα το δεχθώ αυτό που είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση η αλήθεια είναι ότι αυτοί οι οποίοι δήλωσαν τα στοιχεία τους στο Υπουργείο Εσωτερικών για να μετέχουν ως απόδημοι ψηφοφόροι δεν έδωσαν κανένα πράσινο φως να τους ενημερώσει η υπηρεσία και οποιοδήποτε υποψήφιος ευρωβουλευτής για την πολιτική του παρουσία. Αυτή λοιπόν η διαρροή στα προσωπικά δεδομένα είναι πάρα πολύ σοβαρή για να μπορούμε πολιτικά να την εμπλέκουμε με το γεγονός ότι δεν έγινε και τίποτα. Δεν είναι τόσο απλό. Γενικότερα με τα προσωπικά δεδομένα πρέπει αυτοί που νόμιμα εντός εισαγωγικών, αλλά κυρίως αυτοί που παράνομα τα χρησιμοποιούν, να έχουν τις επιπτώσεις που πρέπει να έχουν. Τώρα πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας τον κύριο Γιάννη Οικονόμου. Ο κύριος Οικονόμου είναι ο πρόεδρος του Σωματείου Ταχυδρόμων ΕΛΤΑ Αθήνας και Νομού Αττικής. Διότι ξαναλέω, με αφορμή ένα mail που κυκλοφόρησε προς τους υπαλλήλους των ταχυδρομείων, αν θέλετε συνδράμετε και εσείς, λέει, τους είπε, για να μοιράσετε το υλικό το οποίο υπάρχει, αλλά να δούμε και λίγο την γενικότερη κατάσταση που επικρατεί στα ελληνικά ταχυδρομεία το τελευταίο χρονικό διάστημα. Καλημέρα κύριε Οικονόμου.
1: Καλή σας μέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας το έλεγα και χθες, ήταν ένα δημοσίευμα και στην Κυριακάτικη Καθημερινή που ούτε λίγο ούτε πολύ, λέει, 3 εκατομμύρια το μήνα μπαίνουν τα ΕΛΤΑ μέσα κάθε μήνα. Αυτό σημαίνει ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί. Ένα αυτό. Δεύτερον, το mail το οποίο κυκλοφόρησε που ζητάει από υπαλλήλους των ΕΛΤΑ που έχουν άλλο αντικείμενο να βγουν και να μοιράσουν δέματα ή τέλος πάντων υλικό, πάλι δείχνει ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά.
1: Είναι αλήθεια ότι σε μια περίοδο που γίνεται μια προσπάθεια να σταθεί στα πόδια του αυτός ο μεγαλύτερος ιστορικότερος οργανισμός αυτής της χώρας, είμαστε ξανά σημείο αναφοράς από ένα νέο λάθος, από μια καινούργια στοχεία. Με αφορμή το mail είμαστε ξανά στο επίκεντρο και μάλιστα συνήθως με αρνητικές συνέπειες. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι εδώ γίνεται μια προσπάθεια συνεχόμενης συρρήκνωσης και μέσα από τη συρρήκνωση γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι δεν παράγει ανάπτυξη αλλά ύφεση. Τώρα, το πρόβλημα με το εσωτερικό έγγραφο έχει να κάνει με τον εθελοντισμό που μπαίνει μέσα από το έγγραφο αυτό, και εδώ νομίζω ότι η έννοια του εθελοντισμού είναι μη κερδοσκοπική, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Πώς μπορείς λοιπόν να διακινείς δωρεάν κάτι για το οποίο έχεις πληρωθεί να παρέξεις ως υπηρεσία? Ναι. Το εσωτερικό έγγραφο δηλαδή έλεγε πως, κύριε, χρησιμοποιείτε τα αυτοκίνητά σας, τα ιδιόκτητα, και θα πάτε το Σαββατοκύριακο να κάνετε διανομή δεμάτων σε μια περιοχή που αντιμετωπίζουμε πρόβλημα, διότι εκεί ο εξωτερικός συνεργάτης, ο πράκτορας, δηλώνει αδυναμία και μάλλον πάει σε αναστολή συνεργασίας. Αυτό λοιπόν δημιουργεί προβλήματα, γιατί μπαίνει και το ζήτημα του αθέμητου ανταγωνισμού και από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και από την ΕΕ.
0: Πάντως γενικότερα, πρόεδρε, η εικόνα πάντως προς τα έξω, το να εθελοντικά να ζητάει τώρα η υπηρεσία, ελάτε σας παρακαλώ πάρα πολύ όσοι επιθυμείτε να συνδράμετε, δείχνει ότι τα πράγματα έχουν φτάσει στο μη περαιτέρω.
1: Είναι αλήθεια ότι αντιμετωπίζουμε τεράστιο πρόβλημα το τελευταίο οκτάμηνο, και με την προσπάθεια τότε του ξαφνικού θανάτου των 204.
0: Με αυτό, με αυτή την ιστορία τι έγινε, κύριε Πρόεδρε? Θα συνεχιστεί, άλλαξε η δρομολογία?
1: Άλλαξε λίγο ο τρόπος. Δηλαδή, παρόλο που γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι εκείνη την περίοδο στο Λεκανοπέριο έγιναν 46 καταστήματα, σε ό,τι έχει να κάνει την περιφέρεια και για το υπόλοιπο αριθμό των καταστημάτων, υπάρχει μια άλλη φιλοσοφία η οποία λέει ότι βρίσκουμε κάποιον εξωτερικό συνεργάτη, κάποιον ιδιώτη, τα γνωστά πρακτορία δηλαδή, ναι, και εφόσον υπάρχει ανταπόκριση συνεργασία, τότε κλείνουμε το κατάστημα σε μια περιοχή και λειτουργεί κάποιο πρακτορείο. Βέβαια, εδώ αποδεικνύεται ότι όλες αυτές οι προσπάθειες μέχρι σήμερα δημιουργούν προβλήματα και το ταυτίζουν και με το δημοσίευμα της εφημερίδας που μιλάει για τα 3 εκατομμύρια ελλείμματα το χρόνο.
0: Αν ισχύει αν ισχύει αυτό, κύριε Πρόεδρε, μιλάμε για μείζον πρόβλημα όσον αφορά την επιβίωση.
1: Γιατί δεν μπορεί να σταθεί όρθιος οργανισμός και ξέρετε πάρα πολύ καλά και σε μια περίοδο όπου έρχεται η πολιτεία, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε αυτό, με μια κοινή υπουργική απόφαση, αποφάσισε την καταβολή της Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας, της προκαταβόλης δηλαδή για το έτος 2026, ναι, από τις 15 έτου, 15 εκατομμύρια. Δηλαδή η πολιτεία δεν είναι ένα ενδιαφέρον σε ό,τι έχει να κάνει τη συνέχιση λειτουργίας και ύπαρξης αυτού του ιστορικού οργανισμού.
0: Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε,
1: το ένα λάθος διαδέχεται
0: μα
1: το
0: αυτό
1: άλλο,
0: βλέπω, αυτό
1: με,
0: βλέπω.
1: Με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη ανασφάλεια στους πολίτες, οι οποίοι ψάχνουν εναλλακτικές, διότι έχει χαθεί η αξιοπιστία.
0: Αυτό
1: στόχος
0: είναι, αυτό
1: είναι να επανέλθει η αξιοπιστία και η ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών. Και στο επίκεντρο πρέπει να είναι ο εργαζόμενος. Διότι οι εργαζόμενοι βάζουν συνεχώς πλάτη σε αυτή την προσπάθεια για να μπορεί να σταθεί ο οργανισμός. Αλλά με τέτοιες πρακτικές, με τέτοια λάθη, με τέτοιες συμπεριφορές και με συνεχόμενη συρρήκνωση σε ένα δίκτυο που παρέχει κυρίως κοινωνικές υπηρεσίες και δεν έχει στο επίκεντρο τον εργαζόμενο, γιατί ο εργαζόμενος πρέπει να νιώθει την ασφάλειά του, δεν πρέπει να είναι αγχωμένος, δεν πρέπει να διώκεται. Εδώ έχουμε δύο στις απολύσεις, τιμωρίες σε μια προσπάθεια.
0: Μάλιστα.
1: Και ξέρετε, διαβάζω και τη θέση της διοίκησης για αυτό το εσωτερικό έγγραφο που δημοσιεύτηκε αυτές τις μέρες και βλέπω μια ιδιαίτερη ευαισθησία, πως θέλαμε να δείξουμε και στο στελεχειακό δυναμικό πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα στη διανομή. Δεν αρκεί να το λέει κάποιος τώρα.
0: Έτσι
1: πρέπει
0: να το μάθει.
1: Πρέπει να αποδεικνύεις ότι πρέπει να βοηθήσεις αυτή την προσπάθεια, μάλιστα, να βελτιώσεις τις παρεχόμενες υπηρεσίες για να μπορείς να είσαι και ανταγωνιστικός, αλλά να είσαι και συνεπής σε αυτά που προβλέπονται.
0: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για την επικοινωνία. Την καλημέρα μου. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιάννης Οικονόμου, ο πρόεδρος του Σωματείου Ταχυδρόμων ΕΛΤΑ Αθήνας και Νομού Αττικής. Κάτι δεν πάει καλά στην ιστορία με τα ελληνικά ταχυδρομεία. Νομίζω ότι εσείς ως πελάτες το βλέπετε και το ξέρετε καθημερινά. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, εδώ και 55 χρόνια, ο ΑΚΤΟ διαμορφώνει δημιουργούς και επαγγελματίες που αφήνουν το αποτύπωμά τους στην αγορά. Graphic Design, Interior Architecture, Fashion Design, Animation, Photography with Video, Product Design, Fine Art, Comic and Cartoon. Με περισσότερους από 50.000 αποφύτους και συνεργασίες με την αγορά, Real Work Project, εμπειρία και portfolio από τα χρόνια των σπουδών. Και μάλιστα, αυτή την περίοδο, στην ACTO, μπορείτε να ενημερωθείς και για τα προγράμματα Early Entry και την επιδότηση διδάκτρων. Το τελευταίο ACTO Early Entry για τα διδάκτρα της χρονιάς ισχύει μέχρι τις 10 Ιουλίου. Μπείτε στο acto.gr και κάντε το πρώτο βήμα προς την καριέρα και τη ζωή που ονειρεύεστε. ACTO, The Art and Design College, από το 1971. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 210-55-98-700.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάλει.
3: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
4: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
5: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Να ζήσετε!
3: Σε μένα πρώτα.
4: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
5: Πάρτε του το μικρόφωνο.
6: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ESPA. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου εκφράζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η κατάσταση με το Ιράν εξελίσσεται πολύ καλά, ανέφερε σε νέες δηλώσεις του ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας: Όσο το Ιράν μας σέβεται, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Αναφερόμενος στα στενά του Ορμούς, ξεκαθάρισε ότι είναι ανοιχτά, επαναλαμβάνοντας ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Γκαλιμπάφ, επανέλαβε χθες πως τα στενά του Ορμούς δεν θα επανέλθουν στην προπολεμική κατάσταση, αλλά θα είναι η χώρα του αυτή που θα διαχειρίζεται τη θαλάσσια οδό στρατηγικής σημασίας. Ευρωπαϊκό ένταλμα σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις βελγικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα έχει ήδη κατατεθεί στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ένταλμα με το οποίο ζητείται η άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου αφορά στη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση το 2020, η οποία στη συνέχεια ενεπλάκη στην υπόθεση του Qatar Gate. Σε ανακοίνωση του κ. Αβραμόπουλου τονίζει μεταξύ άλλων ότι δεν προτίθεται να κάνει χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας, αλλά θα αποταθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη. Στους 8 ανήλθαν οι νεκροί στη Γαλλία σύμφωνα με νεότερο απολογισμό από τον καύσωνα, ενώ 13 κολυμβητές πνίγηκαν προσπαθώντας να δροσιστούν. Στους Miami Heat θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Μετά από 13 χρόνια κοινής πορείας, Αντετοκούμπο αποτελεί παρελθόν από τους Milwaukee Bucks, οι οποίοι αποφάσισαν να τον παραχωρήσουν στους Heat μέσω ανταλλαγής. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
10: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
11: Α, γι' αυτό Αντετοκούμπο έκανε μια ανάρτηση τα ξημερώματα, φίλοι ακροατές. Θα μου πεις αυτό σε μάρανε ψάλτη. Ναι, αλλά ρε παιδί μου, επειδή εμείς τα ανοιχτοπούλια, γίνεται μια συζήτηση και μεταξύ μας για να δούμε. Έγραψε λοιπόν ο Γιάννης Αντετοκούμπο, είχε μια φωτογραφία της πλάτης του και έγραφε από κάτω: Θεέ μου, σε εμπιστεύθηκα στην αρχή και θα συνεχίσω να σε εμπιστεύομαι σε όλη τη διαδρομή. Και προέκυψε τώρα η είδηση ότι μετακινείται από τους Milwaukee Bucks στους Miami Heat. Θα γίνει γνωστό προφανώς αργότερα τι σημαίνει ανταλλαγή και λοιπά και λοιπά, και τι σημαίνει και οικονομικά για τον superstar του μπάσκετ, ο οποίος νομίζω ότι εδώ βρίσκεται, αν καταλαβαίνω καλά, στην χώρα μας μαζί με την οικογένειά του. Α, και κάτι άλλο που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, επιτρέψτε μου μια κουβέντα να πω για να πάμε αμέσως στην επόμενη ιστορία που πρέπει να κάνουμε. Λοιπόν, προφανώς μάθατε ότι όσοι ενδιαφέρεστε για το Μουντιάλ, ότι στον έναν από τους νυχτερινούς αγώνες για μας, το Γαλλία-Ιράκ, κάποια στιγμή δόθηκε η εντολή, λόγω λέει κακών καιρικών συνθήκων, να σταματήσει ο αγώνας και να αδειάσει και το γήπεδο στο οποίο γινόταν ο αγώνας, λόγω λέει κεραυνικών δραστηριοτήτων στην ευρύτερη περιοχή του γήπεδου. Και για δύο, κανονικά ήταν λέει ένα ημίωρο να σταματήσει ο αγώνας, αλλά λόγω των καιρικών συνθήκων οι οποίες επικρατούσαν, χρειάστηκαν 2 ώρες να βγουν οι θεατές, να ξαναμπούν και να μπουν και οι ομάδες και να συνεχιστεί ο αγώνας. Το τελικό αποτέλεσμα, η Γαλλία επικράτησε του Ιράκ με 3-0. Αυτά ήθελα να σας πω όσον αφορά τα δύο ζητήματα. Ξαναλέω, μετακινείται ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Είναι η πρώτη του μετακίνηση από την χρονιά που ξεκίνησε στους Milwaukee, που πήγε στο NBA και έκανε αυτά που έκανε και νομίζω εξελίχθηκε συγκλονιστικά. Τώρα, θεωρητικά θα είχαμε στην παρέα μας τον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου της Αθήνας, γιατί αρκετοί από εσάς μου στείλατε διάφορα μηνύματα που έχουν να κάνουν με το αν καθαρίζονται ή όχι οι χώροι πρασίνου του Δήμου της Αθήνας, δηλαδή ο λόφος του Λυκαβητού, ο λόφος του Φιλοπάπου, ο λόφος Στρέφη, στην Γκράβα, το άλσος Ευελπίδων, το άλσος Ηλυσίων και η περιοχή Θησίου. Λοιπόν, επειδή συνομίλησα χθες με τον κύριο Γιώργο Αποστολόπουλο, τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, και είχαμε συνεννοηθεί για να τα πούμε σήμερα, αλλά προφανώς ενδεχομένως το πρόγραμμά του το έχει φέρει τα πάνω κάτω και δεν μας βοηθάει και η κινητή τηλεφωνία να τα πούμε. Η εικόνα που έχω είναι ότι ο Δήμος, το ανακοίνωσε κιόλας, νομίζω χθες αργά το απόγευμα, ολοκλήρωσε λέει εκτεταμένες εργασίες αποχλώασης και αποψήλωσης των μεγάλων πνευμόνων πρασίνου της πρωτεύουσας. Λοιπόν, και σας είπα τις συγκεκριμένες περιοχές, απομακρύνθηκαν πλήρως και οι καύσιμοι ύλοι και προχώρησαν και σε αναγκαίες αποκλαδώσεις, κλαδέματα με λίγα λόγια, στους μεγάλους πνεύμονες πρασίνου που βρίσκονται εντός του αστικού ιστού. Στην κουβέντα που έκανα όμως με τον κύριο Αποστολόπουλο, μου είπε και κάτι άλλο που θα ήθελα να το ακούσετε, αλλά δεν πειράζει που δεν είναι, θα σας τα πω εγώ. Μου λέει ότι το εντυπωσιακό λέει της ιστορίας είναι και οι φθορές που υπάρχουν σχεδόν κάθε βράδυ σε αυτές τις περιοχές, αυτούς τους λόφους όπου υπάρχουν συστήματα ποτίσματος του πρασίνου της Αθήνας, που δεν είναι και πάρα πολύ, η αλήθεια είναι. Γίνονται προσπάθειες να φυτευτούν νέα δέντρα, αλλά η Αθήνα πάσχει από πράσινο, δυστυχώς. Λοιπόν, και οι ζημιές είναι και μεγάλες. Κάποιοι λέει καταστρέφουν τα συστήματα ποτίσματος και τα έχουν κατατάξει διάφορες κατηγορίες οι άνθρωποι του Δήμου. Προσπαθούν καθημερινά να δουν πού υπάρχει το πρόβλημα για να το αντιμετωπίσουν. Και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις θεωρούν ότι δεν είναι τυχαίες οι καταστροφές τις οποίες καταγράφονται στα δίκτυα αυτά. Ξαναλέω όμως, γίνονται και κάποιες προσπάθειες να φυτευτούν νέα δέντρα στα όρια του Δήμου. Αυτό έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια και από την προηγούμενη διοίκηση, νομίζω, με τη βοήθεια και ιδιωτών και ιδιωτικών επιχειρήσεων. Πρέπει το πράσινο να γίνει περισσότερο στα όρια, όχι μόνο του Δήμου, γενικότερα του λεκανοπεδίου. Αν όχι όλες οι περιοχές, ένα κομμάτι περιοχές πάσχουν από πράσινο. Πρέπει να γίνουν καλύτερες οι αναλογίες σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Νομίζω ότι όλοι το καταλαβαίνετε αυτό. Λοιπόν, υπό αυτό το πρίσμα να περπατήσουμε να δούμε και λίγο τα υπόλοιπα, μιας και τα έχουμε. Έχω και δύο ειδήσεις που βρίσκω την ευκαιρία να τις κουβεντιάσουμε. Μία είναι πραγματικά καλή και χρειαζόμαστε και καλές ειδήσεις. Θυμάστε τη 13χρονη μαθήτρια που είχε τραυματιστεί σοβαρά όταν βρέθηκε στο κενό από μπαλκόνι σε σχολείο στο Χαϊδάρι, που είχε πέσει και είχε χτυπήσει, αν δεν κάνω λάθος, με το κεφάλι η κοπέλα αυτή. Λοιπόν, όπως πληροφορηθήκαμε από την Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία, μιλάμε για ένα ιατρικό θαύμα. Η 13χρονη μετακινείται πλέον από το νοσοκομείο στο οποίο βρίσκεται σε κέντρο αποκατάστασης, βρισκόταν και νοσηλευόταν στην νευροχειρουργική κλινική του νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία. Η εικόνα της παρουσιάζει βελτίωση μετά και τις επεμβάσεις τις οποίες υπευλήθηκε. Λοιπόν, ανταποκρίνεται θετικά, κινεί τα άκρα της, έχει επαφή με το περιβάλλον και επικοινωνεί. Μέσα στις επόμενες μέρες, όπως σας είπα, θα πάει σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης για να συνεχίσει την πορεία της ανάρρωσης. Μακάρι στο κορίτσι, μακάρι για τη ζωή της και για την οικογένειά της βεβαίως, έτσι δεν το κουβεντιάζω. Και το δεύτερο που θέλω να σας πω, δεν ξέρω αν μάθατε τα νέα. Στη Γερμανία λοιπόν ανατέθηκε σε μια επιτροπή για να δουν τι θα κάνουν με το συνταξιοδοτικό σύστημα. Και να ξέρετε, αυτά που γίνονται στη Γερμανία μπορεί να μην αργήσουν να επεκταθούν και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Λοιπόν, σύνδεση της ηλικίας συνταξιοδότησης με το προσδόκιμο ζωής, κατάργηση λέει τη σύνταξη στα 63 που έχουν στη Γερμανία, αναλογία 2:1 χρόνου εργασίας και ετών συνταξιοδότησης, αύξηση των ασφαλισμένων, σουηδικό μοντέλο χρηματοδότησης είναι κάποιες από τις επιτροπές, από τις προτάσεις συγγνώμη, που η αρμόδια επιτροπή που της ανατέθηκε να βρει λύσεις και προοπτική για το συνταξιοδοτικό σύστημα στη Γερμανία. Επισήμως σήμερα Τρίτη θα παρουσιαστούν, ήδη όμως καταγράφονται οι πρώτες αντιδράσεις. Μεταξύ των προτάσεων, κυρίες και κύριοι, στη Γερμανία αναφέρεται λέει ότι η ηλικία συνταξιοδότησης πρέπει να συνδεθεί με το προσδόκιμο ζωής και φαίνεται ότι θα σπρώξει προς τα πάνω τα όρια κατά 6 μήνες ανά 10 χρόνια, δηλαδή κάθε δεκαετία θα προστίθεται και 6 μήνες παραπάνω στον εργάσιμο βίο του άντρα ή της γυναίκας. Σύμφωνα λοιπόν με τους υπολογισμούς της Επιτροπής, οι εργαζόμενοι θα μπορούν να συνταξιοδοτηθούν στα 67,5 το 2041 και στα 68 το 2051. Στη δεκαετία του 90, που είναι το καταληκτικό της δουλειάς που έχει γίνει, η ηλικία συνταξιοδότησης στην Ομοσπονδιακή Γερμανία θα φτάσει τα 70. Ξαναλέω, τα πολιτικά κόμματα από ό,τι καταλαβαίνω, όχι όλα, βλέπουν θετικά τις προτάσεις οι οποίες έχουν κατατεθεί πάνω στο τραπέζι από τη συγκεκριμένη επιτροπή. Έτσι, βλέπω αντιδράσεις και από το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα. Οι πράσινοι χαρακτηρίζουν λάθος κάποια πράγματα σε επίπεδο σύνταξης στην αναλογία των χρημάτων που θα δίνει το κράτος σε σχέση με τον ίδιο τον πολίτη, και άλλες αντιδράσεις. Βλέπω αρνητικά τα συνδικάτα των εργαζομένων, αλλά ας δούμε και σήμερα περαιτέρω τι θα ανακοινωθεί ως επίσημη ανακοίνωση. Λοιπόν, πάμε τώρα στα των διαφημιστικών υποχρεώσεων, κυρίες και κύριοι. Έφτασε η ώρα σας να ανανεώσετε το χώρο σας. Το επόμενο βήμα είναι να επιλέξετε χρώματα Ιζομάτ και τον επαγγελματία που εμπιστεύεστε, και μετά μένει μόνο μια ερώτηση. Και από χρωματάκι η απάντηση είναι εύκολη και θα τη βρείτε στην premium βεντάλια χρώμα της Ιζομάτ, με αμέτρητες αποχρώσεις για να φτιάξετε το χώρο σας όπως ακριβώς το φανταστήκατε. Δημιουργήστε το απόλυτο home beauty με την εγγυημένη ποιότητα των χρωμάτων Ιζομάτ που ομορφαίνουν το χώρο σας, ανακαλύπτοντας τις πάνω από 1500 μοναδικές αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Βρείτε λοιπόν την premium βεντάλια χρωμάτων χρώμα στα σημεία πώλησης των χρωμάτων Ιζομάτ ή μέσω της ιστοσελίδας www.izomatcolors.gr. Και μια βόλτα δίπλα στο Σικουάνα, ένα δείπνο με θέα τον πύργο του Άιφελ και η μαγεία του Παρισιού σας περιμένει. Η Νόβα και το Viasat Epic Drama, με αφορμή τις συναρπαστικές σειρές Η Ύπουλη Βασίλισσα, ο κύριος Σπέιτ και Μονμάρτι, χαρίζουν σε ένα τυχερό ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι. Αν είστε συνδρομητής τηλεόρασης Nova, μπείτε στο nova.gr, συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό. Αν δεν είστε συνδρομητής, επιλέξτε σήμερα το πρόγραμμα τηλεόρασης Nova που σας ταιριάζει και μπείτε κι εσείς στην κλήρωση.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
5: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
12: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
5: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
12: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ήο, Σαντορίνη.
5: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
12: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
13: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
14: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
15: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design, τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
16: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
17: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
18: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
11: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση. Ο κύριος Δημήτρης Κόλλιο Μιχάλης στην παρέα μας. Καλημέρα Δημήτρη.
19: Καλημέρα Γιώργο μας. Νόστος Ραν 2026.
11: Τα είδα εγώ, δεν στάπα, τάπα. Τα είδα εγώ. Έξω εκεί από το Καλλιμάρμαρο είναι, έχουν φτιάξει, θα έχουμε δρόμους. Το έχουμε αγώνα το πρωί. Έτσι,
19: αγώνα δρόμου το βράδυ. Το βράδυ,
11: το βράδυ είναι.
19: Από τις, ναι, από σήμερα το πρωί σε πολλούς δρόμους απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση. Ναι. Η στάθμευση βασικά.
11: Ναι.
19: Και από τις 8.30 το βράδυ θα αρχίσει ο αγώνα.
11: Μάλιστα.
19: Κέντρο Αθήνας και μέχρι τη Βουλιαγμένη. Και μέχρι την Καλλιθέα θα πιάσει έτσι ένα μεγάλο κομμάτι, ένα μεγάλο κομμάτι, να είμαστε προειδεασμένοι. 8.30 το βράδυ και μετά. Τώρα, τι έχουμε τώρα? Έχουμε τη συνήθεια κίνηση και λίγη παραπάνω στους Καραμαγκά, λίγη παραπάνω στη Σχιστού για να είμαι ακριβής. Αρχίζει να πλησιάζει το 1,5 χιλιόμετρο πάλι. Αν ανεβείτε την Κηφισού, από τη Λένορμαν και πάνω θα βρείτε κίνηση. Αν την κατεβείτε την Κηφισού, μετά την Αττική Οδό και μέχρι την Ιερά Οδό. Η κάθοδος της Μεσογείου στο Χολαργό, κατά μήκος του Χολαργού δηλαδή, έχει αρκετή κίνηση. Η ανηφόρα της Κατεχάκη προς τον Βύρονα, η άνοδος της Συγκρού ζορίζει και ήδη έχει ζορίσει η παραλιακή προς τον Πειραιά και συγκεκριμένα από το Μοσχάτο προς την πλατεία Υποδαμίας.
11: Ευχαριστώ Δημήτρη για τις πληροφορίες. 4,1 είχαμε έναν σεισμό που έγινε κοντά στο Προκόπη, εκεί που είχαμε την σεισμική δόνηση στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Κάποιοι το καταλάβατε, μου στείλατε και μήνυμα. Το γεωδυναμικό δίνει την μέτρηση αυτή. Έγινε στις 7 παρα 5 η σεισμική αυτή δόνηση. 4,1 επαναλαμβάνω, 6 χιλιόμετρα βόρειο-δυτικά από το Προκόπη της Εύβοιας. Και κοντά μας τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Είναι ο κύριος Πέτρος Τασιός, διεθνολόγος με εξειδίκευση στην Αμερικανική Εξωτερική Πολιτική. Τον κάλεσα να δούμε λοιπόν από τη δική του οπτική ποια είναι πώς εκτιμάει ο ίδιος την εξέλιξη του πολέμου που είχαμε μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ και Ιράν, με αφορμή και τις διαβουλεύσεις και τις αποφάσεις και τις ανακοινώσεις και όλα όσα εξελίσσονται. Καλημέρα κύριε Τασιέ.
20: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
11: Εγώ σας ευχαριστώ. Για πέστε μου τελικά, υπάρχει νικητής αυτή την ιστορία? Βλέπετε εσείς κάποιον νικητή? Γιατί είναι το βασικό ερώτημα που υπάρχει. Ποιος κέρδισε και ποιος έχασε τώρα τελικά?
20: Ναι, στο σύντομο χρόνο που έχουμε, αν μπορούμε να τα αποκωδικοποιήσουμε, ξέρετε, όταν ζούμε σε ένα μεταβαλλόμενο πολυπολικό ρεστό διεθνές σύστημα, συνήθως ό,τι παράγεται δεν είναι μηδενικό αθροίσματος, δηλαδή δεν υπάρχει win-win και lose-lose. Εδώ βέβαια, αν μπορέσουμε και δούμε τα σημεία σε αυτή τη φάση βέβαια της σύγκρουσης, γιατί πρέπει να το σπάσουμε και αυτό στο βραχυπρόθεσμο, στο μεσοπρόθεσμο και στο μακροπρόθεσμο.
11: Μάλιστα.
20: Φαίνεται ότι το Ιράν έχει νικήσει πολλαπλώς σε αυτή την σύγκρουση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες φάνηκαν ότι μπήκανε σε έναν πόλεμο χωρίς στρατηγικό στόχο, χωρίς συνδυασμό σκοπών και μέσων και κυρίως χωρίς ένα πλάνο διεξόδου. Και αυτό το βλέπουμε πως έχουν συρθεί σε μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις χωρίς να υπάρχει ένα από το αποτέλεσμα. Το μόνο που σίγουρα έχουν κερδίσει οι Αμερικανοί και θα πάμε στους ουρανούς είναι ότι τα δύο μεγάλα λόμπι τα οποία επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων σε πολεμικές επιχειρήσεις, δηλαδή το στρατιωμανικό σύμπλεγμα και το ενεργειακό, πετρέλαιο και φυσικό αέριο, έχουν βάλει υπερκέρδη όλο αυτό το διάστημα. Από εκεί πέρα όμως οι Ηνωμένες Πολιτείες δείχνουν ότι πάνε σε μια προσπάθεια, στην καλύτερη περίπτωση, να γυρίσουμε ό,τι κάνανε το 2016 με τις 5 σημεία συμφωνίας του Μπαράκ Ομπάμα. Και φυσικά...
11: Μα υποτίθεται, μου επιτρέπετε, θυμάμαι ότι κατηγορούσε ο σημερινός πρόεδρος τον Ομπάμα πριν μικρό χρονικό διάστημα για όλα όσα έκανε, για τα λεφτά που έστειλε, για τις συμφωνίες που είχε κάνει κλπ. Αν πάμε στο ίδιο αποτέλεσμα ή αν πάμε στην προσπάθεια για το ίδιο αποτέλεσμα, νομίζω ότι είναι αρκετά πίσω οι Ηνωμένες Πολιτείες από τους στόχους που υποτίθεται ότι είχαν. Και επίσης θέλω να βάλετε πάνω στη συζήτηση που κάνουμε και τον παράγοντα Ισραήλ.
20: Ακριβώς είναι σαν να ξαναγυρνάμε πίσω σε μια κατάσταση που ο Τραμπ είχε ακυρώσει ως μια συμφωνία ετεροβαρής, η οποία δεν έδινε αιμοχλεύσεις και κυρίως έδινε χρηματοδότηση στο ιρανικό καθεστώς. Εδώ πάμε ακριβώς στο ίδιο πλαίσιο, ναι, όπως φαίνεται, και μάλιστα με εκβιαστικά διλήμματα τη μεριά των Ιρανών και όχι των ΗΠΑ. Το άλλο κομμάτι το οποίο είναι και σημαντικό είναι ότι το φανερά πια το Ισραήλ έχει αυτονομηθεί. Και έχει αυτονομηθεί, εγώ θα σας έλεγα, και πλήρως από εδώ και στο εξής, έχοντας τη γεωστρατική πρώτη καθεδρία που του είχαν δώσει οι ΗΠΑ το 2023, αλλά τα συμφέροντά τους πια δεν συμβαδίζουν. Και αυτό είναι φανερό. Από εκεί πέρα, ο Τραμπ, για να πούμε γιατί έχει συρθεί σε αυτή την διαπραγματευτική κατάσταση, είναι καθαρά πιεσμένος από εσωτερικούς λόγους. Οι ενδιάμεσες εκλογές πλησιάζουν,
11: ναι,
20: το κόστος έχει ανέβει πάρα πολύ, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια μέσα στο εκλογικό κοινό για όλα αυτά τα οποία είχε κάνει, τα οποία υποσχέθηκε, αλλά μπήκε σε ένα μακρόσυρτο πόλεμο, και επειδή δεν μπορεί να συνεχίσει η ασφυξία της οικονομίας, το οποίο αντανακλά βέβαια όλη την κατάσταση και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στους συμμάχους, ουσιαστικά έχει αναγκαστεί, του τελείωσε ο χρόνος, να σου το πω πάρα πολύ απλά, για να μπει σε αυτή τη διαδικασία, ώστε να μπορέσει να προετοιμαστεί για τις ενδιάμεσες εκλογές.
11: Κλείνοντας, σε λιγότερο από ένα μήνα έχουμε και την σύνοδο κορυφής στο ΝΑΤΟ, στην Τουρκία. Θα έρθει ο Αμερικανός πρόεδρος από ό,τι φαίνεται. Και εκεί φαίνεται να υπάρχει ένα βαρύ κλίμα από τη μεριά της Ουάσιγκτον προς τους εταίρους της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Πιστεύετε ότι μπορεί να έχουμε εξελίξει εκεί, κύριε Τασιέ?
20: Πολύ σύντομα, εδώ θα ήταν μια ενδιαφέρουσα συζήτηση πραγματικά να υπήρχε χρόνος. Εγώ θα το πάω επιγραμματικά στον χρόνο που υπάρχει. Πρώτον, οι Ηνωμένες Πολιτείες αποσύρονται σταδιακά από το κομμάτι της Ευρώπης όσον αφορά τις δεσμεύσεις στο νατοϊκό πλαίσιο. Αυτό είναι φανερό και εκεί θα επαφαθούν σίγουρα αποφάσεις. Κερδισμένες να ξέρετε ότι θα είναι η Ελλάδα, αλλά θα είναι και η Κύπρος, παρόλο που δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ ακόμη. Ναι. Η Τουρκία πουλάει, συγγνώμη για την έκφραση, αλλά δεν μπορώ να το πω άλλο, ΝΑΤΟ ηλίκη, θυμώντας ξανά ότι είναι ένας αξιόπιστος σύμμαχος, ενώ ακριβώς είναι ο σύμμαχος ο οποίος δρά διαλυτικά για τα αμερικανικά συμφέροντα και τα ανατοϊκά. Και από την άλλη, η Ελλάδα θα πρέπει να παίρνει με πολύ συγκεκριμένη ατζέντα. Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση ευνοϊκή, ώστε να διεκδικήσουμε και να πάρουμε αυτά τα οποία μας αναλογούν όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση.
11: Κύριε Τασχέ, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Την καλή μέρα μου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήσασταν και τσιλακωνικός και με πολύ ενδιαφέροντα μηνύματα τα οποία εκπέμψατε. Για να κλείσουμε έτσι. Βλέπω τον αγώνα το μεταξύ. Είμαστε στην παράταση, στον έξτρα χρόνο. Η Ορδανία-Αλγερία. Οι Αλγερινοί προηγούνται με 2-1. Είμαστε στο 93ο λεπτό. Υπάρχει έξτρα χρόνος 7 λεπτών ακόμα για στο πλαίσιο του Μουντιάλ πάντοτε η διαδικασία αυτή. Καλημέρα και στον Αβραάμ. Η Επιτροπή Συντάξεων στην Ελλάδα λέει πιθανότατα να έδινε αυξήσεις εκτός αν είχε γερμανικά μέλη, λέει ο Αβραάμ. Και μου στέλνει και άλλο μήνυμα σχετικά με τον πόλεμο του Τραμπ, αλλά ας μείνουμε μόνο σε αυτό. Αυτό έχει πραγματικά πολύ ενδιαφέρον για το τι θα έκανε εδώ και τι προτάσεις θα είχε. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι και στο παρελθόν υπήρξαν επιτροπές οι οποίες τους ανατέθηκε να δουν πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στο συνταξιοδοτικό. Κάποια περπάτησαν, κάποια δεν περπάτησαν από τις προτάσεις που είχαν βάλει πάνω στο τραπέζι. Λοιπόν, αυτά για τη σημερινή εκπομπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά εδώ στον Sky 100,3 ο Άρης Πρωτοσάλτη. Καλημέρα. Έτσι, βλέπω τον αγώνα το μεταξύ. Είμαστε στην παράταση, στον έξτρα χρόνο. Η Ορδανία-Αλγερία. Οι Αλγερινοί προηγούνται με 2-1. Είμαστε στο 93ο λεπτό. Υπάρχει έξτρα χρόνος 7 λεπτών ακόμα για στο πλαίσιο του Μουντιάλ πάντοτε η διαδικασία αυτή. Καλημέρα και στον Αβραάμ. Η Επιτροπή Συντάξεων στην Ελλάδα λέει πιθανότατα να έδινε αυξήσεις εκτός αν είχε γερμανικά μέλη, λέει ο Αβραάμ. Και μου στέλνει και άλλο μήνυμα σχετικά με τον πόλεμο του Τραμπ, αλλά ας μείνουμε μόνο σε αυτό. Αυτό έχει πραγματικά πολύ ενδιαφέρον για το τι θα έκανε εδώ και τι προτάσεις θα είχε. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι και στο παρελθόν υπήρξαν επιτροπές οι οποίες τους ανατέθηκε να δουν πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στο συνταξιοδοτικό. Κάποια περπάτησαν, κάποια δεν περπάτησαν από τις προτάσεις που είχαν βάλει πάνω στο τραπέζι. Λοιπόν, αυτά για τη σημερινή εκπομπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά εδώ στον Sky 100,3.

0: τους ανατέθηκε να δουν πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στο συνταξιδοτικό. Κάποια περπάτησαν, κάποια δεν περπάτησαν από τις προτάσεις τις οποίες είχαν βάλει πάνω στο τραπέζι. Λοιπόν, αυτά για τη σημερινή εκπομπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά εδώ στον Sky 100,3 ο Άρης Πρωτοσάλτη. Καλημέρα σας.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
7: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το...
9: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
10: Sky 100,3.
11: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες, παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
12: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστοτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
13: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
14: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
15: Τον πρώτο σταθμό.
14: Star FM 933.
16: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
17: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
18: Στη high season τρέχεις non-stop.
19: Παιδιά, την παραγγελία!
18: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο.
20: Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου.
21: Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season.
22: Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals.
23: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
24: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα. Στήμα Προτέρια στα Γρεβενά, Κωνσταντίνου Ταλιαδούρη 59.
25: Φρικτορία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
26: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
25: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών.

0: Conservers,
1: φιλοξενία website και ιστοσελίδων,
0: μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο, ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου,
1: προώθηση στο διαδίκτυο, εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις,
0: φρικτορία, data center services, με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
2: Φρικτορία Data Center Services.
0: Τηλέφωνο 2421 100 659,
2: www.frictoria.com. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Τόνο σαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
4: Κάνει ό,τι πρέπει. Αναφερόμενος στα στενά του Ορμούς, ξεκαθάρισε ότι είναι ανοιχτά, επαναλαμβάνοντας ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Την ίδια ώρα, επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Γκαλιμπάφ, επανέλαβε χθες πως τα στενά του Ορμούς δεν θα επανέλθουν στην προπολεμική κατάσταση, αλλά θα είναι η χώρα του αυτή που θα διαχειρίζεται τη θαλάσσια οδό στρατηγικής σημασίας. Με επιτυχία, εντωμεταξύ, ολοκληρώθηκαν οι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία με στόχο την επίτευξη τελικής συμφωνίας. Όπως δήλωσε επικεφαλής της τεχνικής διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν, η επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων θα πραγματοποιηθεί υπό την επίβλεψη της Επιτροπής Υψηλού Επιπέδου με τη συμμετοχή του Προέδρου της Βουλής, του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, του Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών και των Πρωθυπουργών του Πακιστάν και του Κατάρ. Σε κοινή δήλωση, εντωμεταξύ, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου, ο Υπουργός Άμυνας και ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου αναφέρουν πως οι Ισραηλινές δυνάμεις θα συνεχίσουν να ενεργούν με αποφασιστικότητα για να εξουδετερώσουν τις απειλές, να κατεδαφίσουν τις τρομοκρατικές υποδομές και να διατηρήσουν τη ζώνη ασφαλείας στο Νότιο Λίβανο. Ευρωπαϊκό ένταλμα σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις βελγικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη κατατεθεί στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως το ένταλμα με το οποίο ζητάει η άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου αφορά στη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση το 2020, η οποία στη συνέχεια ανεπλάκη στην υπόθεση του Qatar Gate. Πρόκειται για την κυβερνητική οργάνωση την οποία δημιούργησε ο Αντώνιο Παντζέρη, ο οποίος κατηγορήθηκε ως εγκέφαλος του συγκεκριμένου σκανδάλου. Σε ανακοίνωση, το κ. Αβραμόπουλος τονίζει μεταξύ άλλων το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά του έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Διευκρινίζει ότι δεν προτίθεται να κάνει χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας, αλλά θα αποταθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη. Η Νέα Δημοκρατία έχει καταντήσει πινάκιο δικαστηρίου με γαλάζιο λογότυπο, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Μήνυμα ότι η ασφάλεια της χώρας δεν κρίνεται πλέον μόνο στα παραδοσιακά πεδία επιχειρήσεων, αλλά και στο ψηφιακό περιβάλλον, έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά τα εγγένεια του νέου κτηρίου της Διοίκησης Κυβερνοχώρου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτηρίστηκε τη χθεσινή ημέρα κομβική για την ασφάλεια της πατρίδας, τονίζοντας ότι η νέα εγκατάσταση αποτελεί ένα υπερσύγχρονο επιχειρησιακό κέντρο που ενισχύει καθοριστικά τις δυνατότητες της χώρας στον τομέα της κυβερνοάμυνας. Στους 8 ανήλθαν οι νεκροί στη Γαλλία, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό από τον καύσωνα, ενώ 13 κολλητές πνίγηκαν προσπαθώντας να δροσιστούν. Ανάμεσα στους νεκρούς είναι 2 παιδιά ηλικίας 2 και 4 ετών που βρέθηκαν μέσα στο όχημα της οικογένειάς τους σε χωροστάθμευση στην Νότια Γαλλία, όπως έγινε γνωστό από την εισαγγελία. Στην Ισπανία, η κρατική μετεωρολογική υπηρεσία κήρυξε κόκκινο συναγερμό για τη χώρα των Βάσκων. Με κύμα καύσωνα βρίσκεται αντιμέτωπη και η Ιταλία. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, οι υψηλές θερμοκρασίες πρόκειται να συνεχιστούν να πλήττουν τη χώρα τουλάχιστον μέχρι και τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου. Στην αθλητική σας ενημέρωση, παίκτη στον Miami Heat θα γίνει πλέον ο Γιάννης Αντετοκούμπο στη μεγαλύτερη ανταλλαγή του καλοκαιριού στο NBA. Μετά από 13 χρόνια κοινής πορείας, ο Γιάννης Αντετοκούμπο αποτελεί παρελθόν από τους Milwaukee Bucks, οι οποίοι αποφάσισαν να τον παραχωρήσουν στους Heat με ανταλλαγή. Την πρόκριση στην επόμενη φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου εξασφάλισε η Αργεντινή, η οποία νίκησε την Αυστρία με 2-0. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, 3-0 έληξε το επεισοδιακό παιχνίδι Γαλλία-Σιράκ, το οποίο διακόπη για περίπου 2 ώρες λόγω κακοκαιρίας. Η Νορβηγία επικράτησε τη Σενεγάλη με 3-2, ενώ με σκόρ 1-2 έληξε αναμέτρηση της Ιορδανίας με την Αλγερία.
5: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
7: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 με 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω Ρενά το μεσημέρι και το απόγευμα ή η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα συννεφιάσει τοπικά και κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν σποραδικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Τετάρτη και Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και στο Θερμαϊκό και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
8: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
9: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
8: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πόρτο Σάλτε.
10: Αφού ευχαριστήσω τη Μεράνια Πασχαλίδη, καλημέρα σας Μεράνια, τα είπατε πολύ ωραία. Κυρίες και κύριοι, νομίζω σήμερα κάνουμε εισαγωγή με μεσιο μινιμάλ απευθείας. Το κομμάτι λέγεται Πάστα Φλόρα. Εμένα πολύ τα γλυκά δεν μου αρέσουν, αλλά μια Πάστα Φλόρα. Μια μαρμελάδα που να μην είναι πάρα πολύ γλυκιά, να έχει έτσι να μην ταγκιάζει στον ουρανίσκο. Τώρα θα μου πεις πάστα φλόρα χωρίς βούτυρο, δεν γίνεται. Αυτά τα βλαβερά τα έχουμε καταργήσει. Οπότε πάμε να ανταμώσουμε την γλυκιά ζωή όπως αρμόζει στην ηλικία μας. Και όπως αρμόζει και στην ηλικία τη δική σας, αγαπημένοι μου και αγαπημένες μου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Καλώς ορίσατε στο πρωινό της Τρίτης, 23 Ιουνίου 2026. Γυρίζω 30 χρόνια πίσω. Είναι ένα πρωινό Κυριακής τότε, 1996, χαράματα. Δηλαδή ποια χαράματα, δηλαδή βαθιά νύχτα, 2-3 τα χαράματα. Όταν ο αείμνηστος πια Μάρκος Μουζάκης, δημοσιογράφος που κάλυπτε το Πασόκ, αλλά ήταν πολύ κοντά στην Δήμητρα Παπανδρέου και πολύ κοντά στον Ανδρέα Παπανδρέου εκείνη την περίοδο, γενικώς στη ζωή του Ανδρέα Παπανδρέου πέρασαν πάρα πολλοί δημοσιογράφοι. Ο Μάρκος Μουζάκης τον συνόδευσε στην τελευταία φάση της ζωής του Ανδρέα Παπανδρέου, στάθηκε δίπλα του. Ήταν μεταξύ εκείνων των προσώπων που είχαν πρόσβαση στην Δήμητρα Παπανδρέου, στη σύζυγο και κατ' επέκταση στον Ανδρέα Παπανδρέου. Ανακοινώνει κοντά 300 χαράματα στον Sky, στο ραδιόφωνο του Sky, ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου εκοιμήθη. Έκτοτε είναι στα χέρια της ιστορίας εδώ και 30 χρόνια, αλλά ποια ιστορία, που να προλάβει η ιστορία Φουκαριάρα να κάνει αποτίμηση. Εξαιρετικό άρθρο σήμερα, κυρίες και κύριοι, από τον οξυδερκή και ουδέτερο παρά τον προσανατολισμό του στην σοσιαλδημοκρατία, Γιάννη Σιδέρη στο liberal.gr. Εξαιρετικό άρθρο. Αλλά δεν μπορώ να μην σταθώ στον Μιχάλη Τσιντσίνη, στην τελευταία σελίδα της εφημερίδας Καθημερινή, με τον τίτλο «Μαϊμούδες». Προσέξτε, είπα, ο Ανδρέας Παπανδρέου ανήκει στην ιστορία, αλλά πού να προλάβουν οι ιστορικοί έρμοι όταν έχουν πέσει τα λικόρνια. Τα λικόρνι δεν μπορώ να πω τον Νίκο Ανδουλάκη, γιατί είναι από το ίδιο κόμμα. Αλλά υπάρχει ο άλλος τύπος, ο οποίος κάνει ό,τι καραγκιοζηλίκη υπάρχει, δηλαδή σε επίπεδο Σεφερλή, Μάρκου Σεφερλή, προκειμένου να μας πείσει ότι είναι ο Ανδρέας Παπανδρέου του 2026. Μιλάμε για νούμερο τεραστίων διαστάσεων θεατρικής παραστάσεως με πολιτική μέσα, μην το συζητώ. Πρώτα είναι η θεατρική παράσταση, πασπαλισμένη με πολιτική. Αλλά εννοείται ότι στον εξυπνότερο λαό του κόσμου, δεν το συζητώ, στον εξυπνότερο λαό του κόσμου χρειάζονται και τέτοιοι ηγέτες. Εδώ ένας άλλος πιο έξυπνος λαός όλων των εποχών, αν διαβάσεις την ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου, θα εκπλαγείς. Δηλαδή τόσο βάθος, πως μια στραβή απόφαση, λανθασμένη απόλυτα, του 2016 που τους έβγαλε από το Brexit, σε έχει αλλάξει ένα κάρο πρωθυπουργός, όπου να είναι μια ντουζίνα. Χάσανε πρωθυπουργούς. Γράφει όμως ο Μιχάλης Τσιντσίνης, για να μην χαθούμε. Ακόμη όμως και αν έχει κανείς τη σαγίνη, δεν μπορεί να μιμηθεί τον Παπανδρέου. Το πρότυπο δεν ήταν ιστορικά μοναδικό χάρη μόνο στις ποιμαντορικές του δεξιότητες, ήταν επειδή συνδύαζε τη γοητεία με την βιβλιογραφία. Επειδή το μορφωτικό του υπόβαθρο του επέτρεπε να διαβάζει την οικονομία και τον κόσμο, του επέτρεπε να έχει επίγνωση των ορίων των δικών του και της χώρας που κυβερνούσε. Τη φωνή, εντάξει, τη μαϊμουδίζεις εύκολα. Τα υπόλοιπα όμως, τα λέω εγώ τώρα, εκεί τελειώνει το κείμενο του Τσιντσίνη, να μην παρεξηγηθούμε, τα υπόλοιπα τα προσθέτω εγώ έτσι για να βοηθήσω λίγο, γιατί με την κατανόηση του κειμένου υπάρχουν γενικότερα ζητήματα, είτε στον προφορικό είτε στο γραπτό λόγο, τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Εννοώ λοιπόν ότι την φωνή τη μαϊμουδίζεις. Κάνεις τα καραγκιοζηλίκια, σηκώνεις χέρια, σηκώνεις χαρτιά, φέρνεις την Ανούλα του 26 που μεγάλωσε το κορίτσι και τα λοιπά, και όπου να είναι θα έχει κάνει και παιδιά η Ανούλα. Δεν μιλάω του Ανδρέα. Υπάρχει και καινούργια Ανούλα τώρα που μπήκε στη σκηνή του Θυσίου της προάλλες. Αλλά αυτό που επισημαίνει ο Μιχάλης Τσιντσίνης είναι και το πιο ουσιώδες και το σοβαρό. Το υπόβαθρο. Και ο ερχόμενος από το Σούνιο, υπόβαθρο, αυτό που λέμε μορφωτικό, μην βιαστείτε να πείτε βεβαίως έχει πτυχία, έχει και μεταπτυχιακό και τα λοιπά. Εντάξει, δεν μιλάω για μορφωτικό υπόβαθρο. Είναι άλλο πράγμα το πτυχίο και άλλο το μορφωτικό υπόβαθρο, το οποίο δεν υπάρχει. Μασία Μινιμάλ, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι.

0: Γιώργος Κατσιγιάννης, η Χολύπτης τότε, επειδή είναι στον πρωινό του περίπατο, Γιωργάκης μου, μου γράφει. Στη Βάρδια μου έφυγε, μαζί του ο Γιάννης Προβής και ψάχα μαζί μου. Και ο Γιάννης Προβής, τότε επίσης πολιτικός συντάκτης των Sky, καλημέρα Γιάννη, την έγινε σήμερα ο Γιάννης, ψάχναμε στη δισκοθήκη Ραχμάνινοφ, γιατί τελείωσε το tape με τίτλο «Σε περίπτωση θανάτου Ανδρέα», που έπαιζε το Κάρμινα Μπουράνα. Αυτά είναι τα όσα συνέβαιναν πίσω την ώρα της στιγμή της αναγγελίας. Ευχαριστώ πολύ Γιωργάκη μου, να είσαι καλά. Τώρα, πού οδήγησε όλη αυτή η ιστορία του παπανδρεϊσμού, στην οποία βέβαισε μέσα και η Νέα Δημοκρατία αργότερα με τη δικιά της λαϊκή δεξιά. Τώρα μην τα αναλύουμε τόσο πολύ, αλλά ακούστε με δύο ηχητικά, να με συγχωρείτε, αλλά εγώ θέλω σήμερα η μέρα μνήμης του Ανδρέα Παπανδρέου να τιμήσω έναν άλλον κατ' εμέ στην ιστορία μεγαλύτερο, κατ' εμέ πάντα μεγαλύτερο. Όχι, δεν υποτιμώ τον Ανδρέα Παπανδρέου σε καμία περίπτωση, αλλά έχει τα θετικά του και τα αρνητικά του, εννοείται πάντα, αλλά σε επίπεδο ως συνέχεια και ως καταγραφέα και αναλυτή της προσωπικότητας των Ελλήνων, έχω άλλο πρόσωπο, κύριε Σχοιχή. Θα σας παραθέσω τα δύο ηχητικά, είναι τα περίφημα, πάμε το πρώτο, παρακαλώ πολύ.
1: Σε τους συντρόφους που είναι μέλη, είναι πρόεδροι και γενικοί γραμματείς συνεταιρισμών, αλλά είναι μέλη του κόμματος, μόνο τα μέλη του κόμματος. Και μου είπε ο Γαβαλάς, θα κάνουμε λέει κομματική συνέλευση, θα πούνε ότι ας πούμε το κύριο. Του λέω, εγώ θέλω να κάνω μια κομματική συνέλευση. Και όταν μαζεύτηκαν τα μέλη του κόμματος, λέω, βγάλετε όλες τις ταυτότητες που έχουν πιστεί πάνω στο τραπέζι, να δούμε πως έχει κάνει κανείς κανένα. Και έχει χωθεί και έχει παρισφρήσει. Και του είπα, θέλω να μιλήσουμε μεταξύ κλεπτών. Έχετε δηλώσει τετραπλάσια παραγωγή από ό,τι έχετε. Σας προτείνω να κλέψουμε την κοινότητα με κάποια λογική. Να δηλώσουμε τη διπλή παραγωγή από αυτήν που έχετε, όχι την τετραπλάσια. Διότι μπορεί να είναι να μην θέλουν να αποφύγουν, θέλουν να αποφύγουν το επεισόδιο ή να μην είναι και τόσο ταραχοποιή, ξέρω εγώ, ή δυσδυτική ή έξυπνη όσο είσαστε εσείς, αλλά έχει και όρια η απάντη.
2: Και τι απάντησαν εκεί?
1: Το δέχτηκαν.
2: Αυτά προφανώς ερχόντουσαν όλες αυτές οι ειδήσεις, δηλαδή τα μαθαίνατε στα υπουργεία. Όλες οι κυβερνήσεις. Ναι. Ξέρατε πάνω κάτω τι γίνεται.
1: Γίνεται μια ανοχή για τα χρήματα. Αυτά ήταν βοήθεια για την εθνική οικονομία. Δεν μπορώ ότι προσπαθούσαμε να κλέψουμε. Είμαστε και τσαμπουκάδες. Δηλαδή θα πρέπει να κλέβουμε και να τους βρίζουμε και από πάνω. Η χαρακτηριστική υπόθεση είναι η υπόθεση του καλαμποκιού. Είχαν πάρει ένα φορτίο καλαμπόκι γιουγκοσλάβικο, το είχαν βαφτίσει ελληνικό στην Καβάλα και του έλεγε ως ελληνικό προϊόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι κοινοτικοί το είχαν παρακολουθήσει. Και εμείς τους λέγαμε όχι, μα τι λέτε βλαχίες και τα λοιπά, θα σας διαψεύδουμε και θα δείτε τι θα πάθετε. Εμείς αντί να πάμε να δώσουμε τα χρήματα πίσω του καλαμποκιού και να πούμε, ξέρετε, έγινε ένα λάθος γιατί ξεγελάστηκαν οι δημόσιοι υπηρεσίες. Εν πάση περιπτώσει ήταν κάτι δημόσιοι υπάλληλοι που παρέμβησαν τον όρκο τους και αυτά. Και ζητούμε συγγνώμη, πάρτε τα λεφτά και κλείστε το θέατρο. Κάναμε θέμα. Και καταδικάστηκε υπουργός σε φυλακή. Ένα μεσημέρι που τρώγαμε εκεί πέρα, γιατί οι βρωμποδιές γινόταν στη διάρκεια του γεύματος.
0: Αυτή είναι από μια συνέντευξη του Κωνσταντίνο Ζούλα, του αείμνηστου Θεόδωρου Πάγκαλου. Το λέω όλο αυτό γιατί σήμερα θα ακούσετε το μιμίδιον που λέει «Πασό Κορέα χρόνια». Το «Πασό Κορέα χρόνια» επετεύθη γιατί άνοιξαν οι κάνουλες της Ευρώπης. Να ανάβουμε και ένα κερί στον αείμνηστο Κωνσταντίνο Καραμαλή που μας έβαλε στην Ευρώπη. Άνοιξαν οι κάνουλες τα χρόνια του Ανδρέα που φώναζε «Ο και να του» το ίδιο συνδικάτο. Εντάξει, διάφορες τις απατιωνίες τις οποίες ακούμε και σήμερα. Λοιπόν, για να ευαρεστείτε το πόπολο, αλλά το πόπολο, ναι, πράγματι «Πασό Κορέα χρόνια» γιατί ήρθαν ό,τι πακέτο υπήρχε. Σε Ντελόρ, σε ΜΟΠ, ό,τι μπορεί να φανταστείς, ήρθαν αθρώα χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και καταλήξαμε σε αυτά που περιγράφει ο αείμνηστος Πάγκαλος. Ένα. Πάγκαλος νούμερο 2. Ρουσφέτια μαζί τα φάγαμε. Για να δούμε τώρα την κατάληξη όλης της ιστορίας, πώς ξεκινάει από το 81. Παρακαλώ.
3: Όταν το 1981 είχα μπει στην Ελληνική Βουλή, μια ημέρα καθόμουν πίσω στα τελευταία καθίσματα που τότε, που ήταν πιο προσεγμένη η ποιότητα ζωής των βουλευτών, μπορούσε κανείς να καπνίσει κάτω από τα μπαλκόνια. Και καπνίσαμε με τον αείμνηστο Τάσο Σεχιώτη, βουλευτή Αρκαδίας, τα τσιμπούκια μας. Με ρώτησε λοιπόν πώς θα πας βρε Θόδωρο, είμαστε και δύο νέοι βουλευτές. Δεν είχαμε την ίδια ηλικία, αλλά είμαστε και δύο πρώτη φορά βουλευτές. Του λέω καλά, αυτό που με στενεχωρεί είναι ότι έρχονται και μου ζητάνε διορισμούς. Και εμένα το ίδιο μου λέει, απαντάει ο Σεχιώτης. Λέω καλά, μα στις συγκεντρώσεις του Πασόκ, όταν λέγαμε αυτό το σημείο ότι θα καταργήσουμε το Ρουσφέτη και θα πάψουν οι διορισμοί στο δημόσιο για πολιτικούς λόγους, η αντίδραση ήταν ενθουσιώδης, υπερενθουσιώδης. Πώς έρχονται τώρα και ζητάνε διορισμούς? Και μου απήντησε ο θυμός όπως αυτός, όσοι τον έχουν γνωρίσει μπορούν να εκτιμήσουν το χιούμορ του αναδρομικά. Μα δεν κατάλαβες, μου λέει, εννοούσανε και γι' αυτό ήταν ενθουσιώδης, να μην κάνουν οι άλλοι ρουσφέτια και να κάνουμε εμείς τα δικά μας. Και πράγματι έτσι γινόταν επί χρόνια, κύριε εκπρόσωπε της Νέας Δημοκρατίας. Μέχρι σημείου να έρθετε σήμερα να μας πείτε εσείς ότι διαμορφώθηκε έθιμο. Έθιμο συνταγματικής υφής και επιπέδου, και καταργείται η δημόσια υπηρεσία, όπως λέει το Σύνταγμα, να παραμένουν οι υπάλληλοι και να αναβρίσκεται άλλος τρόπος να τους απασχολήσεις. Όπως έχει διαμορφωθεί και έθιμο και το ξέρουμε όλοι, όταν λύγει η σύμβαση ορισμένου χρόνου ή το στάζ που διαρκεί μόνο με μερικούς μήνες, να θεωρείται ότι η επέλευση του χρόνου που τυπικά προβλέπεται είναι απόλυση. Έτσι δεν αποβλήεται κατά κανείς, έτσι διορίζονται συνεχώς και άλλοι και έτσι φτάσαμε στο σημείο που βρισκόμαστε. Η απάντηση στην κατακραυγή που υπάρχει εναντίον του πολιτικού προσωπικού της χώρας, πώς θα φάγατε τα λεφτά που μας ρωτάει ο κόσμος, είναι αυτή, σας διορίσαμε. Τα φάγαμε όλοι μαζί, μέσα στα πλαίσια μιας σχέσης πολιτικής πελατείας, διαφοράς, εξαγοράς και εξευτελισμού της έννοιας της ίδιας της πολιτικής.
0: Αρίστη περιγραφή, κυρίες και κύριοι, από τον Αίμνους, έτσι να τα θυμόμαστε. Εννοείται ότι η Νέα Δημοκρατία στο ίδιο παραμύθι, εννοείται και η αριστερά. Απλώς δεν θυμηθώ ότι όταν έγινε η περίφημη συγκυβέρνηση, τότε λίγο πριν το αυτό που κατερωμάστη η περίοδος του Βρώμικου 89, όταν έγινε συγκυβέρνηση με Κωνσταντόπουλο και στις πρώτες εκλογές του 89 η συγκυβέρνηση Τζανετάκη, πόσοι αριστεροί φίλοι προσέτρεξαν αμέσως να πιάσουν θέση στο δημόσιο, γιατί το δημόσιο ήταν πάντα. Άλλωστε η αριστερά ήθελε πάντα με τον κρατισμό της, ήθελε πάντα να στελεχώνεται το κράτος και όπως και τώρα ζητάει αθρώες προσδίψεις κλπ. Αυτά μια μικρή υπενθύμηση το πώς ξεκινήσαμε και πώς το καταλήξαμε το πράγμα και το πώς κυλάει σήμερα. Λοιπόν, χθες το πρωί, κυρίες και κύριοι, έχουν ένα συνήθιο στην τηλεόραση, στην πρωινή εκπομπή. Πηγαίνουμε να κάνουμε σχόλιο ως δημοσιογράφοι, αλλά μας φυτεύουν και από έναν υποψήφιο. Τα πρωινά της Δευτέρας συνήθως ο υποψήφιος που έρχεται είναι ο πολύς κύριος Φαραντούρης, τον οποίον οφείλω να ομολογήσω ότι από τα πέντε που ακούω τα ακούω μένα, αλλά τα ακούω με μεγάλη αμφιβολία αν πραγματικά είναι αυτά που λέει. Εχθές λοιπόν ήρθε να μας πει ότι με το ΠΑΣΟΚ, ευτυχώς που είναι εκείνος δηλαδή ευρωβουλευτής, το ΠΑΣΟΚ χαντακώθηκε για άλλη μια φορά, αλλά αυτό είναι μια ιστορία που αφορά στο ΠΑΣΟΚ και εμένα τώρα δεν με ενδιαφέρει τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ, όσο είναι μπλεγμένο με στο λαϊκισμό, θα είναι με στη μαύρη μύρλα και στη μαυρίλα και θα το τρώει ο Τσίπρας, που είναι καλύτερος λαϊκιστής εννοείται. Εξαιρετικό άρθρο σήμερα της Κατερίνας Γαλανού στο liberal.gr, γιατί συνδυάζει τη συνέντευξη την πρόσφατη του διοικητού της Τραπέζης Ελλάδος κυρίου Στουρνάρα στα Νέα, που λέει ότι ο μεγάλος σοφός της αριστεράς και του Τσίπρα, ο Γιάννης Δραγασάκης, ονειρευόταν παράλληλο νόμισμα και ονειρευόταν και κρατικοποίηση των τραπεζών και μετά τον Βαρούφα, μετά τον Βαρουφάκη. Για να καταλάβετε, επειδή τον θεωρούν ότι είναι ο σοφός και ο διανοούμενος των οικονομικών. Τώρα βέβαια εξελέγει μεν βουλευτής, αλλά έγινε ανεξάρτητος. Λούφαξε, συγγνώμη κύριε Δραγασάκη μου, για να πάει με το κόμμα Τσίπρα. Αλλά διαβάστε το ρεπορτάζ σήμερα, το άρθρο της κυρίας Γαλανού, εξαιρετικό και ακριβώς όπως πρέπει να διατυπωθούν μερικά πράγματα. Λοιπόν, στο μεταξύ προσπάθησε να παρέμβει ο κύριος Δημήτρης Τσιόδρας, ευρωβουλευτής Νέας Δημοκρατίας, στη χθεσινή τηλεοπτική εκπομπή στο πρωινό ενημερωτικό πρόγραμμα του Sky, αλλά ο έρμος δεν μπορούσε να μιλήσει γιατί ούτε άκουγε ούτε καταλάβαινε και βεβαίως είχαμε τις φωνές του κυρίου Φαραντούρη που υπερκάλυπτε και υποσκέλιζε τα πάντα. Κύριε Τσιόδρα, καλημέρα σας. Αγαπητέ Δημήτρη, καλημέρα.
4: Καλημέρα. Ναι, θα ήθελα όντως.
0: Λοιπόν, τώρα. Ναι, λοιπόν, ναι. Ξεκινά. Πάμε 64 λεπτά σε πρώτη φάση. Είναι διατύπωσε το αυτό που θες να πεις. Ορίστε.
4: Λοιπόν, ναι. Καταρχάς, τι ψήφισε το Κοινοβούλιο? Ήρθε μία απόφαση του Συμβουλίου και της Κομισιόν που λέει τι, αν θα δοθεί έγκριση στο να χρησιμοποιούνται στην Ευρώπη νέες γονιδιομαδικές τεχνικές. Τι είναι αυτό? γιατί παραδοσιακά το κοινοβούλιο και η Ελλάδα είναι κατά των μεταλλαγμένων. Δηλαδή το να πάρεις γονίδιο από καλαμπό και να το βάλεις στην ντομάτα, ας πούμε. Είμαστε εναντίον σε αυτό. Τώρα, μιλάμε για παρέμβαση επιστημονική που γίνεται στο ίδιο το φυτό, χωρίς ξένα γονίδια, προκειμένου να είναι να χρειάζεται λιγότερα φυτοφάρμακα, λιγότερα λιπάσματα, λιγότερο νερό. Σε αυτό λοιπόν το κοινοβούλιο, ενώ στα μεταλλαγμένα είναι εναντίον, με πολύ μεγάλη πλειοψηφία, 431 υπέρ, 201 κατά, είπε ναι. Στην μεγάλη πλειοψηφία ήταν το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και οι Σοσιαλιστές. Το λέω γιατί από τους 136 που έχει το Σοσιαλιστικό Κόμμα, μόνο οι 30 ψήφισαν κατά, ανάμεσα τους και οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, ενώ οι υπόλοιποι 106 ψήφισαν υπέρ. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Ναι, τώρα, 106 τώρα, του σοσιαλιστικού μπλοκ, λοιπόν. Μάλιστα.
4: Ναι, βεβαίως. Ναι. Λοιπόν, πολύ μεγάλη είναι τα 3/4.
0: Ναι. Τώρα, αυτό πρέπει να επισημαίνεται στο προϊόν, γιατί τώρα μπαίνει μια άλλη ιστορία. Τώρα, αυτό το ίδιο, δηλαδή αυτό το φυτό τώρα, αυτό το γονιδίωμα, στο προϊόν που θα παραχθεί, πρέπει να λέγεται ότι έχει υποστεί αυτή την επεξεργασία στο DNA του, προκειμένου να μην χρειάζεται παραπάνω νερό, παραπάνω φυτοφάρμακα και λοιπάσματα.
4: Υπάρχουν δύο θέματα σε σχέση με την τεχνολογγία που συζητάμε. Το πρώτο θέμα είναι οι πατέντες. Δηλαδή, κάνει μια εταιρεία έρευνα και βλέπει ότι μπορεί να γίνει παρέμβαση με αυτόν τον τρόπο. Ποιος χρησιμοποιεί την πατέντα? Δηλαδή, είναι κτήμα κάποιων εταιριών, άρα δεν φτάνει αυτό το πράγμα στους αγρότες? Εδώ προκαταβολικά να πω ότι η μεγαλύτερη οργάνωση αγροτών στην Ευρώπη, η Κόπα Κογκέκ, η οποία εκπροσωπεί 22 εκατομμύρια αγρότες και 22.000 συνεταιρισμούς, έστειλε επιστολή σε όλους τους ευρωβουλευτές, ζητώντας δυναμικά να υποστηριχθεί το συγκεκριμένο πλαίσιο. Και όχι μόνο αυτή, και 32 ενώσεις παραγωγών κτλ. Άρα, λοιπόν, εδώ η Κομισιόν έχει δεσμευτεί ότι, γιατί αυτό που συζητάμε τώρα θα ευρωστηρίζεται από 2 χρόνια, το 2028, γιατί θα υπάρχει μια μεταβατική περίοδος. Έχει δεσμευτεί ότι στον ένα χρόνο θα φέρει πλαίσιο προκειμένου αφενός να ευνοείται η καινοτομία, αφετέρου να μπορεί να διαχέεται αυτό το πράγμα στην κοινωνία και στους αγρότες και να μην μείνει σε λίγα χέρια. Τώρα, σε σχέση με τη σήμανση, υπάρχουν δύο κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία είναι εκεί που θεωρείται ότι υπάρχει σημαντική παρέμβαση. Καταρχάς πρέπει να πω ότι...
0: Ωραία, επειδή είναι, θα διατυπώσει 2-3 πράγματα, Δημήτρη Τσιόδε, άσε το κάνουμε μετά τις 8:30, μη σε διακόψω τώρα απότομα. Κλείνεις και σε καλούμε να κάνω το διάλειμμα σε αυτό το σημείο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Εγώ ευχαριστώ.
0: Ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης, κυρίες και κύριοι, άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, Ελαβάδια, να λειτουργήσει εδώ στην Αθήνα, έχοντας ιστορία 80 χρονών διαρκής διακρίσης και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Τρεις πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Εισάγει πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα, όπως ιατρικής, νομικής, ψυχολογίας, εμβιομηχανικής, νευροεπιστήμης, εγκληματολογίας, δημιουργώντας μοναδικές εξειδικεύσεις για πρώτη φορά στην Ελλάδα. killgreece.gr.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο Παγκοσμίου Κιλ.
6: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
7: Γάι 100,3.
8: Star FM 933.
9: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28109.
10: Η ώρα στον Star FM είναι 8:30.

0: Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό.
1: Star FM 933.
3: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
4: Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Λένα Διβάνη.
6: Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Να το αγωνιστούν ο Άλκης και ο Στράτος.
5: Μια παιδική φιλία που κατέληξε ανθρωποφαγία στον δρόμο για την εξουσία. Τρεις νεαρές γυναίκες
6: ψάχνουν τη θέση τους στο αρσενικό σύμπαν των μίντια και της πολιτικής.
5: Και μια Ελληνίδα μάνα. Λένα Διβάνη. Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στη λεωφόρο Σχιστού προς το Σκαραμαγκά με 1,5 χιλιόμετρο αναμονής, στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού ανάμεσα στο Περιστέρι και τη Νέα Φιλαδέλφια, στην Αττική Οδό προς το Αεροδρόμιο και στην Παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου. Οι μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών, οι γονικές παροχές, οι δωρεές και οι κινήσεις μέσω κοινών τραπεζικών λογαριασμών αποτελούν το νέο πεδίο ερευνών της εφορίας. Στο μικροσκόπιο της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων μπαίνει η προέλευση των χρημάτων, η πραγματικός δικαιούχος και ο τελικός ωφελούμενος, καθώς η ιδιότητα του συνδικαιούχου δεν αρκεί για να δικαιολογήσει τη χρήση των ποσών. Αισιοδοξία για αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή εκφράζεται μετά τις νέες διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Η κατάσταση με την Τεχεράνη εξελίσσεται πολύ καλά, ανέφερε σε νέες δηλώσεις του ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας πάντως όσο το Ιράν μας σέβεται, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Αναφερόμενος στα στενά του Ορμούς, ξεκαθάρισε ότι είναι ανοιχτά. Την ίδια ώρα, επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Γκαλιμπάφ, επανέλαβε πως τα στενά του Ορμούς δεν θα επανέλθουν στην προπολεμική κατάσταση, αλλά θα είναι η χώρα του αυτή που θα διαχειρίζεται τη θαλάσσια οδό στρατηγικής σημασίας. Στους 8 ανήλθαν οι νεκροί στη Γαλλία από τον καύσωνα, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Ανάμεσα τους δύο παιδιά ηλικίας 2 και 4 ετών που βρέθηκαν μέσα στο όχημα της οικογένειάς τους σε χώρο στάθμευσης. Στους Miami Heat θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Μετά από 13 χρόνια κοινή πορεία, ο Γιάννης Αντετοκούμπο αποτελεί παρελθόν από τους Milwaukee Bucks, οι οποίοι αποφάσισαν να τον παραχωρήσουν στους Heat μέσω ανταλλαγής. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νέο Φάληρο είναι 26 βαθμοί Κελσίου.
5: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

0: Ξαναμπαίνω με το Pasta Flora του Monsieur Minimal. Και ευχαριστώ πολύ την συνάδελφό μου Έλενα Παπαδημητρίου, η οποία με την καλημέρα της μας πληροφορεί ότι το Pasta Flora είναι μπαρ στη Θεσσαλονίκη, το οποίο αγαπά πολύ ο Minimal, ο Monsieur Minimal, και από εκεί προέρχεται ο τίτλος αυτό το κομμάτι. Το Pasta Flora Darling έχει ως χώρος κερδίσει εδώ και χρόνια, διαβάζω, τις καρδιές των επισκεπτών του με την αυθεντικότητα και την ατμοσφαίρα του. Οι πιο πολλοί ξέρουν πως το όνομά του προέρχεται από την ελληνική ταινία της δεκαετίας του 60, μια τρελή τρελή οικογένεια, στην οποία η Μέρη Αρώνη υποδιόταν τη χαριτωμένη Pasta Flora. Και έτσι είναι διάχυτη στα 23 χρόνια της λειτουργίας του μια γλυκιά αίσθηση νοσταλγίας στο χώρο. Όπως και η ταινία, έτσι και το Pasta Flora Darling δεν παλιώνει ποτέ. Είναι ένας χώρος που παραμένει διαχρονικός, άφθαρτος από τις αλλαγές της εποχής και συνεχίζει να προσφέρει τη μαγεία του σε κάθε επισκέπτη ανεξαρτήτως χρονικής στιγμής. Έλενα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Διαβάζω από τα νέα, το λέω τώρα προτού ο Δημήτρης μας πει τα κυκλοφοριακά. Έγινε λοιπόν μια έρευνα πανεπιστημιακού επίπεδου, συνεργασία του Εθνικού Πανεπιστημίου της Κάρλος III της Μαδρίτης με το αντίστοιχο πανεπιστήμιο της Σιγκαπούρης. Προκύπτει λοιπόν από μια έρευνα που απλώθηκε σε 10.000 ανθρώπους να απαντήσουν Μέση ή Ρονάλντο. Προσέξτε, βγήκαν και άλλες διαστάσεις πέραν από το ποιος είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής για καθέναν από εμάς. Ας πούμε, ποιον ξεχωρίζει ο καθένας από εμάς. Προσέξτε, οι πολίτες που αυτοπροσδιορίζονται ως προοδευτικοί ή πολιτικά τοποθετημένοι προς την αριστερά εμφανίζονται συχνότερα να προτιμούν τον Λιονέλ Μέση. Αντίθετα, όσοι δηλώνουν συντηρητικοί ή τοποθετούνται πολιτικά προς τη δεξιά πλευρά του ιδεολογικού φάσματος παρουσιάζουν καλύτερη, μεγαλύτερη προτίμηση προς τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Κριστιάνου Ρονάλντου. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτά δεν είναι τόσο απόλυτα, λένε οι άνθρωποι που έχουν μελετήσει. Ο Λιονέλ Μέση φαίνεται να συγκεντρώνει μεγαλύτερη αποδοχή από άτομα που εμφανίζουν περισσότερο αναλυτικό τρόπο σκέψης και μεγαλύτερη έμφαση στην επεξεργασία πληροφοριών πριν από τη λήψη αποφάσεων. Απ' την άλλη πλευρά, ο Κριστιάνο Ρονάλντο συγκεντρώνει υψηλότερα ποσοστά προτίμησης μεταξύ ατόμων με ισχυρότερες τάσεις αυταρχισμού αλλά και υψηλότερα επίπεδα αυτοεκτίμησης. Τα διαβάζω όλα από τον Γιώργο Μαζιά που επιμελήθηκε τη σελίδα στην εφημερίδα Τα Νέα. Δημήτρης Κολομιχάλης, πάμε. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, Νόστος Ράναρη. Σήμερα από τις 8.30 και μετά θα κλείσουν δρόμοι της Αθήνας και μέχρι τη Δάφνη και μέχρι την Καλλιθέα, γιατί έχουμε αυτόν τον αγώνα δρόμου. Ήδη απαγορεύεται η στάθμευση σε αρκετούς δρόμους του κέντρου. Τι έχουμε τώρα στο λεκανοπέδιο? Άνοδο Καλατσίου λόγω λαϊκής αγοράς. Γεμάτη αυτοκίνητα, δύο ρεύματα Κηφισού ανάμεσα στην Ιερά Οδό επί της Ουσίας και τη Νέα Φιλαδέλφια, την Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, ξέρετε σε ποιο σημείο, κοντά στη μεταμόρφωση τέλος πάντων. Ο Σκαραμαγκάς έχει ως εξής. Όπως την περιμένετε η λεωφόρος Αθηνών προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, δυσκολότερη η λεωφόρος Χιστού. Έχει ξεπεράσει και το 1,5 χιλιόμετρο από ό,τι μαθαίνω αναμονής και θα αυξηθεί κι άλλο από ό,τι φαίνεται. Η άνοδος της Συγκρού με αρκετές δυσκολίες, η κάθοδος Μεσογείων, η Κατεχάκη και η Κανελοπούλου προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία. Και τέλος η παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου με σημαντική καθυστέρηση κι αυτή.
2: Η κίνηση θέλει υπομονή.
3: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
4: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστοτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβενά.
6: Λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Από το πρώτο μέρος της συζήτησης με τον Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Τσιόδρα καταλαβαίνουμε, κυρίες και κύριοι, ότι καλώς χαρακτήρισα λαϊκιστή τον κύριο Νίκο Βαραντούρη, Ευρωβουλευτή με τα γραφέντα προσφάτως στο ΠΑΣΟΚ, ο οποίος πήρε στο λαιμό του κατά την άποψή μου και το ΠΑΣΟΚ στο Ευρωκοινοβούλιο. Αυτό αφορά το ΠΑΣΟΚ όμως και τον πρόεδρο του, τον κύριο Ανδρουλάκη, εμένα δεν με ενδιαφέρει καθόλου, διότι καταλαβαίνουμε ότι αυτό που ψήφισε το Ευρωκοινοβούλιο είναι ότι δεν αλλάζουν τα γονιδιώματα. τα γονίδια μεταξύ των προϊόντων για να παραχθεί ένα άλλο προϊόν, αλλά γίνεται επέμβαση στο DNA, στο γονιδίωμα του ίδιου του φυτού, προκειμένου αυτό να έχει να δέχεται λιγότερο νερό, λιγότερα φυτοφάρμακα, λιγότερα λιπάσματα. Και τώρα πάμε στο σκέλος, αυτό πρέπει να αναγράφεται ή όχι στο προϊόν που θα τυποποιηθεί, στο τυποποιηθέν προϊόν από την πρώτη ύλη αυτού του φυτού. Ορίστε, Δημήτρη.
7: Ναι, εδώ πρέπει να πω το εξής, ότι οποιοδήποτε προϊόν πήγε στον πάγκο έχει έλεγχο.
0: Επειδή βράζει πάλι αυτές οι γραμμές, αυτές οι γραμμές εδώ στον Sky με τις τηλεφωνικές, βράζουν αυγά και τσάι, σε παρακαλώ, και καφέ πρωί-πρωί. Όσο μπορείς πιο γρήγορα και πιο καθαρά, όσο μπορείς. Ευχαριστώ πολύ.
7: Βεβαίως. Λοιπόν, πρέπει να έχουν την έγκριση της EFSA. Η EFSA είναι ο ευρωπαϊκός οργανισμός που έχει τα πιο αυστηρά πρότυπα στον κόσμο σε σχέση με τα τρόφιμα. Το πρόβλημα είναι τα εισαγόμενα, αν πληρούν τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές, όχι τα ευρωπαϊκά προϊόντα τους. Τώρα, σε σχέση με την αναγραφή, υπάρχουν δύο κατηγορίες. Η μία κατηγορία θεωρείται, όταν θεωρείται ότι είναι εξέλιξη του ίδιου του φυτού, δηλαδή ότι η επέμβαση είναι ελάχιστη, και αυτό λέω πάλι με έγκριση της EFSA, εκεί θα αναγράφεται στο σπόρο. Θα δίνεται στην πλατφόρμα, όχι στο προϊόν. Εκεί εμείς δεν συμφωνήσαμε. Θέλω να πω σε ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, και γι' αυτό δεν καταψηφίσαμε και τη σχετική τροπολογία. Δεν την καταψηφίσαμε. Γιατί πιστεύω ότι πρέπει παντού. Δεύτερο, εκεί
0: να αναγράφεται παντού, λοιπόν. Πάμε και το δεύτερο σημείο, σε παρακαλώ.
7: Αυτό πιστεύω εμείς. Αυτό το οποίο πέρασε είναι ότι εκεί που θεωρείται εξέλιξη της φύσης, όχι. Εκεί που θεωρείται ότι υπάρχει παρέμβαση η οποία ουσιαστικά αλλάζει κάποια πράγματα στο DNA, εκεί θα υπάρχει αναγραφή.
0: Μάλιστα.
7: Είναι απολύτως
0: θα το ξέρει ο καταναλωτής. Μάλιστα, πολύ ωραία.
7: Λοιπόν αυτό είναι το πλαίσιο το οποίο...
0: Και καθόλου ότι το Πασό και ο Φαραντούρης μας σώζουν από τα μεταλλαγμένα. Καλημέρα, λοιπόν, αγαπητέ Δημήτρη.
7: Να πω μία κουβέντα μόνο. Ναι. Την Παρασκευή είχε μία φοβερή συζήτηση στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο σε σχέση με αυτό. Με επιστήμονες οι οποίοι προφανώς ήταν υπέροι άνθρωποι και εξηγούσαν το τι ακριβώς είναι.
0: Θα ήθελα να μου συστήσεις έναν, αν μπορείς να σου τηλεφωνήσει τώρα, θα μιλήσετε με τον Δημήτρη Γιάννη, να μου συστήσεις έναν επιστήμονα να τον βγάλω στον αέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ και ζητώ συγγνώμη από το ακροατήριο για αυτό το καβούρδισμα στις τηλεφωνικές γραμμές. Έλεος δηλαδή. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ τον κύριο Παναγιώτη Σένη. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Δέσποινα Καραγιάννη. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Πάνο Καλότυχο. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Δέσποινα Τελώνη, οι οποίοι με μηνύματά τους θες, με μακροσκελή μηνύματά τους, με κράτησαν ενήμερο για αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Διάλειμμα εδώ, προτού επιστρέψουμε στην θυμόσα την προηγούμενη εβδομάδα. Φιλοξενήσαμε τον αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Βασίλειο Φλωρίδη, για το θέμα για αυτό που ονομάζονται γυναικοκτονίες, δηλαδή για τις δολοφονίες, ανθρωποκτονίες γυναικών. Και θέλω να δώσω συνέχεια στο θέμα αυτό, κυρίες και κύριοι. Κάνω διάλειμμα εντάχει σε αυτό το σημείο. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, λοιπόν, με τον Χάρη.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η καλή μας κυρία Δάφνη Κοσμίδου, η οδοντίατρός μας από το ορείο της Πάτρας, με φόντο την γέφυρα Χαρίλα Οστρικούπης, φωτογραφία 6 το πρωί από τα καταγάλανα νερά του Πατραϊκού Κόλπου, μου γράφει νερό ψυγείο. Καλό μπάνιο, προφανώς έχει τελειώσει το μπάνιο τώρα. Λοιπόν, ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Βασίλειος Φλωρίδης. Καλημέρα σας κύριε εισαγγελέα, τι κάνετε?
2: Καλημέρα κύριε Ποτοσάλτε, καλημέρα και στους ακροατές σας.
1: Λοιπόν, μία μικρή σύνοψη καταρχάς για το φαινόμενο και τα αίτια και το τι πρέπει να γίνει στην πράξη, να τα βάλουμε όλα μαζί. Εννοώ για, για τις ανθρωποκτονίες γυναικών, για τις δολοφονίες γυναικών.
2: Κύριε Ποτοσάλτε, όπως σας είχα πει, οι γυναικοκτονίες σήμερα πια, που μιλάμε για πολιτισμένες χώρες, για Ευρώπη, είναι μια συλλογική ντροπή της κοινωνίας μας, είναι μια συλλογική ντροπή του ευρωπαϊκού μας πολιτισμού, αν θέλουμε να λέμε ότι έχουμε πολιτισμό. Και τι μιλάμε σήμερα, ότι 50 γυναίκες κάθε εβδομάδα σκοτώνονται στην Ευρώπη από πρώην ή νυν συντρόφους τους. Αυτό από μόνο του αποτελεί ντροπή για τον ευρωπαϊκό μας πολιτισμό.
1: Δολοφονούνται.
2: Δολοφονούνται από νυν ή πρώην συντρόφους.
1: Ναι.
2: Αυτό σημαίνει ότι μιλάμε για ένα ποσοστό το οποίο θεωρείται για μια χώρα, για ένα πολιτισμό, για μια ήπειρο η οποία θέλει να λέγεται ότι είναι πολιτισμένη, είναι πραγματικά ντροπιαστικό. Και μιλάμε, κύριε Ποτοσάλτε, για 90.000 περίπου γυναίκες το χρόνο σε όλο τον κόσμο. Αυτά τα νούμερα είναι πραγματικά ανατριχιαστικά. Και αυτό που είναι το πιο σημαντικό και θέλω να εστιάσω είναι ότι αυξάνεται ο αριθμός. Αυτό είναι το κρίσιμο, ότι ενώ μιλάμε, πηγαίνουμε συνέχεια σε καλύτερες κοινωνίες, σε κοινωνίες πιο προηγμένες, ο αριθμός των γυναικών που σκοτώνονται από συντρόφους τους, για το λόγο και μόνο ότι είναι γυναίκες, αυξάνεται. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε χάσει πια, αποκοπήκαμε από τις παραδοσιακές μας αξίες. Εγώ αυτό που θυμάμαι και παλιά και από τα χωριά μας, είναι ότι υπήρχε ένας σεβασμός, ξέρετε, αυτό που κατηγορούσαμε παλιά το κατηχητικό, που πηγαίναμε και κάποιοι φωτισμένοι ιερείς μας διδάσκαν σεβασμό στον άνθρωπο, περπατούσαμε στον δρόμο και λέγαμε καλημέρα. Σήμερα αν πεις καλημέρα σε κάποιον θα σε κοιτάξει παράξενα. Τι μου λέει τώρα αυτός? Αυτό που διδάσκαν τότε οι φωτισμένοι ιερείς στα κατηχητικά, που τα κατηγορούμε, τα θεωρούμε αναχρονιστικά στη σημερινή εποχή, αυτό χάθηκε. Έχουν χαθεί οι παραδοσιακές αξίες. Ξέρετε, είχα πάει πέρυσι σε μια εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο που είχε γίνει και είχε παραστεί και ο Αρχιεπίσκοπος, ο σημερινός Αρχιεπίσκοπος, ο κύριος Ιερώνυμος, και είχε και πολλούς πολιτικούς. Μεταξύ αυτών ήταν και ο κύριος Δημήτρης Κουτσούμπας, ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος. Ξέρετε, πλησίασε τον Αρχιεπίσκοπο, έσκυψε και του φίλησε το χέρι. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι άσχετα από το τι πιστεύουμε, πρέπει να σεβόμαστε αξίες, πρέπει να σεβόμαστε τα σύμβολα. Και αυτό το πράγμα το είδε ο κόσμος πάρα πολύ ευχάριστα. Θυμάμαι στο χωριό, όταν κουβαλούσαμε, μεταφέραμε τον επιτάφιο, τότε που τα χωριά είχαν πάρα πολύ κόσμο, οι μισοί που συμμετείχαν στη μεταφορά ήταν μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος. Αυτό σημαίνει ότι υπήρχε ένα σεβασμό στην παράδοση, στις αξίες τις οποίες υπήρχαν, άσχετα αν συμφωνεί ή διαφωνεί κανείς ιδεολογικά. Αλλά ο σεβασμός στα σύμβολα σημαίνει ότι υπάρχει μια κοινωνία η οποία ακόμα είναι όρθια.
1: Ναι. Προχωρούμε. Τι κάνουμε τώρα? Στην προηγούμενη συζήτηση ήσασταν επιφυλακτικός ως προς το να δοθεί μια πρόσθετη, να φτιαχτεί ένας νόμος πρόσθετος πάνω στον όρο γυναικοκτονία. Ότι ό,τι αφορά στο πλαίσιο της δολοφονίας ανθρώπων, λέτε ότι το καλύπτει ήδη ο υπάρχον νόμος. Τι να κάνουμε?
2: Ναι. Όπως είχα πει, όταν υπάρχει μια γυναικοκτονία, τα θύματα βασικά είναι δύο. Εάν ο άντρας, ας πάρουμε τώρα το παράδειγμα που έγινε πρόσφατα στην Δράμα. Είχαμε μια νεκρή γυναίκα, αλλά και ο άντρας αυτοκτόνησε. Και αυτός ο ίδιος ήταν θύμα αυτής της έμφυλης ρατσιστικής αντίληψης, ότι οι άντρες είναι το φύλο που υπερέχει. Ότι οι άντρες πρέπει να εξουσιάζουν τις γυναίκες. μα και ο ίδιος υπήρξε θύμα αυτής της αντίληψης. Άρα λοιπόν, τα θύματα είναι δύο και βάλτε από εκεί και πέρα συγγενείς και βέβαια κύριε Πορτοσάλτη τα παιδιά τους. Τα παιδιά αυτά πώς θα μεγαλώσουν τώρα? Αυτά δεν τα σκεφτόμαστε, δηλαδή οι απώλειες, οι συνεχόμενες, οι παράπλευρες απώλειες μιας γυναικοκτονίας είναι πολύ τρομακτικές, είναι παραπάνω από αυτό που φαίνεται. Σας λέω, τα παιδιά τώρα αυτά πού θα μεγαλώσουν? Έχουμε δύο παιδιά, τρία πόσα δεν θυμάμαι πόσα ήταν, τα οποία αυτή τη στιγμή είναι ορφανά και από τους δύο γονείς τους. Αυτό το οποίο, στο οποίο πιστεύω είναι ότι θα πρέπει να δοθεί μια έμφαση στην τιμωρία των πρόδρομων πράξεων, δηλαδή των πράξεων εκείνων που οδηγούν στη γυναικοκτονία. Όταν φτάνουμε σε μια πράξη γυναικοκτονίας, αυτό σημαίνει ότι έχουν προηγήθηκε ήδη μια κακοποιητική συμπεριφορά η οποία είχε χρονικό διάστημα. Εκεί θα πρέπει να γίνει επέμβαση. Γι' αυτό και ενώ δεν θεωρώ ότι σε μια γυναικοκτονία μπορεί να αυξήσει την ποινή, άλλωστε η ποινή, όπως ξέρετε, είναι ισόβια ήδη για όλες τις αρμοκτονίες. Το πρόβλημα είναι ότι όταν εκδηλώνονται πράξεις, οι οποίες πράξεις οδηγούν σε βία κατά των γυναικών, ψυχολογική ή σωματική, αυτές οι πράξεις θα πρέπει να τιμωρούνται πάρα
1: πολύ
2: αυστηρά.
1: Μπορεί αυτές να εκδηλωθούν ακόμη και στην πρώτη φάση της σχέσης μεταξύ των δύο ανθρώπων. Στην πρώτη φάση, πρωτού πάμε σε έναν γάμο ή σε γέννηση ενός παιδιού ή σε άλλες περιπτώσεις από ό,τι καταλαβαίνουμε και από αυτά που ακούμε από το περιβάλλον, επιχειρείται με ένα δεύτερο παιδί να βελτιωθεί η προσωπικότητα, αλλά μάλλον δεν βελτιώνεται.
2: Όχι απλώς δεν βελτιώνεται. Βέβαια, θεωρώ ότι σε κάποιες φορές βελτιώνεται, ναι. Αλλά τις πιο πολλές φορές, στην ουσία λειτουργούν αυτές οι πράξεις ως πρόδρομες πράξεις τελικά μιας γυναικοκτονίας. Γι' αυτό και θα πρέπει η πολιτεία να επεμβαίνει. Όταν καταγγέλλονται πράξεις κακοποιητικές σε μια σχέση, τότε ο νόμος θα πρέπει να είναι πολύ αυστηρός. Και εδώ επιμένω για το πόσο πρέπει να είναι αυστηρός ο νόμος. Γιατί επαναλαμβάνω, σε μια δολοφονία γυναίκας, ή ούτως ή άλλως η ποινή είναι ισόβια κάθεξη. Τι παραπάνω θα μπορούσε να προβλεφθεί? Αλλά σε όλες τις άλλες πράξεις τις οποίες υπάρχει εκδηλωμένη κακοποιητική συμπεριφορά, θα πρέπει ήδη η πολιτεία μέσα από τα οργανωμένα τη συστήματα να μπορέσει να επιβάλλει ποινές φυλάκισης οι οποίες θα εκτείνονται αναγκαστικά. Και γι' αυτό, επειδή μπήκε το θέμα της συνταγματικής κατοχύρωσης του όρου, και σας είχα πει ότι θεωρώ ότι σε αυτή τη χώρα μονίμως δίνουμε πολύ βάση σε πανηγυρικές διακηρύξεις. Αυτό το οποίο θέλω, πιστεύω ότι πρέπει να γίνει, και το λέω αυτό μετά από 35 χρόνια περίπου και παραπάνω που είμαι στον κλάδο της εισαγγελίας, είναι ότι θα πρέπει η πολιτεία να αναπτύξει ένα δίκτυο τέτοιο, ώστε να μπορεί το κράτος να επεμβαίνει γρήγορα. Και πρώτα-πρώτα, κύριε Ποτασάλτε, ας ξεκινήσουμε από τα δημοτικά σχολεία. Ας γίνει μάθημα για όλα τα παιδιά υποχρεωτικό. Η ισότητα των φύλων. Να μάθουν τα παιδιά από μικρά ότι θα πρέπει να προστατεύει ο ένας τον άλλον και όχι να κατηγορεί ή να κακοποιεί ο ένας τον άλλον. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να ξεριζώσουμε αυτή την αντίληψη ότι ο άντρας είναι το ισχυρό φύλο και ότι η γυναίκα πρέπει να τον υπακούει μια ζωή από το δημοτικό σχολείο. Από εκεί και πέρα, θα πρέπει η πολιτεία μέσα από τα όργανα της, είτε αυτή είναι Δήμη, είτε είναι αστυνομία, είτε είναι εισαγγελής, είτε είναι εισαγγελής ανηλίκων, περιφέρεια, δεν ξέρω, οποιοδήποτε όργανο εμπλέκεται, θα πρέπει να αναπτύξει ένα τέτοιο δίκτυο ώστε η προστασία στη γυναίκα στην οποία έχει επιχειρηθεί πράξη κακοποίησης να επεμβαίνει αμέσως, να καταγράφει το περιστατικό, να επεμβαίνει η αστυνομία, να επεμβαίνει η εισαγγελία και στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει βελτίωση να επιβάλλονται οι αυστηρές ποινές και ο δράστης να πηγαίνει στη φυλακή. Δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Είμαι υπέρ της δράσης. Αυτό το οποίο συμβαίνει σε αυτή τη χώρα είναι να εξαγγέλλω πράγματα και στο τέλος να μην κάνουμε τίποτα. Χρειαζόμαστε δράσεις συγκεκριμένες ώστε να υπάρχουν δομές τέτοιες υποστηρικτικές της γυναίκας η οποία κακοποιείται.
1: Ευκαιρίες δοθήσεις, έχουμε λίγο χρόνο στη διάθεσή μας, κύριε Φλωρίδη. Θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη σας αναφορικώς με τον χειρισμό του θέματος Γιωτόπουλου. Αποφυλακίστηκε σε δεύτερη απόφαση και ξαναφυλακίστηκε δεδομένου ότι δεν είχε λήξει ακόμη η ποινή του. Τι λέτε?
2: Κοιτάξτε, για την υπόθεση αυτή, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν μπορώ να πω ξεχωριστά. Πρώτον, γιατί δεν γνωρίζω από αυτό να επεμβαίνει η αστυνομία, να επεμβαίνει η εισαγγελία και στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει βελτίωση να επιβάλλονται οι αυστηρές ποινές και ο δράστης να πηγαίνει στη φυλακή. Δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Είμαι υπέρ της δράσης. αυτό το οποίο συμβαίνει σε αυτή τη χώρα είναι να εξαγγέλνουμε πράγματα και στο τέλος να μην κάνουμε τίποτα. Χρειαζόμαστε δράσεις συγκεκριμένες ώστε να υπάρχουν δομές τέτοιες υποστηρικτικές της γυναίκας η οποία κακοποιείται.
1: Ευκαιρίες δοθήσεις, έχουμε λίγο χρόνο στη διάθεσή μας, κύριε Φλωρίδη. Θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη σας αναφορικώς με τον χειρισμό του θέματος Γιωτόπουλου. Αποφυλακίστηκε, ήρθε δεύτερη απόφαση και ξαναφυλακίστηκε, δεδομένου ότι δεν είχε λήξει ακόμη η ποινή του. Τι λέτε?
2: Κοιτάξτε, για την υπόθεση αυτή, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν μπορώ να πω ξεχωριστά.

0: του θέματος Γιωτόπουλου. Αποφυλακίστηκε σε δεύτερη απόφαση και ξαναφυλακίστηκε δεδομένου ότι δεν είχε λήξει ακόμη η ποινή του. Τι λέτε?
1: Κοιτάξτε, για την υπόθεση αυτή, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν μπορώ να πω ξεχωριστά. Πρώτον, γιατί δεν την γνωρίζω από αυτά τα οποία ακούσαμε. Αυτό όμως το οποίο μπορώ να πω γενικά. Ξέρετε, είχα την τύχη, και το λέω την τύχη, να επιθεωρώ βαριές φυλακές από τότε που διορίστηκα, όταν ήμουν 28 χρονών. Κατά συνέπεια είχα δει το έγκλημα από πάρα πολύ κοντά. Γιατί είναι άλλο να δικάζεις και άλλο να βλέπεις αυτόν που δίκασες που πήγε. Μπορώ και θεωρώ ότι η Ελλάδα έχει ένα πάρα πολύ φιλελεύθερο σύστημα στο χρονιστικό. Πραγματικά φιλελεύθερο σύστημα, πολλές φορές θα έλεγα υπερβολικά φιλελεύθερο. Και προσωπικώς πιστεύω ότι ο σοφρονισμός, δηλαδή η φυλακή, δεν είναι τιμωρία, αλλά είναι σοφρονισμός με την έννοια ότι...
2: Δηλαδή η φυλακή δεν είναι τιμωρία, αλλά είναι σοφρονισμός με την έννοια ότι εκεί προσπαθείς να προετοιμάσεις κάποιους κρατούμενους, κάποιους καταδικασμένους, να ενταχθούν στην κοινωνία πιο εύκολα. Έχω δει πάρα πολλούς δολοφόνους στη ζωή μου. Σας έλεγα ότι θέλω να σας πω ότι όταν είχε επιθεωρούσα τις φυλακές της Κασάνδρας που είχε βαρυπινίτες, αυτός που μου άνοιγε την πόρτα και έμπαινε μέσα ήταν κρατούμενος στη φυλακή, ο οποίος είχε σκοτώσει κάποιον γείτονά του. Είχαν μαλώσει για κάποια θέματα μεταφοράφια εκεί. Με το πολιτιστικό, δηλαδή ένα θεολόγο. Θεωρώ και πιστεύω ότι ένας άνθρωπος που σκότωσε μια φορά στη ζωή του, από οποιοδήποτε λόγο, μπορεί να το έκανε αυτό περιστασιακά. Και μπορεί να, και πρέπει να τύχει μια ευνοϊκή μεταχείριση. Επαναλαμβάνω, που σκότωσε μια φορά στη ζωή του. Δηλαδή, θυμάμαι το παιδί που μου έφερε ένα καφέ στη φυλακή. Είχε σκοτώσει έναν φίλο του, είχαν μαλώσει και τον σκότωσε με 14 μαχαιριές. Ήταν ένας πάρα πολύ καλός κρατούμενος, εξέτησε ποινή φυλάκιση 18 ετών και αποφυλακίστηκε. Και έκτοτε είχα μάθει ότι ποτέ δεν απασχόλησε τις αρχές. Θέλω να πω ότι μπορεί και έχω δει ότι στον φόνο μπορεί να προχωρήσει ένας άνθρωπος για οποιοδήποτε λόγο, κάνει ένα λάθος. Από τη στιγμή όμως και ο Βοτοσάλτο, που ο ίδιος άνθρωπος σκοτώσει δεύτερη φορά εκδόλου, σημαίνει ότι στον άνθρωπο αυτό δεν μπορούμε να χορηγήσουμε πια ελαφρυντικά.
0: Όσο μάλλον όταν δεν έχει ζητήσει συγγνώμη και μάλλον εμφανίζεται να είναι και αυτός που αποδίδει δικαιοσύνη, κύριε Φλωρίδη. Γιατί αυτό, στην περίπτωση αυτό της συμμορίας των δολοφόνων, ο αρχηγός έχει τέτοια χαρακτηριστικά τουλάχιστον από αυτά που, από αυτά που καταλαβαίνουμε. Δεν ζήτησε ποτέ συγγνώμη.
2: Επαναλαμβάνω ότι δεν θέλω να ασχοληθώ με την υπόθεση. Ο άνθρωπος ο οποίος μπορεί να σκοτώσει δεύτερη φορά σημαίνει ότι για μένα εντάσσεται ήδη στον χώρο της ψυχοπαθολογίας. Τι σημαίνει αυτό, κύριε Μπόντοσάλτε? Ότι όταν μπαίνουμε στον χώρο αυτό, μιλάμε για ανθρώπους που, όπως μας λέει η ψυχιατρική, δεν έχουν τύψεις και ενοχές. Αυτό είναι το πιο κρίσιμο. Ότι ένας τέτοιος άνθρωπος, ο οποίος μπορεί να σκοτώσει και να πάει να κοιμηθεί στη συνέχεια ήσυχος, σημαίνει ότι είναι ψυχοπαθής. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν τύψεις και ενοχές. Άρα, σε αυτούς τους ανθρώπους, όχι από εκδίκηση, αλλά για να προστατεύσουμε την κοινωνία, δεν πρέπει να τους αφήνουμε ελεύθερους στο κοινωνικό σύνολο.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Φλωρίδη. Καλημέρα σας. Χάρηκα που τα είπαμε. Ναι, είσαστε καλά. Είμαι. Ο αντισαγγελέας του Ρίου Πάγου Βασίλειος Φλωρίδης και τελευταία δημοσκόπηση από τον κύριο Βασιλιάδη της Interview, φρέσκια, μόλις ήρθε, κυρίες και κύριοι. Δημοσκόπηση Interview για Politic, άνοδος για Νέα Δημοκρατία και Ελλάς, καθυλωμένο το Πασόκ, πτώση για την Καριστιανού. Στην πρόθεση ψήφου, Νέα Δημοκρατία 28,1 ανέβηκε, Ελλάς στο 14,5 εκεί, σε αυτό το σημείο μπορεί να θεωρηθεί και κολλημένο. ΠΑΣΟΚ 12,3 στην ίδια θέση, Ελληνική Λύση 7,4, η Ελπίδα πήγε στο 5,4. Έπεσε η κυρία Καριστιανού. ΚΚΕ 4,5, Φωνή Λογικής 4, Πλεύση Ελευθερίας 3% πάντα, Μέρα 25 2,9, Δημοκράτες 2, ΣΥΡΙΖΑ 0,5, Νίκη 0,5, Νέα Αριστερά 0,3, Άλλο Κόμμα 5,1, Αναποφάσιστη 9,5, η φωτογραφία του μηνός. Η Μαρία Καριστιανού από 7,5 πέφτει στο 5,4, χάνοντας 2,1 μονάδες μέσα σε ένα μήνα. Η Νέα Δημοκρατία πηγαίνει στο 28,1, αυξάνοντας το ποσοστό της κατά 2 μονάδες σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Είχε καταγραφεί στο 26,1. Στην πρόθεση ψήφου είμαστε, έτσι, όχι εκτίμηση. Πρόθεση ψήφου είναι αυτά που σας διαβάζω. Η Ελλάς παραμένει δεύτερη θέση με 14,5 και μάλιστα ενισχύεται. Άπα, ο λάθος, δικό μου προηγουμένως. Ενισχύεται κατά 1,7 μονάδες. Το Πασόκ είναι στο 12,1.

0: 3 ακριβώς το ίδιο ποσοστό με τον προηγούμενο μήνα, ενώ την ίδια ώρα βλέπει το κόμμα του Τσίπρα να απομακρύνεται και να μετατρέπει την οριακή διαφορά του Μαΐου σε καθαρό προβάδισμα για τους Ελασίτες. Αυτή είναι η φωτογραφία της στιγμής. Διάλειμμα εδώ, δελτίο ειδήσεων ο κύριος Δημήτρης Γιαννίδης και σε λίγο μαζί μας ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.
1: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
2: Πλήρης ανακαίνιση.
1: Άψογα υλικά.
2: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
1: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
2: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
2: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
1: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
2: Και όλα γίνονται εύκολα. 24 ώρες μαζί σας.
3: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι, στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγείο καταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
2: Στη high season τρέχεις non-stop.
3: Παιδιά, την παραγγελία!
2: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα. Στήμα Προτέρια στα Γρεβενά, Κωνσταντίνου Ταλιαδούρη 59.
5: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
6: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.

0: 92,3. Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στη λεωφόρο Χιστού προς τους Καραμαγκά, στα δύο έρευνα της λεωφόρου Κηφισού, στην Αττική οδό προς τα αεροδρόμια και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας. Οι μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών, οι γονικές παροχές, οι δωρεές και οι κινήσεις μέσω κοινών τραπεζικών λογαριασμών αποτελούν το νέο πεδίο ερευνών της εφορίας, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις διαδοχικές δωρεές που ενδέχεται να υποκρύπτουν φοροδιαφυγή και καταστρατήγηση της νομοθεσίας. Στο μικροσκόπιο της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εισόδων μπαίνει η προέλευση των χρημάτων, ο πραγματικός δικαιούχος και ο τελικός ωφελούμενος, καθώς η ιδιότητα του συνδικαιούχου δεν αρκεί για να δικαιολογήσει τη χρήση των ποσών. Αισιοδοξία για την αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή εκφράζεται μετά τις νέες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν. Οι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία ολοκληρώθηκαν με το σχηματισμό ομάδων εργασίας, αφιερωμένων δύο στο πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας του Ιράν και στις διαδικασίες άρσης των Αμερικανικών κυρώσεων. Η κατάσταση με το Ιράν εξελίσσεται πολύ καλά, ανέφερε σε νέες του δηλώσεις ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας: Όσο το Ιράν μας σέβεται, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Προειδοποίησε πάντως ότι αν η Τεχεράνη δεν τηρήσει τη συμφωνία, θα κάνει ό,τι πρέπει. Αναφερόμενος στο στενά του Ορμούζ, ξεκαθάρισε ότι είναι ανοιχτά. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Γκαλιμπάφ, επανέλαβε χθες ότι τα στενά του Ορμούζ δεν θα επανέλθουν στην πρωτοπολεμική κατάσταση, αλλά θα είναι η χώρα όπου αυτή θα διαχειρίζεται τη θαλάσσια οδό στρατηγικής σημασίας. Την ίδια ώρα, σε κοινή δήλωσή του, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου, Υπουργός Άμυνας και Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, αναφέρουν ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις θα συνεχίσουν να ενεργούν με αποφασιστικότητα στον Νότιο Λίβανο για να εξουδετερώσουν τις απειλές, να κατεδαφίζουν τις τρομοκρατικές υποδομές και να διατηρήσουν τη ζώνη ασφαλείας στην περιοχή. Έναν από τους πιο ακραίους καύσωνες βιώνει η Ευρώπη, με τον υδράργυρο να σπάει ρεκόρ στη Γαλλία, ενώ 18 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Δύο παιδιά ηλικίας 2 και 4 ετών βρέθηκαν νεκρά εχθές μέσα στο όχημα της οικογένειάς τους σε χώρο στάθμευσης στην Νότια Γαλλία, όπως έγινε γνωστό από την εισαγγελία, ενώ 13 κολυμβητές πνίγηκαν προσπαθώντας να δροσιστούν. Τρεις ακόμη ηλικιωμένοι έχασαν τη ζωή τους το Σαββατοκύριακο στην ευρύτερη περιοχή του Μπορντό εξαιτίας προβλημάτων υγείας που συνδέονται με τον καύσωνα. Στην Ισπανία, η κρατική μετεωρολογική υπηρεσία κήρυξε κόκκινο συναγερμό για την χώρα των Βάσκων. Με κύμα καύσωνα βρίσκεται αντιμέτωπη και η Ιταλία. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, οι υψηλές θερμοκρασίες πρόκειται να συνεχιστούν τουλάχιστον μέχρι και τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου. Ευρωπαϊκό έντολμα σύλληψη σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις βελγικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη κατατεθεί στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το έντολμα με το οποίο ζητείται η άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου αφορά στη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση το 2020, η οποία στη συνέχεια ενεπλάκη στην υπόθεση του Qatar Gate. Πρόκειται για κυβερνητική οργάνωση την οποία δημιούργησε ο Αντώνιο Παντσέρη, ο οποίος κατηγορήθηκε ως εγκέφαλος του συγκεκριμένου σκανδάλου. Σε ανακοίνωση, ο κ. Αβραμόπουλος τονίζει μεταξύ άλλων ότι το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά του έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παράλληλα, διευκρινίζει ότι δεν προτίθεται να κάνει χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας, αλλά θα αποταθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη. Η Νέα Δημοκρατία έχει καταντήσει πινάκιο δικαστηρίου με γαλάζιο λογότυπο, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Μήνυμα ότι η ασφάλεια της χώρας δεν κρίνεται πλέον από στα παραδοσιακά πεδία επιχειρήσεων αλλά στο ψηφιακό περιβάλλον, έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την εγγένεια του νέου κτηρίου της Διοίκησης Κυβερνοχώρου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η νέα εγκατάσταση αποτελεί ένα υπερσύγχρονο επιχειρησιακό κέντρο που ενισχύει καθοριστικά τις δυνατότητες της χώρας στον τομέα της κυβερνοάμυνας. Με τα δύο αιτήματα που υπέβαλαν οι συνήγοροι υποστήριξη κατηγορίας για την οπτικοακουστική κάλυψη και αναμετάδοση των συνδριάσεων και την αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων, συνεχίζεται σήμερα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Στην αθλητική ενημέρωση, παίκτη των Miami Heat θα γίνει πλέον ο Γιάννης Αντετοκούμπο στη μεγαλύτερη ανταλλαγή του καλοκαιριού στο NBA. Μετά από 13 ολόκληρα χρόνια κοινή πορεία, ο Γιάννης Αντετοκούμπο αποτελεί παρελθόν από του Milwaukee Bucks, οι οποίοι αποφάσισαν να παραχωρήσουν στου Heat με ανταλλαγή. Την πρόκριση στην επόμενη φάση του παγκοσμίου κυπέλλου εξασφάλισε η Αργεντινή, η οποία νίκησε την Αυστρία με 2-0. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, 3-0 έληξε το επεισοδιακό παιχνίδι Γαλλία-Ιράκ, το οποίο διεκόπη για περίπου 2 ώρες λόγω κακοκαιρίας. Η Νορβηγία επικράτησε τις Σενεγάλες με 3-2, ενώ η Ιορδανία ιτήθηκε από την Αλγερία με σκορ 1-2.
1: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
0: Sky 100,3.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή, το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
1: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
3: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
4: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
3: Έχουν βάλει και καύσιμα.
4: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
5: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Star FM

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: αφιέρωση και μουσική στον πρώτο Star FM 933.
1: Καθημερινά συμβαίνουν πολλά γύρω μας. Μην τα προσπερνάτε και μην σας αφήνουν αδιάφορους. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Μίμη. Η μοναδική δημοσιογραφική εκπομπή στα Γρεβενά που ασχολείται με τα θέματα που αφορούν τον τόπο μας. Με έγκυρες πληροφορίες και σχόλια. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Μίμη. Για να είστε πάντα σωστά ενημερωμένοι πολίτες.

Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μας παιδιά. Είστε συντονισμένοι στον πρώτο σταθμό στην πόλη. Ακούτε τη μοναδική ενημερωτική εκπομπή από το τοπικό ραδιόφωνο. Είμαι ο Χρήστος Μίμης. Θα πάμε μαζί και σήμερα μέχρι τις 10. Καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα. Να στείλουμε σε ολόκληρο τον πλανήτη που και σήμερα είναι συνδεδεμένοι μαζί μας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνετε να μας έχετε στην παρέα σας. Στο μεταξύ και μας ακούτε και μας διαβάζετε. Διαβάζετε το blog του ΑΕΤΟΥ παντού. Τι να πω, πραγματικά δεν έχω λόγια. Από Αμερική, αμέτρητες πολιτείες στην Αμερική είναι μαζί μας. Βλέπω και Αυστραλία, σας έχω πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, και Μελβούρνη και Καμπέρα, μάλιστα προσθέθηκε και η Καμπέρα, δεν την ήξερα. Δεν την είχαμε, όχι δεν την ήξερα, την ήξερα. Λοιπόν, βλέπουμε Πολωνία τώρα από Ευρώπη, βλέπουμε Ολλανδία, βλέπουμε Βρετανία, βλέπουμε Δανία, Γερμανία δεν το συζητώ, Γαλλία, Παρίσι μέσα, μάλιστα. Βλέπω και Αλγερία, ωραία, πολύ όμορφα. Από Ελλάδα τώρα δεν έχω λόγια, Κύπρο πάρα πολύ, Κρήτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνετε. Βλέπω Κέρκυρα, Κορφού δηλαδή, καλά δεν το λέω, συζητάω, Καβάλα, Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη, Εκώ, μάλιστα, Μυτιλίνη, τι ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ λοιπόν για την τιμή που μας κάνετε να μας φιλοξενείτε όπου και αν βρίσκεστε. Καλημέρα, μην ξεχάσω να στείλω και στους εργαζόμενους στο Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας Γρεβενών. Είναι τα μάτια και τα αυτιά της Εγνατίας Οδού. Είναι αυτοί και αυτές που τα βλέπουν όλα. Καλημέρα στην αγαπημένη μου Χρυσούλα. Στον Δημήτρη το Ρώσο τον Τίγρη. Στον Στέλιο τον Μηχανικό. Στον Κωνσταντίνο τον Ευρενιάδη. Και σε όλους εσάς που και σήμερα επιλέγετε εμάς για την ενημέρωσή σας. Λοιπόν, τελειώσαμε με τις χαιρετούρες. Πάμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα. Σήμερα ο ήλιος ξεκίνησε την βόλτα του 3 λεπτά μετά τις 6. Θα μας αφήσει 51 λεπτά μετά τις 8. Παραμένει η διάρκεια της ημέρας υψηλότερη. Έχουμε τη μεγαλύτερη διάρκεια της ημέρας, ναι. 14 ώρες και 48 λεπτά. Μετά από κάμποσο καιρό, μετά από λίγες ημέρες μάλλον, θα αρχίσει να κατεβαίνει, να ελαττώνεται αυτό και να παίρνει λεπτά η νύχτα. Σήμερα έχουν την τιμητική τους, κυρίες και κύριοι, εκτός από αυτούς που έχουν τα γενέθλιά τους, και οι Αριστοκλής, Αριστοκλέας, Αριστόκλεος, Αγρυπίνα, Λούλου, Λούλα και Λούλης. Μάλιστα, χρόνια σας πολλά. Σήμερα που έχουμε σελήνη 8,8 ημερών και είναι παγκόσμια ημέρα, Ολυμπιακή ημέρα. Στο μεταξύ, στο site μας, στο blog μας, στον ΑΕΤΟ, στην στήλη αυτή που γράφουμε ποιοι γιορτάζουν σήμερα και γεγονότα σαν σήμερα, έχουμε την εικόνα του Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1996. Και ο καιρός, υψηλές θερμοκρασίες, ισχυρούς ανέμους και τοπικές βροχές περιλαμβάνει το σκηνικό το σημερινό του καιρού. Σύμφωνα λοιπόν με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ο καιρός σήμερα, Τρίτη, 23 Ιουνίου, θα είναι γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι με απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ιόμβρη και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη στα δυτικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά και τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου, τα ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα 31 με 33 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά τους 35 παρακαλώ, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές 29 με 31 βαθμούς Κελσίου. Έρχομαι στη Μακεδονία και την Θράκη, όπου γενικά έθυρος θερμοκαιρός με τοπικές νεφώσεις αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και μετά το μεσημέρι και στην υπόλοιπη Μακεδονία, όπου θα έχουμε τοπικούς όμβρους και στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες, ύφεση των φαινομένων τις βραδινές ώρες. Η άνεμη νότιο-ανατολική 3 με 5 μποφόρ και πρόσκαιρα στα ανατολικά τις πρωινές ώρες ανατολική-βορειοανατολική με την ίδια ένταση. Η ανώτερη θερμοκρασία σήμερα στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στην Δυτική Μακεδονία όμως, εμάς εδώ, μας δίνουν 2 με 3 βαθμούς πιο κάτω.
Συνεχίζω, νησιά Ιωνίου, Ήπειρο, η ανώτερη σήμερα στους 35 βαθμούς Κελσίου, στο εσωτερικό όμως της Ήπειρου θα είναι 3 με 4 βαθμούς πιο κάτω. Στον Κάμπο βλέπω σήμερα, στη Θεσσαλία δηλαδή, την αγαπημένη μας, 35 βαθμούς Κελσίου, στην Αττική ως 31, και στην Θεσσαλονίκη θα έχουμε λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι με απόγευμα, οπότε κυρίως στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Η άνεμη στη συμπρωτεύουσά μας θα είναι νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ και η ανώτερη θερμοκρασία σήμερα στους 32 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, που πάμε τώρα, πάμε να δούμε τι δείχνει ο μετεωρολογικός σταθμός Γρεβενών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Βρίσκεται στο πρώτο επαγγελματικό λύκειο της πόλης μας. Πριν από 7 λεπτά για την ακρίβεια, στις 9:20 έδειχνε 22,8. 22,8 και είναι η υψηλότερη θερμοκρασία βέβαια της ημέρας. Χαμηλότερη θερμοκρασία είχαμε 14 βαθμούς στις 6:20. Και εχθές δεν είχαμε όμως ρεκόρ μήνος. Χθες είχαμε την δεύτερη υψηλότερη θερμοκρασία για το μήνα που διανύουμε, στις 5:40, 6 παρά 20, είχαμε 33,4 βαθμούς Κελσίου και μπράβο μας. Λοιπόν, πάμε και στο αυτοματοποιημένο σύστημα του meteo.gr, το οποίο μας δίνει 3 ώρες προβλέψεις, ανάλογα βέβαια με τα στοιχεία που συλλέγει, αυτές μεταβάλλονται οι προβλέψεις. Σήμερα δίνει ασθενής βροχή από τις 3 έως τις 6. Χθες δεν τα είχαμε αυτά. Τώρα το βλέπουμε. Ανώτερη θερμοκρασία 31 βαθμούς μας δίνει περίπου στις 3. Καθαρός ουρανός μέχρι τότε και 3 με 6 ασθενής βροχή. Μιλώ για την πόλη των Γρεβενών. Αύριο ασθενής βροχή επίσης το ίδιο ωράριο. Όχι αύριο, πιο νωρίς, 12 με 3 και 3 με 6. Καταιγίδα το βράδυ στις 9, μάλιστα. Παρ' όλα αυτά 30 βαθμούς θα γράφει το θερμόμετρο την Τετάρτη, και την Πέμπτη πάλι μια ασθενής βροχή από το μεσημέρι μέχρι τις 3, και πέφτει η θερμοκρασία την Πέμπτη στους 28. Και μιλώντας τώρα βέβαια για θερμοκρασίες, μιλώντας για καιρό, να πούμε ότι έναν από τους πιο ακραίους καύσωνες βιώνει η Ευρώπη, τα λέγαμε και εχθές, με τον υδράργυρο να σπάει ρεκόρ στη Γαλλία, ενώ 18 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Λοιπόν, μία από τις πιο τραγικές πτυχές του φωνικού καύσωνα που πλήττει τη Γαλλία και μεγάλο μέρος της Ευρώπης είναι ο θάνατος 2 μικρών παιδιών ηλικίας μόλις 2 και 4 ετών, τα οποία εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους μέσα σε αυτοκίνητο έξω από το σπίτι της οικογένειάς τους. Μάλλον τα ξέχασαν, λέω εγώ. Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή της Καρπεντρά, στην νότιο-ανατολική Γαλλία, την ώρα που η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με θερμοκρασίες που σε αρκετές περιοχές ξεπέρασαν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με τον τοπικό εισαγγελέα, τα δύο παιδιά βρέθηκαν ανέστητα από τη μητέρα τους μέσα στο οικογενειακό όχημα. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα διασώστες και ιατρικές δυνάμεις, ωστόσο παρά τις προσπάθειες ανάνυψης δεν κατέστη δυνατό να επανέλθουν στη ζωή. Να πούμε ότι συνολικά 18 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γαλλία εξαιτίας του ισχυρού καύσωνα, ενώ σε αρκετές πόλεις καταγράφηκαν θερμοκρασίες ρεκόρ την Δευτέρα. Σχολεία είτε παραμένουν κλειστά είτε προχωρούν σε τροποποίησεις του ωραρίου τους λόγω των ακραίων θερμοκρασιών. Στο Μπορντό, στην υνοπαραγωγική περιοχή της δυτικής χώρας, ο υδράργυρος έφτασε τους 41,9 βαθμούς Κελσίου, καταρρύπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ που είχε σημειωθεί τον Αύγουστο του 2025. Αντίστοιχα, στην πόλη Ποατιέ της κεντρικής Γαλλίας καταγράφηκαν 41,2 βαθμοί, η υψηλότερη θερμοκρασία εκεί από το 1947. Στο μεταξύ, τρεις ακόμη ηλικιωμένοι ηλικίας από 80 έως 95 ετών έχασαν τη ζωή τους το Σαββατοκύριακο στην ευρύτερη περιοχή του Μπορντό εξαιτίας προβλημάτων υγείας που συνδέονται με τον καύσωνα, και παράλληλα οι γαλλικές αρχές απίφθηναν έκκληση στους πολίτες να κολυμπούν μόνο σε οργανωμένες και επιτηρούμενες παραλίες μετά τον θάνατο 13 ανθρώπων από πνιγμό μέσα σε διάστημα 2 ημερών. Σύμφωνα με στοιχεία των αρχών, οι θάνατοι από πνιγμό αυξήθηκαν κατά 172% στην Γαλλία κατά τη διάρκεια των περσινών καυσώνων. Το κύμα ζέστης, να πούμε, επηρεάζει μεγάλο μέρος της Ευρώπης.
και αποδίδεται μάλλον σε ένα μετεωρολογικό φαινόμενο γνωστό ως Omega Block, το οποίο επιτρέπει την εισρωή πολύ θερμών αέριων μαζών από τη Σαχάρα προς την Ευρωπαϊκή Ήπειρο, διατηρώντας τις υψηλές θερμοκρασίες για αρκετές ημέρες. Να πω ότι στην Βόρεια Ισπανία και συγκεκριμένα στο Σαν Σεμπαστιάν η θερμοκρασία αναμενόταν να φτάσει στους 40 βαθμούς Κελσίου, επίπεδο υπερδιπλάσιο του ιστορικού μέσου όρου για την περιοχή. Και οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η κλιματική αλλαγή εντείνει τη συχνότητα και την ένταση τόσο των καυσώνων όσο και των ακραίων καιρικών φαινομένων, οδηγώντας σε υψηλότερες θερμοκρασίες και αυξημένα ύψη βροχοπτώσεων.

Λοιπόν, πάμε σε άλλες ειδήσεις, να αφήσουμε τα του καιρού. Για να πάμε στην περίπτωση του κυρίου Αβραμόπουλου, όπου έχουμε την ξαφνική επιστροφή του Qatar Gate με ένα ευρωπαϊκό ένταλμα σε βάρος του πρώην Επιτρόπου Μετανάστευσης του κυρίου Αβραμόπουλου, το οποίο προκάλεσε ευνηδιασμό στην κυβέρνηση. Τις πρώτες ώρες που έγινε γνωστό ότι εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας για αυτό το σκάνδαλο, δεν υπήρχε σχολιασμός από κυβερνητικά στελέχη. Άνοιξε γραμμή επικοινωνίας ανάμεσα στο Μαξίμου και στον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας για τις αναγκαίες συνεννοήσεις και προφανώς εξηγήσεις, ενώ ακολούθησε η μακροσκελής δήλωσή του. Το Μαξίμου καλύπτεται σε πρώτη φάση από τη δημόσια τοποθέτηση του βουλευτή Ηλίας. Ηλίας ο Αβραμόπουλος δεν ήταν δήμαρχος Αθηναίων? Α, εκεί θα έβγαινε. Γι' αυτό πήγε, μάλιστα. Ο οποίος αφενός επιμένει σε όσα υποστήριζε όταν είχε ξεκινήσει η έρευνα για το Qatar Gate, ότι δηλαδή κάθε του ενέργεια ήταν νόμιμη και εγκεκριμένη από την Κομισιόν, αφετέρου τονίζει ότι θα ζητήσει την άρση της ασυλίας του και θα απευθυνθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη. Εξάλλου, πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος την περίοδο 14-19 έκανε λόγο για αυθαίρετη, απαράδεκτη αλλά και ύποπτη εμπλοκή του ονόματός του από τις βελγικές αρχές, λέει ο κύριος Αβραμόπουλος. Σύμφωνα με πληροφορίες τώρα, το ένταλμα αφορά μεταξύ άλλων στο αδίκημα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, με τον ίδιο να λέει ότι η συμμετοχή του στην ΜΚΟ Fight in Bunaiti, αν το λέω σωστά, η οποία ελέγχεται από αρχές των Βρυξελών για το Qatar Gate, ήταν απολύτως νόμιμη, λέει, ελεγμένη, εγκεκριμένη, δηλωμένη και φορολογημένη. Δεν υπήρξε καμία εμπλοκή μου άμεση ή έμεση σε οποιοδήποτε επιλήψιμο. Και ο κύριος Αβραμόπουλος τότε ήταν επίτιμο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της συγκεκριμένης ΜΚΟ, που ίδρυσε ο άλλοτε ευρωβουλευτής ο Αντώνιο Παντσέρη, ενώ παραιτήθηκε από την οργάνωση μόλις ξέσπασε το σκάνδαλο και σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Πολίτικο, οι βελγικές αρχές κάλεσαν πέρυσι τον πρώην Επίτροπο να καταθέσει, αλλά δεν ανταποκρίθηκε. Ο ίδιος χθες με τη δήλωσή του σχολίασε ότι η υπόθεση αυτή δεν με αφορούσε ποτέ και σημείωσε ότι το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά μου έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με την σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Λοιπόν, αλλάζω θέμα, πάμε και στους λαγοκέφαλους, κυρίες και κύριοι, όπου στα 5 ευρώ θα κοστολογείται ο καθένας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μπαίνει ένα νέο μέτρο σε εφαρμογή για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες, και αυτό το μέτρο τι είναι? Προβλέπει οικονομική ενίσχυση των αλιέων. Οι ψαράδες θα αποζημιώνονται με 5 ευρώ για κάθε λαγοκέφαλο που αλιεύουν και παραδίδουν στο πλαίσιο του σχετικού προγράμματος. Ο λαγοκέφαλος, ένα ιδιαίτερα επιθετικό και τοξικό ξενικό είδος ψαριού που έχει εισβάλει στη Μεσόγειο μέσω της διόρυγας του Σουέζ, προκαλεί σημαντικά προβλήματα στα θαλάσσια οικοσυστήματα και στην επαγγελματική αλιεία. Το είδος καταστρέφει αλιευτικά εργαλεία, ανταγωνίζεται τα εγχώρια ψάρια και μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, καθώς περιέχει ισχυρή τοξίνη. Και στο πλαίσιο των δράσεων περιορισμού του πληθυσμού του είδους, οι επαγγελματίες αλιείς θα λαμβάνουν αποζημίωση 5 ευρώ ανά λαγοκέφαλο, με στόχο να ενθαρρυνθεί η συστηματική αλίευση και απομάκρυνσή του από τις ελληνικές θάλασσες. Το πρόγραμμα αναμένεται να εφαρμοστεί κυρίως σε περιοχές όπου το πρόβλημα είναι εντονότερο, όπως είναι τα Δωδεκάνησα, η Κρήτη και άλλες θαλάσσιες ζώνες της Ανατολικής Μακεδονίας. Και οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η ανεξέλεγκτη εξάπλωση του λαγοκέφαλου απειλεί την βιοπικιλότητα και επηρεάζει αρνητικά το εισόδημα των επαγγελματιών ψαράδων, και για το λόγο αυτό η οικονομική επιβράβευση θεωρείται ένα επιπλέον εργαλείο για τον έλεγχο του πληθυσμού του είδους και την στήριξη του αλιευτικού κλάδου. Και παράλληλα, οι αρμόδιες αρχές υπενθυμίζουν ότι ο λαγοκέφαλος δεν πρέπει να καταναλώνεται, καθώς ορισμένα μέρη του σώματός του περιέχουν επικίνδυνες τοξίνες που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρή δηλητηρίαση.

Και τι άλλο είχαμε, κυρίες και κύριοι, έχουμε μετά από 13 χρόνια, μετά από 13 σεζόν, την αποχώρηση από τους Bucks του Γιάννη Αντετοκούμπο και πηγαίνει μέσω ανταλλαγής στους Heat. Μάλιστα, μιλώ για μια από τις σημαντικότερες συνεργασίες στην ιστορία του NBA. Έφτασε στο τέλος της, τι έγινε. Μετά από 13 χρόνια κοινής πορείας, ο Γιάννης Αντετοκούμπο αποτελεί παρελθόν για τους Milwaukee Bucks, οι οποίοι αποφάσισαν να τον παραχωρήσουν στους Miami Heat μέσω ανταλλαγής. Ο Έλληνας Superstar αφήνει πίσω του μια ολόκληρη εποχή στο Wisconsin, ναι, εκεί όπου εξελίχθηκε από ένα άγνωστο παιδί από την Ελλάδα σε ένα από τους κορυφαίους παίκτες της σύγχρονης ιστορίας του αθλήματος. Στις 27 Ιουνίου, να θυμίσουμε, το 2013, οι Bucks επέλεξαν τον Αντετοκούμπο στο νούμερο 15 του draft, μια απόφαση που έμελε να αλλάξει για πάντα την πορεία του οργανισμού. Ο Γιάννης έγινε το πρόσωπο της ομάδας, ο ηγέτης της και ο άνθρωπος που την οδήγησε στην κατάκτηση του πρωταθλήματος του 2021, χαρίζοντας στο Milwaukee τον πρώτο τίτλο του μετά από μισό αιώνα. Παράλληλα, κατέκτησε δύο βραβεία MVP, ένα Finals MVP, ένα βραβείο αμυντικού της χρονιάς και δεκάδες ατομικές διακρίσεις, γράφοντας το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία των ελαφιών. Οι Heat επένδυσαν σημαντικά ανταλλάγματα για να αποκτήσουν τον 31 ετών forward, γνωρίζοντας πως αποκτούν ένα παίκτη που μπορεί να αλλάξει άμεσα τις ισορροπίες στην λίγκα. Και μάλιστα από την 1η Οκτωβρίου, Αντετοκούμπο θα έχει τη δυνατότητα να υπογράψει πρόωρη επέκταση συμβολαίου, κάτι που αναμένεται να συμβεί, επιβεβαιώνοντας ότι το Μαϊάμι τον υπολογίζει ως το απόλυτο πρόσωπο του οργανισμού για τα επόμενα χρόνια. Λοιπόν, ο απολογισμός του Γιάννη με την φανέλα των Bucks είναι εντυπωσιακός. Σε 895 αγώνες κανονικής περίοδου μέτρησε κατά μέσο όρο 24,1 πόντους, 9,9 rebound, 5 assist, ένα κλέψιμο και ένα block ανά παιχνίδι, αποτελώντας τον κορυφαίο παίκτη στην ιστορία του συλλόγου σε πολλές στατιστικές κατηγορίες. Και πάνω απ' όλα όμως αφήνει πίσω του μια κληρονομιά που ξεπερνά τους αριθμούς. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο μετέτρεψε τους Bucks από μια ομάδα της περιφέρειας σε πρωταθλήτρια του NBA και έγινε το σύμβολο μιας ολόκληρης πόλης. Ένα κεφάλαιο λοιπόν κλείνει στο Milwaukee, αλλά ένα νέο εξίσου συναρπαστικό ανοίγει πλέον στο Miami, εκεί που πάντα είναι καλοκαίρι και έχει πάρα πολλούς Έλληνες και Γρεβενιώτες, παρακαλώ. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλημέρα, ξημερώματα είναι, ναι.

0: Λοιπόν, και πάω τώρα γρήγορα γρήγορα σε αυτή την εφαρμογή που έχουμε στο blog του ΑΕΤΟΥ, Mundial 2026 Graphic News. Πάμε στη χθεσινή ημέρα, ήταν 22 του μήνα και είχαμε τα εξής αποτελέσματα, μιλώ για Mundial. Στο Arlington, στο Dallas Stadium, είχαμε το Αργεντινή-Αυστρία 2-0. Στην Φιλαδέλφια, Γαλλία-Ιράκ 3-0. Νορβηγία-Σενεγάλη στη Νέα Υόρκη 3-2 και Ιορδανία-Αλγερία στο Σαν Φρανσίσκο, αυτό το παιχνίδι 1-2. Σήμερα τι έχουμε, σας λέω ώρες Ελλάδος, στις 8 Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν, στο Χιούστον αυτό το παιχνίδι. Στις 11 ώρα Ελλάδας Αγγλία-Γκάνα στο Gillette Stadium στο Foxborough. Στις 2 τα ξημερώματα Παναμάς Κροατία στο Τορόντο αυτό το παιχνίδι και στις 5 τα ξημερώματα αύριο στη Γουαδαλαχάρα το παιχνίδι Κολομβία Κονγκό. 5 λοιπόν τα ξημερώματα. Και στο σημείο αυτό πάμε σε διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε αμέσως μετά για να ρίξουμε μια ματιά σε ειδήσεις που έχουν ανέβει στο blog του ΑΕΤΟΥ, εκεί που η ενημέρωση δεν σταματά ποτέ. Όχι ποτέ, ποτέ.
1: Star FM

0: FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
2: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
1: Έχουν βάλει και καύσιμα.
2: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
3: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Το νοσαλάτα μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.

0: Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
1: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. Αντισταθείτε, μέρος δεύτερο. Σήμερα Τρίτη, 23 Ιουνίου, 9 λεπτά πριν τις 10. Και πάμε σε αυτό το σημείο να ρίξουμε μια ματιά σε ειδήσεις οι οποίες έχουν ανέβει στο blog του ΑΕΤΟΥ. Και το έχουμε πει πάμπολες φορές, πως εκεί, στον ΑΕΤΟ δηλαδή, η ενημέρωση δεν σταματά, όπως λέει ο φίλος μου ο Σάκης από τη Σιάτη, στα ποτές. Όχι ποτέ, ποτές.

Λοιπόν, ήδη βρισκόμαστε εκεί και πάμε να ρίξουμε μια ματιά σε ειδήσεις που έχουν ανέβει στο blog του ΑΕΤΟΥ. Γράφουμε για το πιο απλό κόλπο για να διώξετε τα μυρμήγκια από το σπίτι με ένα φυσικό υλικό που έχετε ήδη. Λοιπόν, γράφουμε για έναν άγριο ξυλοδαρμό ενός 16χρονου σε πανηγύρι στα Τρίκαλα. Ένα περιστατικό το οποίο συνέβη στην Φαρκαδόνα πριν από μερικές ημέρες. Γράφουμε ότι για τους υδρογονάνθρακες στην τελική ευθεία η γεώτρηση στην Κέρκυρα και ακολουθεί ο Κυπαρισιακός. Επέστρεψε και επίσημα ο Μπραντοβιτς στον Παναθηναϊκό. Γράφουμε για το μηχανογραφικό 2026 και τεχνική νοημοσύνη. Ο καθηγητής ο κύριος Δουκίδης αναλύει τα επαγγέλματα και τις δεξιότητες του μέλλοντος και δίνει συμβουλές πριν την συμπλήρωση του μηχανογραφικού για επαγγέλματα, τεχνητή νοημοσύνη και τις δεξιότητες λοιπόν του μέλλοντος. Η επόμενη είδηση έρχεται από την οικολογική κίνηση και μιλάει για ένα απάνθρωπο έγκλημα χωρίς τέλος σε απόγνωση κτηνοτρόφη από τις μαζικές δηλητηριάσεις ποιμενικών σκύλων, κυρίες και κύριοι, καταγγέλει η οικολογική κίνηση Κοζάνης. Ειδικότερα λέει πως ανεξέλεκτες διαστάσεις λαμβάνει η απάνθρωπη πρακτική της δηλητηρίασης ποιμενικών σκύλων στη Δυτική Μακεδονία, αφήνοντας τα κοπάδια προστάτευτα και τους κτηνοτρόφους σε απόγνωση. Με μια σκληρή ανακοίνωσή της, η οικολογική κίνηση Κοζάνης φέρνει στο φως μια νέα καταγγελία από την Αιανία αυτή τη φορά, η οποία αναδεικνύει το μέγεθος του προβλήματος αλλά και την ιδιότυπη θανατηφόρα βεντέτα που φαίνεται να μένεται στην Ύπαιθρο. Τώρα, σύμφωνα με την καταγγελία, ένας κτηνοτρόφος της περιοχής βρήκε πρόσφατα 3 από τα σκυλιά του νεκρά από φόλα. Δυστυχώς, η καταστροφή για το συγκεκριμένο επαγγελματία είναι διαρκής και αμήλικτη. Πέρυσι έχασε με τον ίδιο φρικτό τρόπο άλλα 5 σκυλιά, ενώ πρόλαβε οριακά να σώσει μερικά πριν ξεψυχήσουν. Και ο απολογισμός της τελευταίας δεκαετίας σοκάρει. Από τα 26 συνολικά τσοπανόσκυλα που διέθετε ο συγκεκριμένος, τα 20 έπεσαν θύματα δηλητηρίασης. Και μιλά και για άλλες περιοχές. Στη Σιάτισσα το 2005 είχαμε τον δηλητηριασμό 2 άριστων ελληνικών ποιμενικών. Γρεβενά 2008 εξοντώθηκαν πάνω από 10 ποιμενικοί σκύλοι. Τότε η περιβαλλοντολογική οργάνωση Καλλιστό είχε καταγγείλει πως οι φόλες είχαν σκορπιστεί σε ακτίνα 4 χιλιόμετρων με αποτέλεσμα να βρουν φρικτό θάνατο και πολλά άλλα είδη της άγριας πανίδας, και οι κτηνοτρόφοι των Γρεβενών είχαν και τότε φωτογραφίσει ως υπεύθυνο μερίδα κυνηγών. Λέγανε ότι κυνηγοί τα κάνουν αυτά, τώρα δεν είναι δυνατόν. Και κλείνει την ανακοίνωση της η οικολογική κίνηση και περιγράφει μια ανατριχιαστική λεπτομέρεια τον φρικτό θάνατο που προκαλεί η στριχνίνη, απευθύνοντας ένα σκληρό ερώτημα προς τους δράστες. Και λέει, έχουμε και σοκαριστικές εικόνες, μας έχουν στείλει οι άνθρωποι από 2 θανατωμένα σκυλιά. Και καταλήγουν λοιπόν και λένε, όσοι σπέρνουν τον τόπο με φόλες έχουν δει πως πεθαίνει ένα δηλητηριασμένο ζώο, κάνουν ερώτηση. Πως ενώ τρέχει αμέριμνο, ξαφνικά δεν ελέγχει τα πόδια του, δεν μπορεί να ανασάνει και βγάζει αφρούς και αίμα επειδή καίγονται τα σωθικά του. Πως σε λίγα λεπτά παραλύει το νευρικό του σύστημα και σέρνεται προσπαθώντας μάταια να ζητήσει βοήθεια με τα μάτια, καταλήγοντας μέσα σε φρικτούς πόνους. Τις διαφορές των ανθρώπων, εν πάση περιπτώσει, δεν γίνεται να τις πληρώνουν τα αθώα ζώα. Σε απόγνωση ομάδες κτηνοτρόφοι, έχουμε παρέμβαση του βουλευτή της Νίκης, του Δελβερούδη, για τις καραντίνες και μιλά για τα Γρεβενά και την επιβίωση του κλάδου και αναφέρεται βεβαίως στους κτηνοτρόφους, τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους, και καταθέτει ερώτηση στην Βουλή. Παραιτήθηκε ο κύρ Στάρμερ, άλλη είδηση, αποχωρεί από την ηγεσία των εργατικών. Αγροτικές ενισχύσεις, πρεμιέρα για την ηλεκτρονική πλατφόρμα της νέας ΚΑΠ και για το μοίρασμα μάλλον των νέων ευρωπαϊκών επιδοτήσεων. Χθες η Ελπίδα γιόρτασε το καλοκαίρι με άρωμα μανιταριού. Ελπίζουμε να έχουμε και φωτογραφικό υλικό από αυτήν την δράση. Στην επιχείρηση στη Μερσίνα μανιταροπροϊόντα Γρεβενών του Φώτη Παρασκευαΐδη και της Γιούλας. Λοιπόν, γράφουμε για εβδομάδα πληρωμών. Όλες οι ημερομηνίες για συντάξεις, τακτικά και έκτακτα επιδόματα, 8 γιατροσόφια της γιαγιάς που πάντα πιάνουν,
Αν ταΐζετε αδεσποτάκια, μην τους δίνετε το μαγειρεμένο μαγειρευτό σας φαγητό. Ξέρετε γιατί? Μπείτε και δείτε, έχει ενδιαφέρον. Έχουμε ενός κτηνοτρόφους και καταθέτει ερώτηση στην Βουλή. Παραιτήθηκε ο κύρ Στάρμερ, άλλη είδηση, αποχωρεί από την ηγεσία των εργατικών. Αγροτικές ενισχύσεις, πρεμιέρα για την ηλεκτρονική πλατφόρμα της νέας ΚΑΠ και για το μοίρασμα μάλλον των νέων ευρωπαϊκών επιδοτήσεων. Χθες η Ελπίδα γιόρτασε το καλοκαίρι με άρωμα μανιταριού. Ελπίζουμε να έχουμε και φωτογραφικό υλικό από αυτήν την δράση. Στην επιχείρηση στη Μερσίνα μανιταροπροϊόντα γρεβενών του Φώτη Παρασκευαΐδη και της Γιούλας. Λοιπόν, γράφουμε για εβδομάδα πληρωμών, όλες οι ημερομηνίες για συντάξεις, τακτικά και έκτακτα επιδόματα, 8 γιατροσόφια της γιαγιάς που πάντα πιάνουν. Αν ταΐζετε αδεσποτάκια, μην τους δίνετε το μαγειρεμένο μαγειρευτό σας φαγητό. Ξέρετε γιατί? Μπείτε και δείτε, έχει ενδιαφέρον. Έχουμε την ένα

μας. Λοιπόν, γράφουμε για εβδομάδα πληρωμών, όλες οι ημερομηνίες για συντάξεις, τακτικά και έκτακτα επιδόματα, 8 γιατροσόφια της γιαγιάς που πάντα πιάνουν. Αν ταΐζετε αδεσποτάκια, μην τους δίνετε το μαγειρεμένο μαγειρευτό σας φαγητό. Ξέρετε γιατί? Μπείτε και δείτε, έχει ενδιαφέρον. Έχουμε την έναρξη τώρα υποβολής αιτήσεων επιδοτούμενου προγράμματος κατάρτισης και πιστοποίησης ανέργων στα Γρεβενά. Μας ενημερώνει το Επιμελητήριο Γρεβενών. Ένα άκρος επιτυχημένο τετραήμερο γευσηγνωσίας ξεκίνησε ο Δήμος Γρεβενών. Είναι το σχόλιο το δικό μας. Όλη η πόλη αγκάλιασε το πρώτο Food Truck Festival στο πλαίσιο του πολιτιστικού καλοκαιριού 2026 και έχουμε και τις δηλώσεις του Αντιδημάρχου. Η εικόνα του κατάμεστου του πάρκου είναι η μεγαλύτερη επιβράβευση. Ρεκόρ προσέλευση στην μεγάλη γαστρονομική γιορτή. Μάλιστα. Εν τω μεταξύ έχουμε την αναβολή τώρα του Φεστιβάλ Γρεβενών Γεύσης. Μας στέλνει, μας ενημερώνει το Επιμελητήριο Γρεβενών, το οποίο αφήνει και καρφιά. Όχι, συγγνώμη, όχι το Επιμελητήριο Γρεβενών, ο Εμπορικός Σύλλογος Γρεβενών. Είπα Επιμελητήριο, ανακαλώ. Ο Εμπορικός Σύλλογος λοιπόν Γρεβενών, αφήνοντας καρφιά για την έλλειψη στήριξης από τοπικούς φορείς. Και λέει ανάμεσα στα άλλα πώς ακυρώνεται για αυτή τη χρονιά το Φεστιβάλ Γρεβενών και αναφέρεται και στο παρασκήνιο της αναβολής λόγω της έλλειψης ανταπόκρισης φορέων, τοπικών φορέων. Διαρροή email από Δήμων, φυλάκιση στην Άννα Μισέλα Σημακοπούλου και στους συγκατηγορούμενους της. Τι ισχύει μετά τις 3 Αυγούστου για όσους δεν βγάλουν νέες ταυτότητες? Πάμε σε προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος, κυρίες και κύριοι. Θα έχουμε αύριο Τετάρτη, έχουν προγραμματιστεί λοιπόν διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος σε αρκετές περιοχές του Δήμου Γρεβενών. Και για τον καλύτερο λοιπόν προγραμματισμό των κατοίκων, των επαγγελματιών και των επιχειρήσεων, οι διακοπές χωρίζονται σε 2 διαφορετικές ζώνες διάρκειας με κοινή ώρα έναρξης. Μιλώ στην αρχή τώρα για 3-ωρη διακοπή από τις 8 έως τις 11 το πρωί σε ελεύθερο Α, επαναλαμβάνω και πάλι αύριο 8 με 11, ελεύθερο Α, ελεύθερο Β, Βατόλακο, Κοκκινιά, Νέα Τραπεζούντα, Πολύδεντρο και η βιομηχανία Zoom Seri, 8 με 11 αύριο, 8 με 2.30 αύριο, εδώ μιλάμε για πολύ ωραία διακοπή, 8 με 2.30 το μεσημέρι. Εδώ θα έχουμε εκτεταμένη διακοπή διάρκειας 6.5 ωρών σε Μιλιά, Κιβωτό, Άγιο Γεώργιο, Κλιματάκι και Κρυθαράκια. Και όλες αυτές οι διακοπές θα πραγματοποιηθούν αύριο από τις 8 το πρωί. Λοιπόν, άλλο θέμα της πρώτης μας σελίδας, τουρισμός για όλους 2026-2027, έως 600 ευρώ η επιδότηση για διακοπές, περισσότεροι οι δικαιούχοι. Μπείτε και δείτε ποια είναι η ασφαλέστερη θέση στο αυτοκίνητο, 9 στους 10 δεν το γνωρίζουν, μάλιστα. Γράφουμε για την περίπτωση του Δημήτρη Αβραμόπουλου, Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης, για τον ίδιο, για το Qatar Gate. Πλήρη στήριξη του Δήμου Γρεβενών στους αγρότες. Μιλά ο Δήμος Γρεβενών για ένα ομόφωνο ψήφισμα και έχουμε βέβαια και εμείς τις ενστάσεις μας ως αετός, συμφωνούμε βέβαια με όλα. Να πούμε ότι σε αυτό το ψήφισμα, στο συγκεκριμένο κείμενο μάλλον του ψηφίσματος, αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι εκατοντάδες παραγωγοί καλούνται για εξηγήσεις για ποινικά αδικήματα και κυρίως για το αδίκημα της παρακόλλησης συγκοινωνιών. Τώρα, σε αυτό το σημείο, ως αετός, οφείλουμε να διαχωρίσουμε ακριβώς τη θέση μας, κυρίες και κύριοι, και να εκφράσουμε ανοιχτά την προσωπική μας διαφωνία. Στηρίζουμε αναφανδόν τον αγώνα επιβίωσης του πρωτογενούς τομέα και θεωρούμε δίκαια τα αιτήματα των αγροτών παύλα κτηνοτρόφων. Ωστόσο, διαφωνούμε κάθετα με την ρητορική περί παρακόλλησης συγκοινωνιών. Αυτό μας βρίσκει κάθετους. Το δικαίωμα στη διαμαρτυρία και την απεργία είναι ιερό. Αλλά η συγκεκριμένη πρακτική, δηλαδή το κλείσιμο δρόμων, στρέφεται πρακτικά απέναντι στον ίδιο τον πολίτη, ταλαιπωρώντας το κοινωνικό σύνολο που προσπαθεί να μετακινηθεί, να εργαστεί ή να καλύψει επίγουσες ανάγκες, και αντί να πιέζεται το κέντρο λήψης αποφάσεων με την παρακόλληση των συγκοινωνιών, τιμωρείται η ίδια η κοινωνία, η οποία κατά τα άλλα καλείται να σταθεί αλληλέγγυα στον αγώνα τους. Αυτή είναι η θέση μας, η τοποθέτησή μας. Και μετά έχουμε και ολόκληρο το ψήφισμα που το ομόφωνο, αν θέλετε, ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών για τους αγρότες κτηνοτρόφους. Μην κλείνετε τους δρόμους, δηλαδή, τι πιο απλά, πόσο πιο απλά να το πω. Πια σταυγό και κούρευτο, μάλλον πια σταυγό και διάβαστο. Αλήθεια, ξέρετε τι πρέπει να προσέχετε στα αυγά που αγοράζετε, Αν δεν ξέρετε, διαβάστε και μάθετε. Στο μεταξύ δημοσιεύουμε και

0: κηδείες, σας έλεγα και, και χθες μάλλον, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών ο Νικόλαος Στασιούλας. Σήμερα η κηδεία στις 6 το απόγευμα στον Ιερό Ναό του Αγίου, του Αγίου Δημητρίου στους Μαυραναίους Γρεβενών. Σήμερα η κηδεία λοιπόν, έχουμε μέρες που την δημοσιεύσαμε. Και επίσης και άλλη κηδεία, σήμερα η κηδεία του του Χαρίλαου Βελώνη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών, σήμερα στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης στην Δεσκάτη Γρεβενών. Καλό παράδεισο και κουράγιο στους οικείους. Λοιπόν, γράφουν και για τα ζώδια τι θα συμβεί τις επόμενες ημέρες. Ο Κώστας Λεφάκης έχει τις απαντήσεις. Ανίκουστο ζήτησαν από πλήρωμα του ΕΚΑΒ να πληρώσει ακτοπλοϊκό εισιτήριο. Συνέβη και αυτό στην χώρα μας. Γράφουμε για τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Γράφουμε επίσης και για την περίπτωση του James Δαλαμάγκας, ο οποίος δεν εκδίδεται στην Αυστραλία, θα δικαστεί στην Ελλάδα και ο κίνδυνος να βρεθεί εκτός φυλακής. Γιατί εδώ στη χώρα μας, μετά από κάποια χρόνια, οι δολοφονίες και τα εγκλήματα παραγράφονται. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε. Πάμε γρήγορα στην Αθήνα. Ξεκίνησε δελτίο ειδήσεων εκεί από το ραδιόφωνο του Sky. Αμέσως μετά έρχεται ο Δήμος και το μουσικό κοκτέιλ. Εμείς αύριο πάλι μετά τις 9 εδώ θα είμεθα. Γεια σας.
1: Κάμερες της περιφέρειας Αττικής που θα καταγράφουν τις παραβιάσεις του Ερυθρού Σηματοδότη, τόνισε σήμερα στον Sky Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Ανέφερε παράλληλα ότι έχουν πολλαπλασιαστεί οι έλεγχοι της τροχιάς με περισσότερα από 600 άτομα, ενώ οι έλεγχοι με το νέο σχέδιο θα επεκταθούν από το Σχιστό μέχρι το Λαύριο και από τη Βαρυμπόμπη ως το λιμάνι του Πειραιά. Έναν από τους πιο ακραίους καύσονες βιώνει η Ευρώπη, με τον υδράργυρο να σπάει ρεκόρ στη Γαλλία, ενώ 18 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Δύο παιδιά ηλικίες 2 και 4 ετών βρέθηκαν νεκρά χθες μέσα στο όχημα της οικογένειάς τους σε χωροστάθμευση στην Νότια Γαλλία. Όπως έγινε γνωστό από την εισαγγελία, ενώ 13 κολυμβητές πνίγηκαν προσπαθώντας να δροσιστούν. Τρεις ακόμη ηλικιωμένοι χάσαν τη ζωή τους το Σαββατοκύριακο στην ευρύτερη περιοχή του Μπορντό εξαιτίας προβλημάτων υγείας που συνδέονται με τον καύσωνα. Στην Ισπανία, η κρατική μετεωρολογική υπηρεσία κήρυξε κόκκινο συναγερμό για τη χώρα των Βάσκων. Με κύμα καύσωνα βρίσκεται αντιμέτωπη και η Ιταλία. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, οι υψηλές θερμοκρασίες πρόκειται να συνεχιστούν τουλάχιστον μέχρι και τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου. Το δρόμο για τη Βουλή παίρνει το ένταλμα σύλληψης από τις βελγικές αρχές για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, καθώς έχει ήδη κατατεθεί στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα με το οποίο ζητείται η άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου αφορά στη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση το 2020, η οποία στη συνέχεια ανεπλάκη στην υπόθεση του Qatar Gate. Πρόκειται για μη κυβερνητική οργάνωση, την οποία δημιούργησε ο Αντώνιο Παντζέρη, ο οποίος κατηγορήθηκε ως εγκέφαλος του συγκεκριμένου σκανδάλου. Σε ανακοίνωση του, ο κ. Αβραμόπουλος τονίζει μεταξύ άλλων το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά του έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια. Με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παράλληλα, διευκρινίζει ότι δεν προτίθεται να κάνει χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας, αλλά θα αποταθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη. Η Νέα Δημοκρατία έχει καταντήσει πινάκιο δικαστηρίου με γαλάζιο λογότυπο, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Συνθήματα με μπογιές έγραψε λίγο μετά τις 11 χθες το βράδυ ομάδα τόμων έξω από την οικία του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά στην Αγία Παρασκευή. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τα συνθήματα έγραφαν κάτω τα χέρια από τα προσφυγικά Χαρδαλιά. Αφορμή στάθηκε η επιδείνωση της υγείας του απεργού πείνας, ο οποίος σχεδόν μετά από 140 ημέρες απεργίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για εξαιτή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, κατάργηση της πρόβλεψης διάλυσης της Βουλής για εθνικό θέμα εξαιρετικής σημασίας και εισαγωγή κανόνων καλής διενέργειας δημοψηφισμάτων θα συζητηθούν σήμερα στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος. Μήνυμα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έστειλε ο πρόεδρος του Ιράν Πεζεσκιάν στη σκιά των δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ και του Τζέι Ντι Βάνς ότι η Τεχεράνη θα συμφωνεί σε επιθεωρήσεις του οπλοστασίου του και αποδέχθηκε την επιστροφή επιθεωρητών της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας. Η αποτελεσματικότητα των συνομιλιών εξαρτάται από την πλήρη τήρηση των συμφωνημένων υποχρεώσεων και την ακριβή εφαρμογή τους. Δηλώσεις εκτός του συμφωνημένου κειμένου δεν βοηθούν στην πρόθεση των διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο Πεζεσκιάν.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, παίκτης των Miami Heat θα γίνει πλέον ο Γιάννης Αντετοκούμπο στη μεγαλύτερη ανταλλαγή του καλοκαιριού στο NBA. Μετά από 13 χρόνια κοινής πορείας, ο Γιάννης Αντετοκούμπο αποτελεί παρελθόν από τους Milwaukee Bucks, οι οποίοι αποφάσισαν να τον παραχωρήσουν στους Heat με ανταλλαγή. Την πρόκριση στην επόμενη φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου εξασφάλισε η Αργεντινή, η οποία νίκησε την Αυστρία με 2-0. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, 3-0 έληξε το επεισοδιακό παιχνίδι Γαλλία-Ιράκ, το οποίο διεκόπη για περίπου 2 ώρες λόγω κακοκαιρίας. Η Νορβηγία επικράτησε τη Σενεγάλη με 3-2, ενώ η Ιορδανία ιτήθηκε από την Αλγερία με σκορ 1-2. Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι και επίσημο ο τριαντάφυλλος Τσάπρας. Ο Έλληνας αμυντικός υπέγραψε με τους πράσινους συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών.
4: Στη high season τρέχεις non-stop.
5: Παιδιά, την παραγγελία!
4: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στα Γρεβενά, Κωνσταντίνου Ταλιαδούρη 59.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμη βόρειο, βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 με 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω Ρενά το μεσημέρι και το απόγευμα ή η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα συννεφιάσει τοπικά και κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν σποραδικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Τετάρτη και Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή στην κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και στο Θερμαϊκό και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
7: 24 ώρες μαζί σας.
8: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
9: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
10: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγείο καταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστοτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
11: Ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβενά.
12: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο. Γιατί να είσαι ο Ρωμαίος. Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
13: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
12: Ποια πίτσα, είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
13: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
14: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
15: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
14: Πίτσα Ρωμαίο.
15: Για αυτούς που ξέρουν.
12: Νόστιμη! Αχ, γιατί

Star FM 933. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις το

0: καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star FM.
1: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
2: Frictoria.com Data Center Services.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
4: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
2: Frictoria.com Data Center Services.
4: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
2: Frictoria Data Center Services.
5: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
4: Frictoria.com Data Center Services.
5: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
2: www.frictoria.com.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Τόνο σαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνη με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl, γιατί αξίζει.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539.

0: Γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
3: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
4: Central.
5: Central.
6: Central.
4: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
7: La gente está muy loca.
4: Και το πρωί και το βράδυ.
7: All day. All night.
4: Central και
8: φύγαμε.
7: All day. All night. All night. All night.
4: Central στη Γαλατινή.
9: Frictoria.com Data Center Services.
10: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
11: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
9: Frictoria.com Data Center Services.
11: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
9: Data Center Services.
10: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
11: Frictoria.com Data Center Services.
10: Τηλέφωνο 24 21 100 659.
9: Frictoria Data Center Services. www.frictoria.com.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη. Απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ. Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
1: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
0: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
5: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.

αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

0: εκείνος που για σένα.
1: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

0: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
2: Στη high season τρέχεις non-stop.
3: Παιδιά, την παραγγελία!
2: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα. Κατάστημα Προτέρια στα Γρεβενά, Κωνσταντίνου Ταλιαδούρη 59.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
6: Έως την Τετάρτη, Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49. Αριέλ μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Μαλακτικά σουπλίν έλιξιρ 52 μεζούρες μόνο 2,99. Αζάκ σπρέι 500 ml μόνο 1,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
7: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
8: Frictoria.com Data Center Services.
9: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο
10: Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season.
11: Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στα Γρεβενά, Κωνσταντίνου Ταλιαδούρη 59.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
6: Έως την Τετάρτη, Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49. Αριέλ μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Μαλακτικά σουπλίν έλιξιρ 52 μεζούρες μόνο 2,99. Αζάκ σπρέι 500 ml μόνο 1,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
7: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
8: Frictoria.com Data Center Services.
9: Ολοκληρωμένε

0: Elixir 52 μεζούρες μόνο 2,99. Αζάκ Σπρέι 500 ml μόνο 1,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Frictoria.com Data Center Services.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
4: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
2: Frictoria.com Data Center Services.
4: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
3: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
4: Frictoria.com Data Center Services.
3: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
2: www.frictoria.com.
1: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
0: Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
6: Πες μου πως γίνεται αφού έχεις φύγει.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
8: Η ώρα είναι 12.
9: Ρεσεψιόν, λέγεται παρακαλώ.
10: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
9: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
10: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
9: Εντάξει, εντάξει. Σας το φέρνω. Oh.
11: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 12, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Υποχρέωση πολιτικής ευθύνης χαρακτήρισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών την νομοθετική πρωτοβουλία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, που όπως ανέφερε θα κατατεθεί σήμερα στη Βουλή και θα ψηφιστεί αύριο. Ο κύριος Πιερακάκης διευκρίνησε ότι η αναδρομική της ισχύς είναι κυβερνητική πρωτοβουλία. Τόνισε επίσης ότι η απόφαση του Αριουπάγου θα ισχύσει για όσους έχουν ενεργές ρυθμίσεις. Η νομοθετική διάταξη που καταθέτει σήμερα το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δίνει ανάσα σε χιλιάδες δανειολήπτες, καθώς οδηγεί σε μικρότερες μηνιαίες δόσεις, σε χαμηλότερη συνολική επιβάρυνση και σε ταχύτερη αποπληρωμή των οφειλών. Σημαντική υπόθεση φοροδιαφυγής έφεραν στο φως οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Μετά από εντατικούς ελέγχους και με τη χρήση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων, εντόπισαν μαύρο χρήμα ύψους 3,1 εκατομμυρίων ευρώ σε μια κατασκευαστική και μια μεσητική εταιρεία στις Κυκλάδες μόνο για το έτος 2024. Συγκεκριμένα, με βάση την ανάλυση από τον αλγόριθμο, οι ελεγκτές εντόπισαν ακίνητα στο site του μεσητικού γραφείου, τα οποία διαφήμιζε ότι είχε πωλήσει. Στη συνέχεια διαπίστωσαν ότι πολλές συναλλαγές του γραφείου είχαν γίνει με πολιτή την ίδια κατασκευαστική εταιρεία. Κατά τον έλεγχο της φορολογικής δήλωσης της συγκεκριμένης εταιρείας, διαπίστωσαν ότι είχε δηλώσει ακαθάριστα έσοδα μόλις 3 ευρώ και ζημία 47.000 ευρώ. Περίπου 20 άνθρωποι έχουν πνιγεί από το Σαββατοκύριακο στη Γαλλία, σύμφωνα με τις αρχές,

0: ενώ κολυμπούσαν αναζητώντας λίγη δροσιά για να ανακουφιστούν από το κύμα καύσωνα που σαρώνει μεγάλα τμήματα της Ευρώπης. Σύμφωνα με την Μετεωρολογική Υπηρεσία της Γαλλίας, μεγάλο μέρος της χώρας αναμένεται να αντιμετωπίσει σήμερα θερμοκρασίες που κυμαίνονται γύρω στους 40 βαθμούς Κελσίου. Από παρατεταμένο κύμα καύσωνα τουλάχιστον μέχρι το τέλος της εβδομάδας πλήττεται και η Γερμανία. Στην Ισπανία, η κρατική μετεωρολογική υπηρεσία κήρυξε κόκκινο συναγερμό. Με κύμα καύσωνα βρίσκεται αντιμέτωπη και η Ιταλία, όπου οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου. Για άνανδρη ενέργεια από θρασίδηλους τραμπούκους κάνει λόγο η Νέα Δημοκρατία με αφορμή τη χθεσινή επίθεση στο σπίτι του Περιφερειάρχη Αττικής. Κατά την επίθεση, ομάδα ατόμων έγραψε συνθήματα με μπογιές έξω από το σπίτι του κυρίου Χαρδαλιά, καθώς και σε παρακείμενες πολυκατοικίες. Τα συνθήματα είχαν αναφορές στην υπόθεση των προσφυγικών στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Σε δήλωσή του, ο γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης υπογράμμισε ότι η αστυνομία και η δικαιοσύνη θα δώσουν την απάντηση που απαιτείται. Την επίθεση καταδίκασε με ανάρτησή του και ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ζητώντας από την περιφέρεια και την κυβέρνηση να πάρουν πρωτοβουλίες διαλόγου για να βρεθεί μια κοινά αποδεκτή λύση. Διαβιβάστηκε από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου στον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και προωθείται στη Βουλή το αίτημα άρσης ασυλίας του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου, προκειμένου να ενεργοποιηθεί το ένταλμα σύλληψης της βελγικής δικαιοσύνης για συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση του Αντώνιο Παντζέρη. Ο κύριος Αβραμόπουλος καλείται να δώσει εξηγήσεις στη βελγική δικαιοσύνη για την υπόθεση διαφθοράς Qatargate μέσω της συγκεκριμένης μη κυβερνητικής οργάνωσης, ενώ ο ίδιος έχει δηλώσει ότι δεν πρόκειται να επικαλεστεί τη βουλευτική ασυλία και κάνει λόγο για απόλυτα αβάσιμο ζήτημα, ζητώντας πλήρη δικαστική έρευνα της υπόθεσης. Υπενθυμίζεται ότι από την έναρξη της έρευνας για το Qatargate, το ίδιος έχει απορρίψει κάθε υπόνοια παρατυπίας, επιμένοντας ότι όλες οι ενεργές του ήταν απολύτως νόμιμες. Σε λίγες ημέρες θα αρχίσουν να λειτουργούν οι 300 κάμερες της περιφέρειας Αττικής που θα καταγράφουν τις παραβάσεις του ερυθρού σηματοδότη, τόνισε στον Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Ανέφερε παράλληλα ότι έχουν πολλαπλασιαστεί οι έλεγχοι της τροχείας με περισσότερα από 600 άτομα που κάνουν ελέγχους. Απορρίφθηκαν από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας τα αιτήματα των συνηγόρων υποστήριξης κατηγορίας για την οπτικοακουστική κάλυψη και αναμετάδοση της δίκης του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη και της αυτοπρόσωπης εμφάνισης των κατηγορουμένων. Η δίκη συνεχίζεται με την υποβολή νέων αιτημάτων. Μήνυμα στις Ηνωμένες Πολιτείες έστειλε ο πρόεδρος του Ιράν Πεζεσκιάν στη σκιά των δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ και του Τζέι Ντι Βάνς ότι η Τεχεράνη θα συμφωνήσει σε επιθεωρήσεις του οπλοστασίου της. Δηλώσεις εκτός του συμφωνημένου κειμένου δεν βοηθούν στην προώθηση των διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, παίκτη στον Miami Heat θα γίνει πλέον ο Γιάννης Αντετοκούμπο στη μεγαλύτερη ανταλλαγή του καλοκαιριού στο NBA. Μετά από 13 χρόνια, ο Γιάννης Αντετοκούμπο αποτελεί παρελθόν από τους Milwaukee Bucks, οι οποίοι αποφάσισαν να τον παραχωρήσουν στους Miami Heat με ανταλλαγή. Το πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου συνεχίζεται απόψε με 4 αναμετρήσεις. Στις 8 η Πορτογαλία αντιμετωπίζει το Ουσμπεκιστάν. Στις 11 αναμετρώνται Αγγλία-Γκάνα. Στις 2 τα ξημερώματα της Τετάρτης ο Παναμάς αντιμετωπίζει την Κροατία. Και στις 5 το πρωί η Κολομβία το Κονγκό. Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι και επίσημα ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας. Ο Έλληνας αμυντικός υπέγραψε με τους Πράσινους συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
3: Θα έρθει από μένα.
4: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
6: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
7: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 με 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω Ρενά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα συννεφιάσει τοπικά και κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν σποραδικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Τετάρτη και Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή στην κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και στο Θερμαϊκό και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
8: Ξέρετε ποια ερώτηση?
9: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Γιάκοπς για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος.
10: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
11: Τι κάνεις?
12: Καλά, με χαρά.
11: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
13: Μοτοπέλα μου, σαν μου μαγείς που μας κάνει.
14: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
15: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς. Οπα!
16: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
17: Τούνι και καμέρες δεν μπαίνουν στις σχολές.
18: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
19: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.
20: Αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίνα.
21: Εντάξει, δεν είμαι και μπούμερ, αλλά είμαι.

0: Όχι, παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
1: Μια λέξη που περνώντας λοξοδρόμησε και έβαλε κατά τύχη ρότα για τον ορίζοντα. Έγινε προσευχή, κρυφή μα και περίκλειστη, στον περιούσιο κύκλο μίας και μόνης συλλαβής. Φως! Άξαφνα όλα όσα έχτισαν την πλάση έφτιαξαν χρόνο με τα χρώματα και ανέμελα χορεύοντας σχημάτισαν το ουράνιο τόξο της σιωπής. Το φόρεσε η νέα σφίγγα και πρόφερε το ένιγμα. Τι είναι τάχα η αλήθεια!

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλή... Όχι, δεν είναι καλή εβδομάδα, Τρίτη είναι σήμερα, αλλά είναι σαν να ξεκινάει η εβδομάδα, είναι σαν να ξεκινάει ο μήνας, είναι σαν να ξεκινάει η χρονιά, είναι σαν να ξεκινάει η ζωή. Από τότε που αντίκρισα με τα μάτια μου τους στίχους του Πιπί. Διότι ο Πιπής, ο Προκόπης ο Παυλόπουλος, εξέδωσε ποιητική συλλογή με τον τίτλο «Σταλακτίτες από τέσσερις στροφές». Στροφές, όχι τροφές, έτσι. Ένας καλός φίλος μου έκανε την τιμή, μου έκανε το φοβερό δώρο να μου στείλει μερικά από τα ποίηματα του Πιπί. Και θεώρησα χρέος μου να ξεκινήσω με ένα. Είναι πολλά τώρα, δεν ισχυρίζομαι ότι αυτό που διάβασα είναι το καλύτερο. Είναι όλα πολύ κακά, πολύ καλά θέλω να πω. Είναι όλα, έχουν αυτό το, πώς το λένε, το πομπόδες τίποτα, το πομπόδες κενό που είχε και ο ίδιος ως πολιτικός και πιθανότατα και ως άνθρωπος. Είναι δηλαδή ό,τι πρέπει για αυτήν εδώ την εκπομπή.

Κάτσε να διαβάσω, μη βάλει να διαβάσω άλλο ένα. Περίμενε να διαβάσω ένα που λέει Κεσαριανή. Τούτο το καλοκαίρι το παράξενο ήταν μονάχα όλο και όλο ένα συνηθισμένο βράδυ στην Κεσαριανή, στον κήπο της κυραζωής. Ο ανεπαίσθητος αέρας που έπαιζε κρυφτό ανάμεσα στα φύλλα της μουριάς πήρε μαζί του τις ελπίδες μας. Δεν είναι πια τα λόγια που θυμόμαστε, είναι εκείνες οι σιωπές όταν κάθισαν σαν το πούσι. Μπορώ να λέω πούσι στο ραδιόφωνο. Το πούσι, τέλος πάντων. Όταν κάθισαν σαν το πούσι στις ζεστές πλάκες της αυλής. Τώρα, καθώς φθινοποριάζει, τι λες? Πάμε να ψάξουμε μαζί, μην τύχει και τις ξαναβρούμε.

0: Είναι από την ποιητική συλλογή ο Πιπής Αφοδεύης. Ή ο Πιπής γράφει. Όχι, ήταν τι είπαμε, είναι σταλακτίτες. Όχι σταλαγμίτες, σταλακτίτες σε τέσσερις στροφές. Θα διαβάσουμε. Και έχουμε να μελετήσουμε πάρα πολύ. Έχει αυτή η λαϊκή δεξιά, η σιριζαϊκή δεξιά, έχει με την τέχνη, ρε παιδί μου, ένα. Έχει με την ποιήση ειδικά.
1: Στους εντάξει λέμε ναι. Στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι. Στους σκύλους και τις γάτες λέμε ναι. Στη δράση λέμε ναι. Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι λέμε στους άσχετους. Όχι στους ξενέρωτους. Όχι στους κυριλέ.
0: Άργησε ο Πιπής να εκδώσει τη συλλογή, διότι τι ωραιότερο για τους μαθητές που παρακολούθησαν την παράσταση του Κωνσταντίνου του Εργατικού από το να τον άκουγα να απαγγέλει μερικούς στίχους του Πιπή. Κάποια ποίηματα, αυτό με την Κεσαρινή και τα, το Πούσι και... My butt, my... Αυτή η σιριζαϊκή δεξιά, αντιθέτως η κομψή δεξιά, έχει ντράβαλα, ντράβαλα. Έχουμε ο πιο κομψός, ο ηγέτης των κομψιών, των κομψών, καλείται από την βελγική δικαιοσύνη, τώρα είναι βελγική, δεν είναι τη βελγική δικαιοσύνη, για 73 ψωροχιλιάρικα. Πράγμα που δεν το βρίσκω καθόλου κομψό. Έτσι το σκορ διαμορφώνεται Πασόκ 600, Νέα Δημοκρατία 73. Τα 600 νομίζω είναι αυτά που βρήκανε στο σπίτι της Καϊλή. Μέσα σε βαλιτσούλες. Έχει καιρό, αλλά άμα ψάξει η βελγική δικαιοσύνη, δεν ξέρεις τι μπορεί να βρει. 673 μπορεί να φτάσουμε. Εδώ το Πασόκ πιστεύει ότι μπορεί να είναι πρώτο με 12%. Η καινούρια δημοσκόπηση, είμαστε πάλι τρίτη δυστυχώς. Θα τα καταφέρουμε. Όπως πιστεύω ότι θα καταφέρει και η Νέα Δημοκρατία να φτάσει την κυβέρνηση της Ισπανίας, ενώ από άποψη διοκόμενων στελεχών, όχι κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία να φτάσει το Σοσιαλιστικό Κόμμα της Ισπανίας από άποψη διοκόμενων στελεχών. Είναι σκληρός ο συναγωνισμός ανάμεσα στην κεντροδεξιά και στη σοσιαλδημοκρατία. Η κεντροδεξιά, η κυβέρνηση, η οποία συνεχίζει να κυκλοφορεί με κατεβασμένα τα βρακιά της, παιδιά. Το κακό είναι ότι όταν μια κυβέρνηση κατεβάζει τα βρακιά της, αυτός που την αρπάζει είναι οι πολίτες. Δηλαδή δεν είναι, κατεβάζει τα βρακιά η κυβέρνηση, αλλά εμείς τον αρπάζουμε. Αυτό είναι το πρόβλημα με τις κυβερνήσεις που είναι με κατεβασμένα τα βρακιά. Διότι και γιατί λέω με κατεβασμένα τα βρακιά, ο ένας λόγος είναι αυτό που άκουσα τον, τι είναι πλέον, γραμματέας, τον γραμματέα Κυρανάκη να λέει σήμερα το πρωί.
2: Θα ήθελα να εκφράσω την αμέριστη και απόλυτη στήριξή μου και τη δικιά μου και όλης της Νέας Δημοκρατίας στον Νίκο Χαρδαλιά και την οικογένειά του, τα παιδιά του, ο οποίος θες στο σπίτι του και όχι στο γραφείο του στην περιφέρεια, δέχτηκε μία άνανδρη επίθεση από 150 αναρχικούς, η οποία ολόκληρη τη γειτονιά, τις πολυκατοικίες, όπου ζουν οικογένειες, παιδιά, κανονικοί άνθρωποι, την έβαψαν με απειλητικά συνθήματα για τη ζωή του.
0: Έχει κατεβασμένα η κυβέρνηση τα βρακιά της στον υπόκοσμο και δίνει την άδεια στον υπόκοσμο να κάνει ό,τι γουστάρει και στις διάφορες εγκληματίες και την πληρώνουν πρώτα απ' όλα τα στελέχη της, αλλά ας πρόσεχαν, αλλά την πληρώνουν και οι υπόλοιποι. Την πληρώνουμε και οι υπόλοιποι. Αυτά τα κατεβασμένα βρακιά της κυβέρνησης. Η οποία, παιδιά, όπως καταλαβαίνετε, δεν έχει την ικανότητα, τη δυνατότητα, την προθυμία, δεν ξέρω τι να πω, να προστατεύσει ακόμα και τους δικούς της. Ακόμα και η δική της ανισπεράσπιση στο έλεος των διαφόρων συμμοριών. Αλλά όταν γίνει κάποια στιγμή πρωθυπουργός ο Κυριάκος μας, μπορεί και αυτά όλα να αλλάξουν. Μόνο που η κυβέρνηση έχει γενικώς κατεβασμένα τα βρακιά της, έτσι όχι μόνο στον παραβατικό υπόκοσμο, αλλά και στους διάφορους οργανισμούς, στα ιδρύματα. Και έτσι, φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, για άλλη μία φορά, το κέντρο της πόλης κλείνει. Σήμερα το κέντρο της πόλης θα είναι κλειστό για να γίνει ένας δρόμος. σου λέει δεν φτάνει να τους βασανίζουμε Σαββατοκύριακα για να διαφημιστούμε εμείς τα ιδρύματα και να διαφημιστούν και οι σπόνσορες. Όχι, και καθημερινές. Κλείστε την πόλη να κάνουμε τη φιγούρα μας, να δείξουμε ποιος κάνει κουμάντο σε αυτή τη χώρα. Έτσι κι αλλιώς η κυβέρνηση είναι με κατεβασμένα τα βραγιά. Οι δήμοι, οι περιφέρειες, όλη η πολιτεία να το πούμε καλύτερα. Έτσι η πρωτεύουσα έχει μετατραπεί σε μια παιδική χαρά του υποκόσμου και των πλουσίων. Των πολύ πλουσίων. Οι υπόλοιποι απλώς κομπάρσεις στις ωρέξεις τους. Ναι, είμαστε πολλοί γιατί είναι υπερπαραγωγή. Με εκατομμύρια κομπάρσους κλείνουν την Αθήνα για να τρέξουν. Με εκατομμύρια κομπάρσους βανδαλίζουν και δέρνουν και απειλούν. Σκηνοθεσία Κυριάκος Μητσοτάκης. Ή μήπως παραγωγή, ή μήπως και τα δύο. Ο λόγος που πήγανε και βανδαλίσανε και απείλησαν ανενόχλητοι από την ελληνική αστυνομία και άρα από την κυβέρνηση, άρα με την άδεια της κυβερνήσεως, τον περιφερειάρχη και που βανδαλίσανε τη γειτονιά του και εκφόβησαν και όλους τους ανθρώπους που έτυχε να βρεθούν στο δρόμο τους, αυτές τις συμμορίες είναι τα προσφυγικά, αυτό το έσχος μέσα στην καρδιά της πόλης. Πόρτα-πόρτα με την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, το αρχηγείο της Ελλάς, του κυρίου Μιχάλη, όχι του Τζοκόντου, στο οποίο από ό,τι μας λέει ο Κυρανάκης, κατοικούν, έχουν βρει καταφύγιο και ποινικοί παιδιά. Φοβερά πράγματα αυτά που συμβαίνουν. 7 χρόνια κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα, λέει ο Κυρανάκης. Εντάξει, δεν το είπε, αλλά ήταν στο τσάκ να το πει. Είπε όμως ότι.
3: Είναι καταληψίες και τους έχετε αφήσει εκεί και κάθονται.
2: Όχι, δεν τους έχουμε αφήσει καθόλου.
3: Πώς δεν τους έχετε αφήσει. Να πει μια κουβέντα, κύριε Σουστίνη.
4: Να συλλάβει πάντως τους ποινικούς που γνωρίζετε. Αν η πολιτεία γνωρίζει.
2: Θα συλληφθούν φυσικά.
4: Ότι εκεί υπάρχουν ποινικοί, έχει πάει η αστυνομία του.
2: Βεβαίως έχει πάει. Βεβαίως έχει πάει. Και θα ξαναπάει όσες φορές χρειαστεί.
0: Βεβαίως έχει πάει και θα ξαναπάει. Βεβαίως. Εμείς τα λέμε, άμα δεν μας ακούνε που λέει και ο Υπουργός Χρυσοχοΐδης, ο ένας από τους υπεύθυνους για την άνεση με την οποία η παραβατική και οι διάφορες συμμορίες του υποκόσμου αλωνίζουν, βανδαλίζουν, απειλούν, κάνουν τέλος πάντων ό,τι γουστάρουν. Η αστυνομία θα πάει. Τελευταία φορά που ο Κυρανάκης είπε ότι θα κάνει κάτι η αστυνομία, αν θυμάστε, ήταν σε εκείνη τη δολιοφθορά που κατήγγειλε, από την οποία κινδύνευαν και ζωές. Θυμάστε όταν είχαν κόψει κάτι σύρματα στο τρένο.
2: Είμαι σίγουρος ότι οι δράστες θα βρεθούν. Και η ελληνική αστυνομία από προχθές το βράδυ, μαζί και με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, είναι στο σημείο και κάνει άριστα τη δουλειά της. Είμαι απόλυτα βέβαιος ότι οι δράστες θα βρεθούν.
5: Είναι και άλλες υπηρεσίες, όπως καταλαβαίνω. Γιατί ερευνούνται τα πάντα, όπως
2: έχει κινητοποιηθεί ο κρατικός μηχανισμός.
0: Έχει κουνηθεί ο κρατικός μηχανισμός, είναι το πιο σωστό, χορεύοντας το χορό της κοιλιάς. Διότι ο κρατικός μηχανισμός αυτό κάνει. Πώς άλλωστε να κουνηθείς με τα βρακιά κατεβασμένα μέχρι τους αστραγάλους, δεν μπορεί να κουνηθείς και πολύ, μόνο το χορό της κοιλιάς μπορεί να χορέψεις. Και να βαράει από δίπλα παλαμάκια το Πασόκ. Το Πασόκ, το οποίο στο έσχος των προσφυγικών δεν έχει πάρει καμία θέση, διότι οι άνθρωποι είναι Πασόκ. Τι θέση να πάρουνε.
6: Που εν προκειμένου του Δημάρχου Αθηναίων. Αυτό λοιπόν το οποίο κάνει η Νέα Δημοκρατία είναι να μετακυλεί τα προβλήματά της σε άλλους. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία είναι η διοίκηση. Αν είναι δουλειά του κ. Καρδαλιά. Εάν είναι δουλειά, έχει πάρει αποφάσεις ο Δήμος Αθηναίων για τα συγκεκριμένα ζητήματα πάρα πολλές φορές.
0: Καμία απόφαση δεν έχει πάρει. Γιατί δεν έχει πάρει απόφαση, θα μας την έλεγε ο Χριστίδης. Ο Χριστίδης, ο οποίος όσες φορές και να το ρωτούν, είναι Πασόκ ο άνθρωπος, δεν είναι κανένα κορόιδο. Σιγά μην πάρει θέση.
6: Αυτός όμως ο οποίος υλοποιεί τις αποφάσεις,
2: είπε να πέσουν τα πνεύματα, δεν έχει πάρει θέση.
6: Γιατί αυτός ο οποίος εμπλέκεται στα ζητήματα είναι αυτός ο οποίος διοικεί. Αυτή τη στιγμή αυτός που διοικεί είναι η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης.
3: Ο Δήμος δεν έχει λόγο δηλαδή εκεί.
6: Είναι ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Χαρδαλιάς στην περιφέρεια. Προφανώς λοιπόν κανένας από εμάς δεν θέλει κανένας να εκφοβίζεται. Κανένας να εκφοβίζεται. Και δεύτερον.
3: Να γκρεμιστούν εκεί, να φτιαχτούν, να εκενωθούν, τι πρέπει να γίνει.
6: Και δεύτερον, η συζήτηση.
3: Για παλιά κουβέντα αυτή.
6: Μα κοιτάξτε να δείτε τώρα.
3: πάντα.
6: Θα συζητάμε αυτά τα πράγματα που έχουμε συζητήσει τόσες φορές.
0: Μα συζητάμε τώρα τόσα πράγματα. Να σας πω εγώ θέση για όνομα. Εγώ είμαι Πασόκ, κύριε μου. Δεν ξέρω τι μου γίνεται. Αληθωρίζω στο ΣΥΡΙΖΑ και χάνω συνέχεια. Παριστάνω τον αριστερό, ενώ κανονικά θα έπρεπε να είμαι κεντρός αν ήθελα να κερδίσω. Δεν έχω μυαλό. Τι άλλο θέλετε να σας πω?
2: Είναι υπέρ της κατασκευής κοινωνικών κατοικιών στα προσφυγικά ή θέλει να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση εγκατάλειψης?
6: Θα πάρει θέση στο ΠΑΣΟΚ.
2: Δεν είστε ένα σπόνδυλο κόμμα. Πρέπει να έχετε πολιτική άποψη.
6: Θα πάρει θέση στο ΠΑΣΟΚ. Θα πάρει θέση στο ΠΑΣΟΚ. Αλλά θέλω να σας επαναλάβω.
4: Γιατί δεν είναι αυτονοητή η απάντηση όμως εδώ?
3: Δεν έχει θέση, σου λέει, ακόμα. Θα πάρει.
4: Γιατί πρέπει να σκεφτεί το ΠΑΣΟΚ?
0: Γιατί δεν σκέφτεται το πράγμα? Θέλει να σκεφτεί το ΠΑΣΟΚ, θα πάρει θέση. Έλα, Παναγία μου. Δεν είναι, λέει, ένα σπόνδυλο κόμμα, του λέει ο Γκενάκη. Έχει ασπόνδυλα στελέχη όμως, από ό,τι φαίνεται, που είναι και έτσι και γιουβέτσι και ανάλογα με το πώς νομίζουν ότι φυσάει ο άνεμος. Και γενικά, τέλος πάντων, αν θέλετε να ξέρετε, είμαστε με όλους.
6: Εδώ έχουμε μιλήσει για ζητήματα τα οποία χρειάζονται και προστασία μιας κουλτούρας η οποία υπήρχε για πολλά χρόνια, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση κάνουμε τα απαραίτητα έργα.
0: Και με τους καταληψίες. Και με τα έργα, με όλους μαζί. Μια κουλτούρα. Η κουλτούρα είναι η παραβατική, η εγκληματική κουλτούρα. Αυτή την κουλτούρα θέλει να υπερασπιστεί το ΠΑΣΟΚ, αλλά να γίνουν και τα έργα. Όλα μαζί. Και Δούκας και Διαμαντοπούλου. Και έτσι και γιουβέτσι. ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, πριν πάμε στις διαφημίσεις, να σας θυμίσω ότι στις 14 Σεπτεμβρίου, τη Δευτέρα, έχουμε τη μεγάλη συναυλία, τη φετινή μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Αυτή τη φορά είναι αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Τα εισιτήρια μπορείτε να τα βρείτε στην ticketmaster.gr και περισσότερες όσες πληροφορίες θέλετε για τη συναυλία στο όλοιμαζίμπορούμε.gr. Τα έσοδα και φέτος θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.
7: Χθες έχουν έρθει οι συνδικαλιστές προχθές στο γραφείο και φοράνε τα βάια που λέγατε. Και είναι μια κυρία εκεί της Ανταρσίας και ψηλό, ανέβηκα λίγο τον ήλιο. Και μου έλεγε έτσι με ύφος: 25 χρόνια πολεμάμε και δεν μας το κάνετε όλο. Τη λέω: κυρία μου, 25 χρόνια πολεμάτε, ποιος υπουργός σας έκανε το μισό? Κολλάει. Και τι λέει, θα σου πω και ευχαριστώ. Μα σας λέω, θα μου ευχαριστώ. Γιατί 25 χρόνια πήγαινε και δεν σου έκανε τίποτα. Και σου έκανε εγώ το μισό.
8: Star FM 933, ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
9: Κρεβάτι elite, στρώμα elite, μαξιλάρι elite, ύπνος elite, άνθρωποι elite, εξυπηρέτηση elite, τιμές elite, προσφορές elite. Ζήσε elite, ζήσε elite strom.
10: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Έπιπλο, Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620 28 100.

0: ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
1: Έως την Τετάρτη, σαμπουάν Παντέν 400ml μόνο 3,49. Αριέλ μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Μαλακτικά σουπλίν έλιξιρ 52 μεζούρες μόνο 2,99. Αζάκ σπρέι 500ml μόνο 1,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Star

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Ζημιά που ξεπερνά τα 9 εκατομμύρια ευρώ φαίνεται να προκλήθηκε στον ΔΔΕ από τη δράση πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης, για την εξάρθρωση της οποίας βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί στη Θεσσαλονίκη αστυνομική επιχείρηση σε συνεργασία με τον ΔΔΕ. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Αττικής, της Εύβοιας και της Θήβας για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές εξαρτημάτων από υποσταθμούς καιρών κινητής τηλεφωνίας. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί υποθέσεις σε Αττική, Κορινθία, Εύβοια, Φιώτιδα και Θεσσαλία. Έχουν συλληφθεί 4 άτομα. Για άνανδρη ενέργεια από θρασίδηλους τραμπούκους κάνει λόγο η Νέα Δημοκρατία με αφορμή τη χθεσινή επίθεση στο σπίτι του Περιφερειάρχη Αττικής. Κατά την επίθεση, ομάδα ατόμων έγραψε συνθήματα με μπογιές έξω από το σπίτι του κ. Χαρδαλιά καθώς και σε παρακείμενες πολυκατοικίες. Τα συνθήματα είχαν αναφορές στην υπόθεση των προσφυγικών στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Και ο καιρός, έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, με χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
5: Μοτοπέλα μου, σαν ομαλίες που μας κάνει.
6: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
7: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις Άγκυρες προς όλο τα φως.
8: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
9: Τούνι και δεκαμέρες δεν μπαίνουν στις όλες.
10: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
11: Γι' αυτό και σήμερα

0: αν μπορεί να δίνει καλύτερα.
1: Γι' αυτό στηρίξα την προσπάθειά μας.
2: Όχι, παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά.
3: Όχι, όχι, όχι, να απαγγείλω, παρακαλώ. Παρακαλώ, παρακαλώ. Μισό. Λοιπόν, έτοιμοι. Ναι. Από το λόγο της φωνής ακούς το μακρινό αντίλαλο. Μόνο η σιωπή ξέρει το μονοπάτι της ψυχής. Ο άδειλος αντίλαλος είναι καθρέφτης της φωνής όταν πασχίζει να ακουστεί πέρα από το σύνορο του ήχου. Στις άδειες γειτονιές του κόσμου με τις χήμερες, σε δρόμους ξεχασμένους και έρημους από χρόνια, ή όταν πάει να ανταμώσει τη σιωπή, καθώς τραβάει στοχαστική την ανηφόρα, ενώ στην κορυφή της στέκει ακόμα όρθιος της μνήμης ο παλέφατος ναός.
4: Όχι, Κώστα μου, ούτε εγώ δεν ξέρω τι σημαίνει παλέφατος. Τώρα θα τον γκουγκλάρω.

αναφέρεται από παλιά. Περίφημος ονομαστός. Αν πούμε περήφανος, τώρα είμαστε πρόεδροι ΠΠΗ. Δεν είμαι πρόεδρος Πάκης. Θα πει παλέφατος. Κάνει πολύ ωραία ρήμα με το αλέφαντος. Λέω, δίνω μια ιδέα, αν έχει και δεύτερη ποιητική συλλογή. Είναι από τις εκδόσεις Ζέος. Τις εκδόσεις Γκούτεμπεργκ. Ζητώ συγγνώμη, είναι η ποιητική συλλογή Σταλακτήτες. Αναγνωρίζω ότι είμαι πολύ λίγος για να διαβάσω. Έτσι όπως τα ακούτε και εσείς τα ποίηματα που είναι με αυτό το πομπόδες τίποτα, θέλει έναν πρέκα σίγουρα. Τουλάχιστον έναν Εμίλιο Χιλάκη. Δηλαδή, αν δεν μπορούμε πρέκα που θα ήταν το ιδανικό, Εμίλιο Χιλάκη το αμέσως επόμενο. Οπότε παρακαλώ την επίοικιά σας, έτσι. Δεν το καταλαβαίνω ότι είμαι λίγος. Ο Δαμιανός, σαν το πείμα πευκοβελώνε στη Σβάνα Καρόλου Λέκα στους απαράδεκτους. Είναι τέτοιο επίπεδο και ο πρόεδρος ΠΠΗς. Μόνο που ο πρόεδρος ΠΠΗς κατάφερε να γίνει και πρόεδρος. Αυτά είναι άμα κάνεις καλές παρέες με Σιριζέους.

Η Μυρτώ μου θύμισες Πελεγρίνη, ανατρίχιασα. Πιπής, Πελεγρίνης δεν είναι ίδια, καλλιτέχνες. Όχι Κώστα μου, μου το έστειλε πριν στην πρώτη ανάγνωση, δεν είναι φανφαραντούρης, αλλή μόνο. Θα μπορούσε όμως, έχω και αυτό το, με πιάνο, δεν έχει πιάνο, γι' αυτό δεν είναι φανφαραντούρης, αν και πάλι αυτό το πομπόδες τίποτα είναι, ταιριάζει.

0: Ο Στυλιανός μήπως ο γενναίος Προκόπης ενεπνεύστη από εκείνον τον παλαιό πολιτικό και ακαδημαϊκό τον Αθανασιάδη Νόβα και της ιστορικής αξίας στίχους του «Κοίταν τα στήθη σου άσπρα σαν τα γάλατα και μου έλεγες γαργάλατα γαργάλατα». Κλάσης ανώτερος ο Αθανασιάδης Νόβας, να πούμε τώρα, έτσι. Βγάζει και νόημα αυτό που λέει. Είναι κάτι, είχε τα στήθη σου γαργάλατα. Κάτι πάει να πει με το Πούσι και αυτό και ο Πάκης, αλλά δεν. Η Βάσο, και πού είναι οι καηλοί που τη συνέλαβαν και τη φυλάξαν? Μήπως τελικά αθωώθηκε? Όχι, Βάσο μου, δεν αθωώθηκε καθόλου. Δεν έχει γίνει δίκη της. Αθώνεσαι με 600 χιλιάρικα έτσι εύκολα σε τσάντες μες στο σπίτι σου? Τι διάολο. Μπορεί κιόλας, δεν ξέρουμε. Πάντως δεν έχει γίνει δίκη της. Έτσι δεν αθώθηκε. Το ρακόν του Ολύμπου, να θυμίσω ότι εκεί που βρίσκεται ο Άριος Πάγος και το εφετείο παλιά ήταν οι φυλακές Αβέροφ, επομένως οι ποινικοί σωστά πήγαν στα προσφυγικά. Γνώριμο μέρος. Κόλπο του κύρ Μιχάλη να του πιάσει τη φάκα. Και ο Τζίζες Κασέλ, χθες με πήραν από την Πάλση να με ρωτήσουν τι θα ψηφίσω, αλλά δεν είχε επιλογή για κομμουνιστή ηγέτη. Ντροπή τους. Όχι, καθόλου τους ντροπή. Οι κομμουνιστοί ηγέτες δεν ψηφίζονται. Ηγούνται επαναστάσεως. Ξεσηκωθείτε δηλαδή εσείς και αρχίστε να σκοτώνεστε και μόλις δω ότι εδραιώνεται η επανάσταση θα κάνω, θα πω είμαι ο ηγέτης σας. Γιατί οι σωστοί κομμουνιστοί οι ηγέτες σκοτώνονται βάζουν τους άλλους να σκοτωθούν. Και ο Γεράσιμος εμπνευσμένος από τον πρόεδρο Πιπί, κύπια του πόνου το ποτό με την τζανάκα στην καλαμπάκα, στην καλαμπάκα. Εν τω μεταξύ αυτά που τα έχουν γράψει για πλάκα είναι καλύτερα από του Πιπί. Λοιπόν, να πω ότι πολύ σωστά η Νέα Δημοκρατία έβγαλε ανακοίνωση για την επίθεση στη γειτονιά, όχι μόνο στο σπίτι, στη γειτονιά του Χαρδαλιά, άνανδρη ενέργεια από θρασίδηλους τραμπούκους. Πολύ σωστά τα λέει η Νέα Δημοκρατία, είδανε οι τραμπούκοι ότι είναι με κατεβασμένα τα βρακιά η κυβέρνηση και ορμήξανε. Βρε, περιμένετε λίγο να ανεβάσει τα βρακιά της και ορμάτε μετά. Θα μου πείτε, είναι συνεχώς κατεβασμένα. Μα περιμέναμε να αναβάσει, δεν θα επιτίθενται ποτέ οι αναρχικοί, αλλά είναι θρασίδηλοι. Έτσι, τους βλέπουν ότι είναι, πώς να το πούμε, είναι λίγο χέστες απέναντι στο έγκλημα και στην παραβατικότητα και το εκμεταλλεύονται. Και δεν είναι και σωστό, τα έχουμε πει χιλιάδες φορές, να γίνει καμιά σύλληψη, να πάει μετά ο Κυριάκος και να είναι το παιδί κάποιου που τρώει μαζί του. Ας το να πάει στο διάλο, παιδιά είναι. Ή μη πιτσιρικάδες, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, εκλογές πλησιάζουν. Πότε θα γίνουν, κανείς δεν ξέρει. Όσο το αργότερο, τόσο το καλύτερο, λέω εγώ, γιατί περνάμε καλά. Δεν φαντάζομαι να το αρνείται κανείς ότι από τότε που παίζει να γίνουν, που ακούστηκε τέτοια εκλογές, έχουμε πια την κβαντική ατρό, έχουμε τον Αλέξη μας, γελάμε, έβγαλε ποιητική συλλογή ο Πιπής. Όμως τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά όσο θέλουν να μας κάνουν να πιστεύουμε οι πράκτορες της νέας τάξης πραγμάτων. Γι' αυτό εδώ, επειδή η εκπομπή είναι αποκαλυπτική, θα κάνουμε και σήμερα αποκαλύψεις. Γεια σας.
1: Εσύ νομίζεις ότι αποφασίζεις ποιος θα είναι πρωθυπουργός?
0: Εγώ προσωπικώς όχι. Θα ήθελα, αλλά δυστυχώς δεν με αφήνουν να πω εγώ να διαλέγω τον πρωθυπουργό. Και αφήστε τις εκλογές και άλλες τέτοιες αηδίες. Βέβαια, αν εννοείται γενικά, θα σας απαντούσα αφού ψηφίζουμε. Όλοι εμείς αποφασίζουμε, ψηφίζουμε. Ή μήπως δεν είναι έτσι?
1: Λάθος.
0: Λάθος.
1: Σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου.
0: Ναι.
1: Γι' αυτά δεν θα τα ακούσεις ειδήσεις.
0: Να κουμποθώ μια στιγμή.
1: Οι αποφάσεις έχουν ήδη υπαρθεί στη Λέσχη Μπίλτερμπεργκ. Φυσικά από ότι πήγε ο Μητσοτάκης και πήρε το χρήσμα, τώρα σειρά πήρε ο Πυρακάκης.
0: Πάνε στη Λέσχη. Τι πήγαινε, Ζέτεμπεργκ. Μπίλτερμπεργκ, ναι, συγγνώμη. Τέλος πάντων, κάποιου Νορβηγού ποδοσφαιριστή. Εσείς πώς τα μαθαίνετε αυτά?
1: Έχω αυτιά μέσα στη Λέσχη και μαθαίνω τα πάντα.
0: Oh.
1: Άκουσα το πλάνο. Εκλογές τον Ιούλιο.
0: Τον Ιούλιο.
1: Πρώτη Νέα Δημοκρατία. Δεύτερη Ελληνική Λύση. Τρίτο το Πασόκ.
0: Δεύτερη Ελληνική Λύση. Τρίτο το Πασόκ, μάλιστα. Λίγο οι πληροφορίες σας δεν είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται. Γιατί τώρα Ιούλιο δεν προκάμουμε? Μήπως να πούμε Αύγουστο, αλλά ας πούμε Ιούλιο.
1: Γιατί δεν θα χρειαστούν δεύτερες εκλογές τον Αύγουστο. Φοβούνται. Φοβούνται ότι ο Βελόπουλος θα συσπυρώσει όλο το αντιμητσοτακικό μέτωπο σε πιθανές δεύτερες εκλογές.
0: Αυτοί που φοβούνται ποιοι είναι? Τέλος πάντων. Οπότε θα συγκυβερνήσουν Νουδού και Πασόκ μαζί με αξιωματική αντιπολίτευση των πολιτή Τελοπών.
1: Η συμφωνία είναι ήδη κλεισμένη.
0: Ναι.
1: Κυβέρνηση Νουδού Πασόκ. Την πρώτη Κυριακή.
0: Ναι.
1: Ο Ανδρουλάκης είναι δεμένος. Τον κρατάνε στο χέρι.
0: Τον κρατάνε. Τι να το κάνω? Το πρέπει. Αμάν! Όπου τώρα όλα βγάζουν νόημα, όλα έρχονται και δένονται. Ποιο θα είναι πρωθυπουργό, Πιερακάκης που πήρε το χρήσμα?
1: Αλλά προσέξτε την κίνηση ΜΑΤ.
0: Ναι.
1: Πρωθυπουργό δεν θα είναι ούτε ο Μητσοτάκης, ναι, ούτε ο Ανδρουλάκης. Θα βάλουν τον Πιερακάκη.
0: Αφού το είπαμε.
1: Τον μοντέρνο, τον εξυγχρονιστή.
0: Έτσι.
1: Το πρώην βαθύ Πασόκ. Έτσι θα είναι όλοι ευχαριστημένοι. Τόσο από σένα.
0: Εγώ γιατί μην είμαι ευχαριστημένος? Μια χαρά μου ακούγεται αυτό. Δηλαδή θέλω να πω, είναι εντάξει, δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα, αλλά κατά τα άλλα μια χαρά. Δεν είναι, είναι κάτι τέλος πάντων που μπορώ να κάνω εγώ κάπως να.
1: Η μόνη σου επιλογή,
0: ναι,
1: είναι να τους χαλάσεις τα κουτιά. Μην ψηφίσεις Πασόκ, μην ψηφίσεις Μουδού. Μην την πατήσεις όμως με πλεύση ελευθερίας ή φωνή λογικής.
0: Ωραία.
1: Οι αρχηγοί τους είναι φιλόδοξες. Θα μπουν στην τρικοματική, αν τους ζητηθεί. Ποια είναι η λύση? Ή ψηφίσεις Βελόπουλο για την ανατροπή. Κουκουέ, που ξέρεις ότι δεν θα συγκυβερνήσει ποτέ μαζί τους.
0: Η Βελόπουλο ή Κουκουέ. Θα μου πεις, δεν λένε και πολύ διαφορετικά. Βελόπουλος και Κουκουέ είναι πάνω κάτω το ίδιο. Το Κουκουέ είναι. Πώς να δούμε, είναι για την πολιτική ότι η οπαδή της επίπεδης γης για την. Τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει, Βελόπουλο ή Κουκουέ. Θα δούμε. Ένα από τα δύο. Θα κάνω ό,τι μπορώ.

Και η συμμαθήτρια του Σίμου πολύ σωστά λέει: καλύτερα μια ώρα σκλαβιά και φυλακή παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Εγώ αν έχω να διαλέξω, καλύτερα 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Γιατί μόνο μια ώρα. Και μετά τι, να πεθάνουμε? Όχι, καλύτερα 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή παρά μια ώρα σκλαβιά και φυλακή.

0: Λοιπόν, να πάρε τη μουσική να υποδεχτώ το Δημήτρη Κολιομιχάλη με ποίηση. Δεν είναι. Θα διαβάσω από την ποιητική συλλογή Σταλακτήτες, είπαμε, όχι Σταλαγμήτες, σε τέσσερις στροφές του πρόεδρου ΠΠΗ Λίχνος, του Πάκη του Παυλόπουλου, το ποίημα Λίχνος. Όταν βαθιά το νιώσουμε πως δεν υπάρχει χρόνος παρά μονάχα το κυκλόπιο βάρος αδιάφορων αιώνων, τότε θα αποφασίσουμε να πάρουμε αλάθητο οδηγό τον ξεχασμένο λίχνο του άστρου μιας νύχτας μαγικής και θα γυρίσουμε ξανά προσκυνητές στο ταπεινό κονάκι των άγνωστων προγόνων που ακόμα περιμένουν στοργικά για να μας δείξουν με το βλέμμα το δρόμο της μοναχικής πορείας κατά την άσπηλη σπηλιά του βρέφους μιας ανατολής χωρίς εσπέρα. Παιδιά, άμα σας λέω ότι στην Καλαμπάκα, στην Καλαμπάκα είναι κανονικό ποίημα μπροστά σε αυτό, δεν σας κορυδεύω, αριστούρημα ξαναλέω. Καταλαβαίνω, είμαι λίγος, χρειάζεται ένας πρέκας ή έστω ένας Εμίλιος Χιλάκης, αλλά κάνω κι εγώ ό,τι μπορώ. Ζητώ την κατανόησή σας. Δημήτρης Κολιομιχάλης.
1: Παύλο Νερούδα, μας διάβασες?
0: Ναι, Πάκη Αρκούδα.
1: Πάκης Αρκούδας. Λοιπόν, Νόστος Ραν, αυτό έχω να σου πω.
0: Αυτές ναι, δύο... αυτό τα έλεγα το πρωί. Κατεβασμένα τα βρακιά όλων μας για να τρέξουν. Γιατί τι θα γίνει, έτσι. Η πόλη μας είναι μια παιδική χαρά για να ψυχαγωγούνται οι πολύ πλούσιοι και οι, πώς το λένε, και οι αντιεξουσιαστές. Για αυτούς είναι. Οι υπόλοιποι είμαστε κομπάρισοι στο έργο τους.
1: Μάλιστα. 8.30 ώρα λοιπόν θα αρχίσουν οι αποκλεισμοί των δρόμων σε Αθήνα, Καλλιθέα και στην αρχή της Βουλιαγμένης εκεί στη, μέχρι τη Δάφνη.
0: Εν τω μεταξύ το Ίδρυμα Νιάρχος έχει να τρέξουνε, αλλά θα μου πεις, άμα δεν βασανίσεις κανονικούς ανθρώπους για να κάνεις το κομμάτι σου, πώς θα δείξεις την ισχύ σου, δεν γίνεται.
1: Το πρώτο είναι αυτό. Και το δεύτερο, πώς θα πάει ο κόσμος μέσα στο Νιάρχος, τόσος κόσμος να τους παρακολουθήσει.
0: Τι, live γίνονται με χιλιάδες κόσμο.
1: Καλύτερα να γίνεται από το μπαλκόνι, βρε, Χριστιανέ μου. Από το μπαλκόνι, να βγαίνεις στο μπαλκόνι.
0: Όχι, είναι αυτό.
1: Βλέπεις να τρέχουν,
0: εάν, δεν δείξεις, εάν δεν μπορείς να δείξεις την ισχύ σου, δεν έχεις λόγο ύπαρξης. Και έτσι δείχνουν την ισχύ τους. Κλείνοντας μια ολόκληρη, λέει: εγώ είμαι το Ίδρυμα Νιάρχου, θα κλείσω όλη την πόλη.
1: Και αυτό σωστά.
0: Και βέβαια, με κατεβασμένα τα βρακιά έλου, λέω: βεβαίως, και προσκυνάνε.
1: Και βεβαίως. Στο κέντρο λοιπόν της Αθήνας, αυτή τη στιγμή, προσέχουμε φίλες και φίλοι: Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, Βασιλής Σαμαλίας φυσικά προς τη Βουλή και την Σταδίου. Παραέξω είναι καλά τα πράγματα. Η Κηφισίας λιγάκι θα σας καθυστερήσει στο Ψυχικό, τη Φιλοθέη και την Πανόρμου. Και ελάχιστα η άνοδος της Λεωφόρου Κηφισού. Κλείνω με τη Νέα Φιλαδέλφια. Δεν έχω κάτι που με ρωτάτε στη Νέα Φιλαδέλφια. Έχει κίνηση και κοντά στο γήπεδο της ΑΕΚ, ας πούμε, και στο κέντρο της Νέας Φιλαδέλφιας. Δεν έχω κάποιο συμβάν. Απλή κίνηση.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Διαφημίσεις μετά και πάλι μαζί.
2: Χθες έχουν έρθει οι συνδικαλιστές προχθές στο γραφείο και φοράζουν και τα βάε που λέγατε. Και είναι μια κυρία εκεί της Ανταρσίας και ψηλό, ανέβηκα λίγο τόνι. Και μου έλεγε έτσι με ύφος: 25 χρόνια πολεμάμε και δεν μας το κάνετε όλο. Της λέω: κυρία μου, 25 χρόνια πολεμάτε, ποιος υπουργός σας έκανε το μισό? Κολλάει. Και τι λέει, θα σου πω και ευχαριστώ. Μα σας λέω, θα μου ευχαριστώ. Γιατί 25 χρόνια πήγαινε και δεν σου έκανε κανένα τίποτα. Ποιος σου έκανε εγώ το μισό?

0: 101,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Μη με, να με ειδοποιήσεις να προ, ό,τι και να έχουμε, θα να προλάβω να πω ποίημα. Θέλω να κλείσω με ποίημα του Προέδρου ΠΠΗ, του Πάκη του Παυλόπουλου, Ποιητική Συλλογή Σταλακτήτες. Λοιπόν, κάτσε πριν το ποίημα όμως, να ποιήσει πάλι. Θεώνη Κουφονικολάκου, το καινούριο αστέρι του Αλέξη μας, ο οποίος μας έχει χαρίσει πάρα πολλά αστέρια. Αν βλέπω τη δημοσκόπηση, 28,1 Νέα Δημοκρατία, 14,5 η Ελλάς του Τζοκόντου, όχι το τέτοιο, 12 το Πασόκ. Δεν πάμε πολύ καλά, εν πάση περιπτώσει δεν πειράζει, πάλι με χρόνια με καιρούς. Λοιπόν, γιατί Κουφονικολάκου που είναι, έχασα τα χαρτιά μου ρε παιδιά, για όνομα του Θεού. Πώς είναι, πού είναι, δεν το βρίσκω. Το βρήκα. Λοιπόν, η οποία έχει μια απορία. Ακούγαμε χτες όλη μέρα, παίζαμε ότι θα φορολογήσουν οι νεοζέοι του Τζοκόντου που ανακάλυψαν ότι είναι πλούσιος κάποιος ανάλογα με τον κυβισμό του αυτοκινήτου. Αυτό είναι, πάει να πει ότι λογικό είναι. Οι άνθρωποι είναι αριστεροί, είναι κολλημένοι κάπου στη δεκαετία του 50, του 60, που μπορεί και αυτό να ίσχυε, ή του 70, του 80. Ακόμα και εκεί μπορεί να ίσχυε. Πια όποιος έχει πολύ ψηλό κυβισμό αυτοκίνητο, μάλλον του ξεμείνει κανένα παλιό από το 2000. Εν πάση περιπτώσει. Η Κουφονικολάκου, η συντρόφισσα.
2: Πρώτη φορά βλέπω τέτοιο άγχος στα πάνελ, στις συζητήσεις αναφορικά με τη φορολόγηση του πλούτου. Πρώτη φορά βλέπω τέτοια ένταση, τέτοια αγωνία.
1: Ναι, είναι λογικό, γιατί την τελευταία φορά που ο Τζοκόντος θα φορολογούσε τον πλούτο και θα έκανε και θα έδειχνε, τον ήπιαμε όλοι μαζί. Οπότε επειδή τα ξανακούμε, έχουμε μία αγωνία, όπως και να το κάνουμε, δεν είναι. Εξεγέλασε τα πράγματα, είμαστε καμένοι. Δεν ξέρω αν πού να το καταλαβαίνει η Κουφονικολάκου. Η οποία όμως, παιδιά, μας καθησυχάζει. Δεν ξέρουμε τι μας γίνεται, παιδιά. Λέει, μην δίνετε σημασία σε αυτά που λέμε. Θα δούμε.
2: Μιλάμε για εξειδικευμένα, στοχευμένα μέτρα, όπως οφείλουμε να κάνουμε.
3: Εμείς δεν θα ενδώσουμε
2: σε μία παροχολογία, θα σας πω. Είπε ο Αλέξης Τσίπρας και από το Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου είπε 500 ευρώ. Αλλά θα το δούμε.
1: Θα το δούμε, οι γιατρούς και νοσηλευτές. Είπε μια κουβέντα. Θα δούμε, ρε παιδί μου, αν είναι έτσι. Αμέσως πιάνεστε εσείς. Είπε μια κουβέντα ο Τζοκόντος αμέσως ότι θα το. Για όνομα του Θεού, δεν το λες και δεν το ξέρετε.
2: Και μίλησε και για ένταξη των εκπαιδευτικών στο ειδικό μισθολόγιο. Μίλησε για αυτά. Ακούστε όμως, η υπεύθυνη στάση σημαίνει ότι πρέπει να πάρουμε για να εξειδικεύσουμε όλα τα στοιχεία σε σχέση με τα έσοδα, τα οποία πρέπει να δοθούν και στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο παρεπιπτόντως. Πρέπει να πάρουμε όλα τα στοιχεία από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για να μιλήσουμε στη βάση συγκεκριμένης χαρτογράφησης.
1: Δηλαδή δεν έχουμε τα στοιχεία. Τώρα λέμε στην τύχη νούμερα, ρε παιδί μου, λέμε, αλλά δεν είναι. Θα μελετήσουμε και θα σας πούμε. Λοιπόν, να φύγουμε από το νέο ΣΥΡΙΖΑ, να πάμε στο γαλάζιο ΣΥΡΙΖΑ. Θα τελειώσω πάλι με ένα ποίημα του Προέδρου ΠΠΗ, του Πάκη του Παυλόπουλου, σπουδαίου Έλληνα ποιητή, αφοδεύοντας την ποιήση. Είναι το, όχι γενικός, κατακλυσμός. Κατακλυσμός, λέει, πάρ' τη μουσική σε παρακαλώ, όχι με μουσική τα λόγια του Προέδρου. Κατακλυσμός. Τα μάτια σου, χάντρες του χρόνου ακίμητες, άφοβα αψηφούν τις θάλασσες. Το δάκρυ σου αναγγέλει το νέο κατακλυσμό που ο Νόε δεν γνωρίζει, και τα κλειστά σου βλέφαρα βαριά σαν το μολύβι σκεπάζουν το θλιμμένο ουρανό με οργισμένα σύννεφα σμήνι πουλιών που στα φτερά τους συνωμοτεί η καταιγίδα. Και με αυτό το ποίημα τελείωσα για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε το βράδυ πριν το δελτίο ειδήσεων στην τηλεόραση. Αλλιώς αύριο εδώ στις 12. Καλό μεσημέρι.
4: Χθες έχουν έρθει οι συνδικαλιστές προχθές στο γραφείο και φοράνε τα βάια που λέγατε. Και είναι μια κυρία εκεί της Ανταρσίας και ψηλό, ανέβηκα λίγο η τόνη. Και μου έλεγε έτσι με ύφος, 25 χρόνια πολεμάμε και δεν μας το κάνετε όλο. Τη λέω, κυρία μου, 25 χρόνια πολεμάτε, ποιος υπουργός σας έκανε το μισό? Κολλάει. Και τι λέει, θα σου πω και ευχαριστώ. Μα σας λέω, θα μου σου ευχαριστώ. Γιατί 25 χρόνια πήγαινε και δεν σου έκανε κανένα τίποτα. Και σου έκανε εγώ το μισό.
5: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
6: Πλήρης ανακαίνιση.
5: Άψογα υλικά.
6: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
5: Στόκα Μαρία.
3: Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
6: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
6: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
3: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
6: Και όλα γίνονται εύκολα.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
8: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
9: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα...
8: Το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
9: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο

0: Αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία, εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό.
1: Star FM 933.
3: Central.
4: Central.
5: Central.
3: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
6: La gente está muy loca.
3: Και το πρωί και το βράδυ.
6: All day. All night. All night.
3: Central και
7: φύγαμε.
3: Central στη Γαλατινή.
8: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
9: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
10: Μαρό, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
11: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
10: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
11: Που έχει στο λαιμό.
12: Η ώρα είναι μία.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στη Μία, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Υποχρέωση πολιτικής ευθύνης χαρακτήρισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης στην νομοθετική πρωτοβουλία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, που όπως ανέφερε θα κατατεθεί σήμερα στη Βουλή και θα ψηφιστεί αύριο. Ο Υπουργός διευκρίνησε ότι η αναδρομική της ισχύς είναι κυβερνητική πρωτοβουλία. Παράλληλα τόνισε ότι η απόφαση του Αριουπάγου θα ισχύσει για όσους έχουν ενεργές ρυθμίσεις. Η συγκεκριμένη νομοθετική διάταξη δίνει ανάσα σε χιλιάδες δανειολήπτες, καθώς οδηγεί σε μικρότερες μηνιαίες δόσεις, σε χαμηλότερη συνολική επιβάρυνση και σε ταχύτερη αποπληρωμή των οφειλών. Δυσκολεύομαι να κατανοήσω με ποια νομική ή ηθική βάση εξαιρούνται δανειολήπτες που υπέστησαν την ίδια ακριβώς επιβάρυνση, μόνο και μόνο επειδή η ρύθμισή τους ολοκληρώθηκε ή απολέστηκε στο μεταξύ, ανέφερε σε δήλωσή του ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Η αποκατάσταση της νομιμότητας δεν μπορεί να είναι επιλεκτική, στην πολιτική του αυτονόητο δεν πρέπει να είναι ζητούμενο, τονίζει ο κ. Σαμαράς. Ξεπερνά τα 9 εκατομμύρια ευρώ η ζημία που προκλήθηκε στον ΔΔΕ από τη δράση πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης, για την εξάρθρωση της οποίας βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί στη Θεσσαλονίκη επιχείρηση από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη της οργάνωσης προέβαιναν σε εξειδικευμένες παρεμβάσεις μετρητών ΔΔΕ σε επιχειρήσεις και κατοικίες σε περιοχές της Αττικής, της Μακεδονίας, της Θράκης, της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου με σκοπό τη ρευματοκλοπή. Έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 3 βασικά μέλη της οργάνωσης. Συνολικά κατηγορούνται 105 άτομα. Σημαντική υπόθεση φοροδιαφυγής έφεραν στο φως οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Μετά από εντατικούς ελέγχους και με χρήση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων, εντόπισαν μαύρο χρήμα ύψους 3.100.000 ευρώ σε μια κατασκευαστική και μια μεσαία.

0: μεταξυτική εταιρεία στις Κυκλάδες μόνον για το έτος 2024. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε περιοχές της Αττικής, της Εύβοιας και της Θήβας για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές εξαρτημάτων από υποσταθμούς κεραιών κινητής τηλεφωνίας. Έχουν εξιχνιαστεί υποθέσεις σε Αττική, Κορινθία, Εύβοια, Φθιώτιδα και Θεσσαλία. Έχουν συλληφθεί 4 άτομα. Για άνανδρη ενέργεια από θρασίδηλους τραμπούκους κάνει λόγο η Νέα Δημοκρατία με αφορμή τη χθεσινή επίθεση στο σπίτι του Περιφερειάρχη Αττικής. Κατά την επίθεση, ομάδα ατόμων έγραψε συνθήματα με μπογιές έξω από το σπίτι του κυρίου Χαρδαλιά καθώς και σε παρακείμενες πολυκατοικίες. Τα συνθήματα είχαν αναφορές στην υπόθεση των προσφυγικών στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Η δημοκρατία, το κράτος δικαίου και οι θεσμοί είναι ισχυρότεροι από τις κουκούλες, τις μπογιές και τα απειλητικά συνθήματα, ανέφερε ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Την επίθεση καταδίκασε και ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ζητώντας από την περιφέρεια και την κυβέρνηση να πάρουν πρωτοβουλίες διαλόγου για να βρεθεί μια κοινά αποδεκτή λύση για τα προσφυγικά. Η πρόληψη δεν σταματά με τη λήξη της προθεσμίας για τα ακαθάριστα και την πλατφόρμα. Η προσπάθεια συνεχίζεται, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Ο Υπουργός τόνισε ότι συνολικά έχουν καταγραφεί περίπου 765.000 δηλώσεις καθαρισμού, αριθμός αυξημένος σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Διευκρίνησε ωστόσο ότι παρά τη σημαντική αύξηση των φετινών δηλώσεων, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλοί ιδιωτικοί και δημοτικοί χώροι που ακόμη δεν έχουν καθαριστεί. Το Ιράν δεν σκοπεύει να επιτρέψει στη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας να επιθεωρεί τις πυρηνικές εγκαταστάσεις που βομβαρδίστηκαν από το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε σήμερα το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Αφορμή σχετικές δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Τζέι Ντι Βάνς ότι οι Ιρανοί δέχθηκαν να απευθύνουν πρόσκληση στους επιθεωρητές της υπηρεσίας. Ο πρεσβευτής του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη στη Γενέβη διέψευσε επίσης ότι δεν υπάρχει καμία τέτοιου είδους απόφαση.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμη βόρειο, βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 με 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω Ρενά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα συννεφιάσει τοπικά και κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν σποραδικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Τετάρτη και Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και στο Θερμαϊκό και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραντικές καταιγίδες. Θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
6: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
5: Σίγουρα?
6: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
5: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
6: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostik. και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο ντουρόποξι που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
5: Μπράβο Προκόπη μου, θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
6: Durostik, προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Βασίλης Σιώτης και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Ο Κώστας Πανός στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δημήτρης Γιαννήρης στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Μπουλιέρη. 2 10 48 00 170 έως 4.

0: Καλωσορίζουμε στην εκπομπή όλους τους φανς του Rolling Stones που μας βομβαρδίζουν ήδη με μηνύματα.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Κατάλαβες, κύριε Νότια, μα διαλέγεις το σωστό τραγούδι, τι γίνεται. Δεν είναι απλώς παίζουμε Rolling Stones.
1: Τι μπορεί να ακούσω από το χιότι.
0: Καλωσορίζουμε στην εκπομπή όσους θέλουν να πάνε διακοπές στην Κρήτη. Επειδή ήταν μεγάλη η συμμετοχή, παρακαλέσαμε την ΑΝΕΚ και μας έδωσε και σήμερα εισιτήρια. Μέχρι την Παρασκευή θα σας δίνουμε. Σήμερα θα κληρώσουμε 2 εισιτήρια για το δρομολόγιο Πειραιάς Χανιά ή Πειραιάς Ηράκλειο με επιστροφή. Σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα μπορείτε να πάτε όποτε εσείς θέλετε με εξαίρεση την περίοδο εχμής. 210-4800-170 έως 174 είναι τα τηλέφωνα στα οποία μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. 2 παρα 5 ο κύριος Κώστας Πανός θα κάνει την κλήρωση.

0: Και θα ξεκινήσουμε το ίδιο δυνατά, διότι σήμερα υπάρχουν πάρα πολλά θέματα τα οποία πρέπει να κουβεντιάσουμε και να αναλύσουμε. Επειδή σε κάποια έχει σημασία ποια είναι η θέση της κυβέρνησης, παρακαλέσαμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, και τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Τον ευχαριστούμε για την άμεση ανταπόκριση. Καλό μεσημέρι, κύριε Μαρινάκη.
1: Γεια σας, γεια σας.
2: Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε με τα πολιτικά, διότι παρότι καταλαβαίνω ότι η κυβέρνηση προσπαθεί κάπως να υποβαθμίσει τα θέματα αυτά, όσο να είναι, η υπόθεση Αβραμόπουλου χθες και η υπόθεση Άννας Μισελ Ασυνακοπούλου δημιούργησαν συνειρμούς κολάσιμων πράξεων. Θέλω λοιπόν καταρχάς να μου πείτε αν στην υπόθεση του κυρίου Αβραμόπουλου την θεωρείτε σημαντική ή ίσονο σημασίας.
2: Έβγαλε ανακοίνωση ο κύριος Αβραμόπουλος.
0: Ο κύριος Αβραμόπουλος έβγαλε για τον εαυτό του, η κυβέρνηση.
2: Ναι, από όσα λέει στην ανακοίνωσή του, φαίνεται ότι έχει τις απαντήσεις για τα ερωτήματα τα οποία θα του τεθούν, αλλά ούτε δικαστής είμαι, ούτε η κυβέρνηση εκπροσωπεί την εισαγγελία και καμία κυβέρνηση. Η κυβέρνηση είναι εκτελεστική εξουσία. Άρα, τον τιμά το γεγονός ότι δεν θέλει να ταθεί εμπόδιο η βουλευτική ασυλία και τα υπόλοιπα θα τα απαντήσει η δικαιοσύνη. Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω, γιατί θα ήταν θεσμικά απαράδεκτο και για μια υπόθεση που δεν γνωρίζω.
0: Ο χειρισμός που έκανε σας βρίσκει σύμφωνος, διότι σύμφωνα με τις πληροφορίες έχει κληθεί εδώ και καιρό να δώσει κάποιες διευκρινήσεις στις βελγικές αρχές και δεν το έπραξε.
2: Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να μιλήσω επί τη βάση φημών ή πληροφοριών. Πάγει αρχή και δική μου προσωπικά, γιατί τώρα μιλάω και ως φυσικό πρόσωπο. Εκεί λόγω και της όποιας εμπειρίας έχω από τα δικαστήρια είναι όταν μας καλούν οι αρχές πάντοτε να απαντάμε. Ο κ. Αβραμόπουλος έχει απάντηση και για αυτό. Θα τις δώσει απαντήσεις το ίδιος. Είναι μια υπόθεση που ούτως ή άλλως αφορά την περίοδο που ήταν, αν δεν κάνω λάθος, επίτροπος. Ήδη σε μια σειρά από ερωτήματα και ο ίδιος δίνει κάποιες απαντήσεις ότι καλό είναι να υπερασπιστεί ο πρώην επίτροπος και βουλευτής μας, που είναι δεδομένη και η διαδρομή του και η εκτίμηση για αυτήν την πορεία, να δώσει ο ίδιος απαντήσεις για όλα αυτά. Και στις επόμενες ημέρες, βέβαια, όπως όλοι όσοι δέχονται ερωτήματα σε οποιαδήποτε φάση τη δικαιοσύνη, να ταξιολογήσει όλα αυτά, όπως είπε και η ελληνική δικαιοσύνη, για να μην ξεχνάμε, αφού αρθεί η ασυλία του, αρμόδιο για να κρίνει την υπόθεση είναι το Συμβούλιο Εφετών.
1: Μάλιστα. Για την υπόθεση της κυρίας Ασυνακοπούλου, γιατί σας άκουσα να λέτε ότι αυτή η υπόθεση είναι ένα email. Δηλαδή, υποβαθμίστε κανονικά το θέμα.
2: Όχι, κύριε Παπαδόπουλε. Απλά δεν έχουν μάθει στην αντιπολίτευση να ακούνε τις απαντήσεις ή έχουν μάθει να τις ακούνε και να τις παραποιούν. Διαφόρησα με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και γιατί έχω την ελάχιστη επίγνωση, θεωρώ παραπάνω, αλλά τουλάχιστον ελάχιστη επίγνωση ότι εκπροσωπώ μια κυβέρνηση και μιλάω για μια απόφαση μιας άλλης εξουσίας. Διαφόρησα το δικαστικό ποινικό σκέλος, για το οποίο απαγορεύεται να σχολιάσουμε για οποιαδήποτε υπόθεση και αυτό, το οτιδήποτε, με το ανθρώπινο πολιτικό σκέλος, και ανέδειξα την υποκρισία, η οποία δυστυχώς κυριαρχεί σε κάποιες τέτοιες περιπτώσεις στο δημόσιο διάλογο, σύμφωνα με την οποία, γιατί η υποκρισία που έγκυται, αντιμετωπίζεται και η κυρία Σημακοπούλου και οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι πλέον σε δεύτερο βαθμό, γιατί μετά την άσκηση έφεσης εξαφανίζεται η πρωτοδική απόφαση ποινικά και έχουμε μια νέα διαδικασία.
0: Δεν εξαφανίζεται, απλώς τελεί υπό την αίρεση του εφετείου.
2: Σύμφωνα
0: έχουμε
2: με
0: μια καταδικαστική απόφαση.
2: Όταν ασκείται έφεση και γίνεται δεκτή ή παραδεκτή έφεση, το τυπικό είναι αυτό. Έχουμε μια πρωτόδικη απόφαση και εκκρεμεί μια δίκη σε δεύτερο βαθμό, η οποία μένει να προσδιοριστεί εφόσον όταν καθαρογραφεί απόφαση. Δεν ενδιαφέρει ιδιαίτερα τον κόσμο. Το ξαναλέω, δεν μιλάω για το νομικό ποινικό σκέλος. Η δικαιοσύνη είπε ότι είπε και είναι απολύτως σεβαστό. Και δεν επιτιθέμεθα ποτέ εμείς, όπως κάνουν οι άλλοι, τη δικαιοσύνη. Όμως, σε μια χώρα και σε ένα κόσμο που κάθε μέρα βομβαρδιζόμαστε με μηνύματα και mails από ανθρώπους, εταιρείες και κόμματα που δεν έχουμε περάσει ούτε απ' έξω, δεν τους γνωρίζουμε, δεν έχουμε αγοράσει κανένα τους προϊόν, το να αντιμετωπίζει η κυρία Σημακοπούλου ή ο κύριος Σταυριανουδάκης ή οποιοσδήποτε άλλος ως εγκληματίας του κοινού ποινικού δικαίου, σαν να είχαν κάνει τι, το ξαναλέω σε προσωπικό ανθρώπινο επίπεδο και θέλω να το πω ξανά, είναι βαθύτατα υποκριτικό. Τώρα, είναι άλλο πράγμα αυτό και άλλο πράγμα αν έπρεπε οποιοδήποτε εκρήθη σε πρώτο βαθμό ποιος να πάρει κάποια δεδομένα του Υπουργείου Εσωτερικών και να τα εξάγει. Προφανώς δεν επιτρεπόταν κάτι τέτοιο, δεν έπρεπε να γίνει. Η δικαιοσύνη αξιολόγησε την υπόθεση και έβγαλε την απόφασή της. Αλλά αν δεν καταδείξουμε αυτή την υποκρισία, τότε μάλλον ζούμε σε άλλο κόσμο.
1: Πάντως ελαφριά το έχετε πάρει το θέμα, διότι είναι μια λίστα η οποία δίθηκε από ψηφοφόρους Νέας Δημοκρατίας, δόθηκε έτσι με μια, πώς να το πω, μια εμπιστοσύνη προς το κόμμα να χρησιμοποιηθεί τα προσωπικά τους δεδομένα για διάφορους λόγους Νέας Δημοκρατίας.
2: Όχι κύριε Παπαδόπουλε, δεν έχει καμία σχέση το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας με όλο αυτό. Δεν έχει καμία σχέση η υπόθεση αυτή με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Η λίστα αυτή δεν δόθηκε στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Καταρχάς να πούμε κάτι που ο κόσμος δεν το ξέρει. Κάθε υποψήφιος, μόλις προκυρήσονται εκλογές, πρώτο Θεός δηλαδή εγώ, όπως έχω ανακοινωθεί, στο βόρειο τομέα Αθηνών, ένας ευρωβουλευτής σε πανελλαδικό επίπεδο έχει τη δυνατότητα, το δικαίωμα να πάρει το σύνολο των εκλογέων, των ψηφοφόρων, όχι μόνο των μελών του κόμματος που ανήκει, και εκεί θα πάρει όνομα επώνυμο και τις διευθύνσεις που μένουν. Προσέξτε, ένας υποψήφιος βουλευτής, παραδείγματος χάρη στο βόρειο τομέα, έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει το σύνολο των διευθύνσεων για να στείλει ψηφοδέλτια, να στείλει φυλάδια, να στείλει οτιδήποτε προβλέπει τέλος πάντων ο νόμος κάθε φορά, ο εκλογικός, έτσι. Έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει τις διευθύνσεις των εκλογέων. Αυτό το οποίο δεν μπορεί να γνωρίζει είναι τα mail τους.
0: Αυτό έγινε νόμος. Στην προκειμένη περίπτωση.
2: Προσέξτε, δεν λέω, το ξαναλέω, δεν λέω ότι τηρήθηκε ο νόμος με βάση τα προσωπικά δεδομένα κτλ. Και η δικαιοσύνη έκανε λάθος. Δεν αξιολογώ τη δικαιοσύνη και την απόφαση που έβγαλε. Η δικαιοσύνη αποφάσισε ό,τι αποφάσισε με βάση τα όσα προβλέπει ο νόμος, ό,τι αξιολόγησε στη δίκη και ό,τι είπαν οι κατηγορούμενοι, ό,τι είπαν οι μάρτυρες, και θα το κάνει εκ νέου με τον τρόπο που πιστεύει το δικαστήριο του δεύτερου βαθμού. Δεν κάνω το δικαστήριο εδώ. Απαγορεύεται οι πολιτικοί, οι δημοσιογράφοι και οποιοδήποτε άλλο να παριστάνουμε τους δικαστές. Άλλο αν πολλοί συναδελφοί σας και πολλοί συναδελφοί μου το κάνουν κατά κόρον κακώς κάκιστα. Εγώ εντοπίζω μια πρωτοφανή υποκρισία. Πρωτοφανή.
0: Να αλλάξουμε θέμα, γιατί έχουμε λίγο χρόνο και πολλά θέματα που θέλω να συζητήσουμε. Θέλω λίγο τώρα να σταθούμε στην επίθεση που δέχθηκε σήμερα το πρωί στην οικία του ο Περιφερειάρχης Αττικής, ο κύριος Χαρδαλιάς, από κάποιους ανθρώπους οι οποίοι διαμαρτύρονται ενώ έχουν καταλάβει παρανόμως κάποια από τα προσφυγικά. Το πρώτο ερώτημα που θέλουμε να σας θέσουμε είναι γιατί συνεχίζεται τόσα χρόνια μετά αυτού του είδους η, πώς να το πω τώρα, η παρατυπία να έχουμε καταλήψεις σε μια γειτονιά της Αθήνας, διότι αυτό το θέμα υπάρχει μεν πολλής χρόνος που το συζητάμε, χρόνια πολλά, αλλά δεν έχετε κάνει κι εσείς κάτι σημαντικό τα τελευταία χρόνια για να αποδοθούν.
2: Κύριε Παπαδόπουλε, ήθελα να βγάλω μία από τις πιο φορτισμένες ανακοινώσεις που θα έβγαζα ως εκπρόσωπος. Κλείνω αυτό το μήνα 3 χρόνια στη θέση αυτή. Αλλά η ευκαιρία που μου δίνεται με έκανε να περιμένω να τα πω, γιατί θέλω να πω κάποια πράγματα. Καταρχάς, είναι ό,τι πιο άνανδρο μπορεί να κάνει κάποιος να πάει στο σπίτι του οποιοδήποτε ανθρώπου. Είτε είναι περιφερειάρχης, είτε είναι πολιτικός γενικότερα, είτε δεν είναι. Δείχνει πόσο λίγοι είναι αυτοί, πέραν της παραβατικής διάστασης και ποινικής διάστασης συμπεριφοράς τους, οφείλει, και είμαι σίγουρος θα το κάνει η ελληνική αστυνομία, να αναζητήσει τους άνανδρους δράστες που πήγαν στο σπίτι ενός ανθρώπου που είναι με την οικογένειά του, να τον απειλήσουν και να τον τραμποκίσουν ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο, να τους συλλάβει και να τους οδηγήσει στη δικαιοσύνη. Έχω υπάρξει κι εγώ θύμα αντίστοιχες και χειρότερες, γιατί εμένα μου βάλαν την καζάκια επίθεσης. Είμαστε δίπλα στον Νίκο Χαρδαλιά και σε κάθε θύμα τέτοιες επίθεσεις. Πάω τώρα στην ουσία. Αν θέλει κάποιος να περιγράψει μέσα σε λίγα λεπτά μία από τις μεγαλύτερες παθογένειες συνολικά της Ελλάδας των τελευταίων δεκαετιών, μπορεί να του πει την ιστορία των προσφυγικών. Και τη γνωρίζω την ιστορία, γιατί για περίπου 10 χρόνια σε αυτή την περιοχή περπατούσα κάθε μέρα ως δικηγόρος. Τώρα είμαι σε αναστολή, διοικώ την εταιρεία μου, αλλά δεν περνάω κάθε μέρα. Ανάμεσα από τα κεντρικά της ελληνικής αστυνομίας, τα κεντρικά, τα πανελλαδικά κεντρικά, μιλάμε για τη λεωφόρο Αλεξάνδρας, και τη μεγαλύτερη μονάδα δικαστηριακή στη χώρα που είναι ο Άριος Πάγος, το εφετείο Αθηνών, και από πίσω χρήσιμες υπηρεσίες και δικαστήρια του πρωτοδικείου Αθηνών, βρίσκεται ένα κτίριο που για πάρα πολλά χρόνια είναι υποκατάληψη, με την ανοχή δυστυχώς του κράτους και σειράς κυβερνήσεων από συγκεκριμένο πολιτικό χώρο,
0: και τις δικές
2: τα πράγματα
0: σας
2: με το όνομά σας, βεβαίως,
0: και τις δικές
2: και έρχεται επιτέλους μια κυβέρνηση η οποία είναι η πρώτη κυβέρνηση που εκενώνει καταλήψεις πανεπιστημίων με κάποια χρόνια καθυστέρηση και εμείς, αλλά εμείς είμαστε αυτοί που το κάνουμε, και μέσω της περιφέρειας Αττικής αναδίδει στους μοναδικούς ιδιοκτήτες το χώρο, που είναι οι πολίτες φορολογούμενοι που τον πληρώνουν. Και τι τον κάνει? Οι τόνες φιλοξενίας συγγενών καρκινοπαθών που νοσηλεύονται στον Άγιο Σάββα και ενδεχομένως και σε άλλα αντικαρκινικά νοσοκομεία. Και αντί το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, το σύνολο του πολιτικού συστήματος πρωτίστως, ο Δήμαρχος Αθηναίων, οι πάντες, να πούνε άντε και αργήσατε να εκενώσουμε κάθε κατάληψη αυτή τη χώρα, πετάξτε τους έξω. Και αν υπάρχουν, για να μην παρεξηγηθώ, ευπαθείς ομάδες, παιδιά, άνθρωποι που είναι αναξιοπαθούντες, που πρέπει κάπου να φιλοξενηθούν, έχει ήδη υπάρξει πρόβλεψη να μην μεταχθούν στον δρόμο. Τη λέω αυτή την παρένθεση για να μην γίνει κοπτοραπτική από τους γνωστούς αλληλέγγυους αναρτηγούς.
0: Και αυτό σηκώνει συζήτηση. Γιατί πρέπει να διευκολύνει η πολιτεία κάποιες καταληψίες?
2: Γιατί αν υπάρχουν άνθρωποι, όχι καταληψίες και μπαχαλάκηδες, ήμουν πολύ προσεκτικός. Ευπαθείς ομάδες, παιδιά, τα οποία βρέθηκαν εκεί γιατί κάποιοι μπορεί να τους έβαλαν.
1: Ωραία.
2: Και δεν έχουν που να
1: φροντίσετε τους αυτούς.
2: Να στον δρόμο.
1: Αλλά γιατί τα προσφυγικά να μένουν το έτσι στο κέντρο της Αθήνας?
2: Οι καταληψίες, για μένα, κάθε τέτοιος χώρος πρέπει να επελευθερώνεται από την αστυνομία άμεσα. Όποιος είναι παράνομα μέσα, και δεν μιλάω, το ξαναλέω, για παιδιά και αναξιοπαθούντες και ανθρώπους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Το λέω κάθε φορά γιατί ζούμε και στη χώρα της κοπτοραπτικής. Κάποιοι κάνουν συνέχεια κοπτοραπτική. Έτσι.
0: Μα άμεσα και σήμερα που μιλάμε.
1: Και ο άνθρωπος ο οποίος έρχεται από την επαρχία γιατί το παιδί του βρίσκεται στον Άγιο Σάββα και πρέπει να κάτσει μαζί του ένα μήνα.
2: Κύριε Παπαδόπουλο,
1: είναι πολύ καλό να είναι εκεί.
2: Ζούμε σε μια χώρα που έχουν γίνει συναυλίες και πορείες τις τελευταίες εβδομάδες από συγκεκριμένο πολιτικό χώρο. Είναι ο χώρος της αριστεράς και της άκρας αριστεράς, γιατί δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Γιατί η κακιά κυβέρνηση, με καθυστέρηση θα πω εγώ, αλλά είναι η πρώτη που το κάνει. Μέσω της περιφέρειας και του κυρίου Χαρδαλιά, που έχει μεριμνήσει ακόμα και για τα παιδιά, πάλι υπάρχουν και μείνουν στον δρόμο, να μην μείνουν στον δρόμο, δίδει στον Έλληνα φορολογούμενο για ιερό σκοπό, που είναι η στήριξη καρκινοπαθών και των οικογένειών τους, ένα φόρο που ανήκει στον Έλληνα φορολογούμενο και δεν τον αφήνει για άλλα 5-10 χρόνια να είναι υποκατάληψη.
0: Ακόμα και σήμερα πάντως οι καταλήψεις δεν έχουν λήξει, δεν έχουν εκενωθεί τα σπίτια που έχουν καταληφθεί. Σωστά.
2: Προσέξτε. Ποια είναι πραγματικότητα? Σε μια χώρα που για 45 χρόνια, από το 1974 και μετά, ήταν το TEN, ήταν, ήταν εκτός συζήτησης τα δημόσια πανεπιστήμια, έχει κατάληψη. Γιατί πήρε απόφαση ένα διοικητικό συμβούλιο ενός φοιτητικού συλλόγου. Σοβαρά.
1: Προχωράει η χώρα.
2: Μπορεί ένα διοικητικό συμβούλιο να πάρει απόφαση για μια παράνομη πράξη? Μπορεί το διοικητικό συμβούλιο εργαζομένων του νοσοκομείου γεννηματά να αποφασίσει να καταληφθεί το νοσοκομείο? Θα τους συλλάβουν το επόμενο δευτερόλεπτο. Η πρώτη κυβέρνηση που σταμάτησε αυτή την παραδοξότητα και την παρανομία είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη, που κατήργησε το άσυλο ανομίας και δεκάδες, πλέον πολλές δεκάδες, πάνω από 100 καταλήψεις ενεργές δεκαετιών, πολλών ετών τέλος πάντων, εκενώθηκαν και παραδόθηκαν τα πανεπιστήμια στους φοιτητές και στους καθηγητές. Επίσης, μια σειρά από επιχειρήσεις υπό το συντονισμό προσωπικά του κ. Χρυσοχοίδη, εκτός πανεπιστημίων και σε εστίες. Έγινε μια φοβερή επιχείρηση συνεργασία του κ. Χρυσοχοίδη, του κ. Σιάσου και τη κ. Ροκοφίλου στις εστίες των Αθηνών. Εκενώνονται ο ένας χώρος μετά τον άλλον. Είναι μια μάχη δύσκολη, κύριε Θεόντι, κύριε Παπαδόπουλε, γιατί είναι μια μάχη κόντρα τα πολύ άσχημα ένστικτα της Ελλάδας των προηγούμενων δεκαετιών.
1: Άρα τα προσφυγικά θα γίνουν κοιτώνες τώρα? Αυτή είναι η απόφαση της κυβέρνησης.
2: Πρέπει να τη δώσουμε αυτή τη μάχη. Πρέπει να τη δώσουμε και θα δοθεί, όσο και αν κάποιοι δίθεν αλληλεγγύοι και δίθεν ευαίσθητοι. Έτσι, προσπαθώ να αντιδράσουν. Το ξαναλέω. Δεν πρέπει να αφήσουμε κανέναν άνθρωπο ο οποίος κινδυνεύει να βρεθεί στον αέρα. Ένα παιδάκι το οποίο κινδυνεύει, μια οικογένεια που μπορεί να έμενε εκεί. Το ξαναλέω. Αυτό είναι κάτι που έχει ήδη προβλεφθεί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όμως να καταλάβουμε ότι αυτά τα κτίρια δεν ανήκουν σε κανέναν. Ανήκουν στους πολίτες που τα πληρώνουν κάθε μήνα.
0: Κύριε εκπρόσωπε, πρέπει να πάμε σε τίτλους των ειδήσεων. Θέλω να σας ρωτήσω αν έχετε άλλα 5 λεπτά μετά τους τίτλους των ειδήσεων.
2: Βεβαίως.
0: Ή αν σας είναι δύσκολο. Ωραία,
2: Βεβαίως.
0: Γιατί έχουμε και το θέμα των κόκκινων δανείων που θα ήθελα να συζητήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας καλούμε σε 5 λεπτά. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να σας ενημερώσω, κυρίες και κύριοι, ότι ένας νέος χώρος πρασίνων ψυχής και άθλησης δημιουργείται εντός του Λιμένος Πειραιός. Ο οργανισμός Λιμένος Πειραιός ξεκίνησε ήδη τις εργασίες κατασκευής του πάρκου ΟΛΠ, μιας πρότυπης παιδικής χαράς με ποδηλατόδρομος, υπαίθριο γυμναστήριο κλπ. Και θα είναι σύντομα έτοιμος. Επίσης, να σας ενημερώσω ότι το ΚΙΛ, το πρώτο παράρτημα δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου, λειτουργεί ήδη στην Ελλάδα με 3 πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών.
1: Και εγώ να σας ενημερώσω ότι με Nova 5G Home Internet έχει υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα θα.
3: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
4: Τον πρώτο σταθμό.
3: Star FM 933.
5: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
6: Το καλό

0: FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 1:30.
3: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Υποχρέωση πολιτικής ευθύνης χαρακτήρισε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης στην νομοθετική πρωτοβουλία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Η ρύθμιση θα κατατεθεί σήμερα στη Βουλή και θα ψηφιστεί αύριο. Η απόφαση του Αρείου Πάγου θα ισχύσει για όσους έχουν ενεργές ρυθμίσεις. Με δήλωσή του, ο Αντώνης Σαμαράς αναφέρει ότι δυσκολεύεται να κατανοήσει με ποια νομική ή ηθική βάση εξαιρούνται δανειολήπτες οι οποίοι υπέστησαν την ίδια ακριβώς επιβάρυνση, μόνο και μόνο επειδή η ρύθμισή τους ολοκληρώθηκε ή απολέθηκε. Καλωσορίζουμε το Υπουργείο Οικονομικών στην Οδό της Νόμιμης Συμμόρφωσης, σχολίασε βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη. Ζημιά που ξεπερνά τα 9 εκατομμύρια ευρώ φαίνεται να προκλήθηκε στον ΔΔΕ από τη δράση πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης, για την εξάρθρωση της οποίας βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί στη Θεσσαλονίκη αστυνομική επιχείρηση σε συνεργασία με τον ΔΔΕ. Για άνανδρη ενέργεια από θρασίδηλους τραμπούκους κάνει λόγο η Νέα Δημοκρατία με αφορμή τη χθεσινή επίθεση στο σπίτι του Περιφερειάρχη Αττικής, όπου ομάδα ατόμων έγραψε συνθήματα με μπογιές έξω από το σπίτι του κυρίου Χαρδαλιά. Τα συνθήματα είχαν αναφορές στην υπόθεση των προσφυγικών στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Την επίθεση καταδίκασε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χαρής Δούκας, ζητώντας από την περιφέρεια και την κυβέρνηση να πάρουν πρωτοβουλίες διαλόγου για να βρεθεί μια κοινά αποδεκτή λύση στο θέμα. Η πρόληψη δεν σταματά με τη λήξη προθεσμίας για τα καθάριστα και την πλατφόρμα, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Τόνισε ότι συνολικά έχουν καταγραφεί 765.489 δηλώσεις καθαρισμού, αριθμός αυξημένου σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη. Τον ευχαριστούμε πολύ για την υπομονή του. Κύριε εκπρόσωπε, η κυβέρνηση έχει αναλάβει μια πρωτοβουλία νομοθετική για τους δανειολήπτες, η οποία σε γενικές γραμμές γίνεται αποδεκτή πλην ορισμένων εξαιρέσεων. Δηλαδή, από τη μία έχουμε ήδη δηλώσεις κομμάτων της αντιπολίτευσης που λένε ότι θα πρέπει να προστατευθεί η πρώτη κατοικία, και πριν από λίγο είχαμε και μια παρέμβαση του κυρίου Αντώνη Σαμαρά που τονίζει ότι δυσκολεύεται να κατανοήσει με ποια νομική ή ηθική βάση εξαιρούνται δανειολήπτες που υπέστησαν την ίδια ακριβώς επιβάρυνση μόνο και μόνο επειδή η ρύθμιση τους ολοκληρώθηκε ή απολέστηκε στο μεταξύ. Η αποκατάσταση της νομιμότητας δεν μπορεί να είναι επιλεκτική, αναφέρει ο κύριος Σαμαράς.
3: Εδώ σε τίτλους έχουμε τρία θέματα. Πρώτον, να πούμε πολύ γρήγορα τι κάνει η ρύθμιση. Πολύ σύντομα θα πω ότι κάνει τέσσερα πράγματα. Εφαρμόζει την απόφαση του Αρείου Πάγου, ούτως ώστε κανένας συνεπής δανειολήπτης να μην χρειαστεί να προσφύγει ξανά στα δικαστήρια. Μειώνει ουσιαστικά το κόστος αποπληρωμής, καθώς ο τόκος υπολογίζεται πλέον μόνο επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί ολόκληρου του κεφαλαίου, άρα πολύ λιγότερα θα πληρώνουν το μήνα. Αναγνωρίζει την αναδρομικότητα, δηλαδή αναγνωρίζει αναδρομικά τα ποσά που καταβλήθηκαν επιπλέον και τα συμψηφίζει υπέρ του δανειολήπτη, μειώνοντας το υπόλοιπο του δανείου ή τον αριθμό των δόσεων, αναλόγως την περίπτωση. Και επιμερίζει δίκαια το κόστος μεταξύ τραπεζών και Ηρακλή, ανάλογα με την περίοδο που έχουν εισπραχθεί τα ποσά. Άρα οι δανειολήπτες κερδίζουν δόσεις λιγότερες, μικρότερες, μικρότερη συνολική επιβάρυνση, ταχύτερη αποπληρωμή. Τώρα, δύο διαφορετικές κριτικές που ακούω. Πάω σε αυτό το οποίο μου είπατε, που είπε ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Σαμαράς. Τι λέει ο κ. Σαμαράς, γιατί δεν δίνεται η αναδρομικότητα σε υποθέσεις που έχουν κλείσει ή έχουν κηρυχθεί έκτοτε. Δηλαδή, υποθέσεις που μπορεί κάποιος να έχει χάσει και το σπίτι του. Mm-hmm. Εδώ μιλάμε για δύο διαφορετικές ενδεχόμενες περιπτώσεις. Είτε η οφειλή έχει αποπληρωθεί και η κύρια κατοικία έχει ήδη διασωθεί. Αυτό είναι με μια εφάπαξη αποπληρωμή του υπόλοιπου κεφαλαίου. Έχει διασωθεί η κύρια κατοικία. Είτε έχουν ήδη παραχθεί νομικά αποτελέσματα και για τις δύο πλευρές εξαιτίας της μη καταβολής δόσεων για σειρά μηνών ή ετών. Αν μπαίναμε στη διαδικασία να εξετάσουμε, να γίνει επανεξέταση λόγω της διάταξης αυτών των υποθέσεων, θα είχαμε τεράστια νομική και συστημική αβεβαιότητα, θα προκαλούσαμε, καθώς θα απαιτούσε να ανοίξουν ξανά χιλιάδες παλιές υποθέσεις και μάλιστα πολλές από αυτές βασίζονται σε δικαστικές αποφάσεις δεκαετίας, 12 ετών, 11 ετών, 9 ετών. Δηλαδή έχει κρίνει δικαιοσύνη για αυτές. Έχει πάρει απόφαση δικαιοσύνη. Και βέβαια στις περιπτώσεις αυτές ο οφειλέτης έχει εκπέσει από τη ρύθμιση. Δηλαδή δεν έχει καταβληθεί σημαντικός αριθμός δόσεων. Θα βάζαμε, και εδώ είναι ένα επιπλέον επιχείρημα, το οποίο εγώ δεν θα φοβηθώ να το πω, πέραν όλων των νομικών και σοβαρών επιχειρημάτων, μπορείς να βάζεις στο ίδιο τσουβάλι, στην ίδια μοίρα, ανθρώπους οι οποίοι δυσκολεύτηκαν, ζορίστηκαν, φτάσαν στα όρια τους, κάναν μια ρύθμιση, την πληρώνουν, είναι συνεπείς, πληρώνουν κάθε μήνα παραπάνω από όσα θα έπρεπε τελικά να πληρώνουν, γι' αυτό και θα πληρώσουν στο εξής λιγότερα, με κάποιους οι οποίοι δεν το έκαναν αυτό.
2: Δεν το έκαναν γιατί ήταν υπερβολικοί οι τόκοι και αδυνατούσαν να ανταπεξέλθουν.
3: Μπράβο. Είναι δηλαδή, όλοι όσοι δεν πληρώνουν.
4: Όλοι οι κακοπληρωτές δεν είναι λαμόγια. Είναι άνθρωποι που χάσαν τη δουλειά τους.
3: Ακριβώς. Υπάρχουν λοιπόν, επειδή υπάρχουν κακοπληρωτές και κακοπληρωτές. Επειδή υπάρχουν κακοπληρωτές οι οποίοι δεν φταίνουν οι άνθρωποι, δεν μπόρεσαν.
4: Έτσι.
3: Αλλά υπάρχουν και στρατηγικοί κακοπληρωτές. Η κυβέρνηση αυτή δεν πιστεύει σε οριζόντιες λύσεις για όλους. Γι' αυτό και στους πραγματικά αδύναμους συμπολίτες μας, οι οποίοι δεν μπόρεσαν να πληρώσουν, έχει φτιάξει ένα νομικό καθεστώς εδώ και 3 χρόνια, κύριε Παπαδόπουλο, κύριε Θεώτη, που έχει ως αποτέλεσμα να γίνουν οι περισσότερες δηλώσεις, ρυθμίσεις που είχαν γίνει στην ιστορία. 60.000 ρυθμίσεις έγιναν. Να ενημερώσω τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ειδικά τη νέα εκπρόσωπο του νέου κόμματος του κύριου Τσίπρα. Ξέρετε, η κυρία Ισπονικολάκου, αν δεν κάνω λάθος, το όνομα της εκπροσώπου.
2: Αυτό.
3: Με όλο το σεβασμό το λέω, είναι μια νέα πολιτικός η οποία κάνει μια αρχή και το λέω πραγματικά με όλο το σεβασμό. Τις οδηγίες κρίσης της θέσης, όταν αναλαμβάνεις μια τέτοια θέση, σου λένε κάποιες συμβουλές. Τις είπαν ότι αναλαμβάνει εκπρόσωπος ενός νέου κόμματος, αλλά δεν τις είπαν ότι αναλαμβάνει παράλληλα εκπρόσωπος ενός παλιού πρωθυπουργού. Ο κ. Τσίπρας, να ενημερώσω την κυρία Κουφονικολάκου, ήταν ο πρωθυπουργός που παρέδωσε τα δάνεια στα φανς, κατήργησε, ήρε για την ακρίβεια, την προστασία της πρώτης κατοικίας και ψήφισε, καθιέρωσε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Όταν ανέλαβε λοιπόν αυτή η δίθεν κακιά κυβέρνηση την εξουσία, τα κόκκινα δάνεια ήταν πάνω από το 43% των συνόλων των δανείων και τώρα είναι το 4% και έχουν γίνει επιπλέον 60.000 δόσεις ρύθμισης.
2: Λόγω του παρελθόν του κυρίου Τσίπρα όμως δεν σημαίνει ότι η πρόταση είναι
3: μισό λεπτό.
2: Γιατί τι λέει? Λέει κάτι πολύ απλό: να διασφαλίσουμε την πρώτη κατοικία στον κακομοίρη
3: ότι
2: δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στις δόσεις.
3: Εγώ θεωρώ ότι πρέπει πλέον αυτή η χώρα να αρχίσει να κοιτάει και λίγο παραπάνω, και το κοιτάει, το κάνει αυτή η κυβέρνηση, και αυτούς οι οποίοι πληρώνουν όλα αυτά τα χρόνια. Και αυτούς οι οποίοι πληρώνουν τους φόρους τους, τις εισφορές τους, τα δάνειά τους, κάποιοι πιο εύκολα, κάποιοι πιο δύσκολα. Και εκείνους οι οποίοι δεν τα καταφέρνουν και δυσκολεύονται, αλλά δεν το κάνουν επειδή δεν μπορούν, και μόλις βρουν μια ευκαιρία, μια σοβαρή πρωτοβουλία όπως αυτές που έχουμε πάρει για τους ευάλωτους δανειολήπτες, μπαίνουν σε αυτήν την όποια ρύθμιση και αντέχουν. Δεν μπορούμε να τους βάλουμε όλους στο ίδιο τσουβάλι. Δεν μπορούμε να λέμε από πριν, μάλιστα χωρίς να υπολογίσουμε ποιο είναι το κόστος αυτό. Γιατί όλες αυτές οι ρυθμίσεις, όλες αυτές οι προτάσεις που κάνει ελαφρά την καρδία ή όποια Ελλάς και το όποιο κόμμα της αντιπολίτευσης, πίσω τους κρύβουν ένα κόστος. Δεν μας λένε λοιπόν το μάρμαρο σε όλα αυτά ποιος θα το πληρώσει.
2: Άρα λέτε ότι στην νομοθετική πρωτοβουλία που αναλαμβάνετε δεν εξετάζεται καμιά βελτιωτική προσθήκη ή ρύθμιση? Θα ψηφιστεί ως έχει.
3: Η απάντηση είναι πως θα ψηφιστεί ως έχει, και να πω και κάποια ακόμα στοιχεία. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια από το 99,7 δισεκατομμύρια που παραλάβαμε έχουν πέσει στα 72,6 δισεκατομμύρια, ενώ ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων προς εξυπηρετούμενα έχει υποχωρήσει από το 101,3%, προσέξτε, στο 40,5%. Γιατί ωραία τα λέμε εμείς, αλλά πιο σημαντικές είναι οι επιδόσεις όλων ημών, γιατί όλοι μας είτε κυβερνούμε τώρα είτε κυβερνήσαμε.
2: Σας ευχαριστούμε.
4: Υπάρχει ένα θέμα στεγαστικό στη χώρα, έτσι δεν είναι? Θέλω να πω, γι' αυτό υπάρχει μια ευαισθησία
3: για μένα, την πρώτη κατοικία. Είναι το μεγαλύτερο ζήτημα το στεγαστικό, και ειδικά όσοι νοικιάζουμε και όσοι μάλιστα συμπολίτες μας νοικιάζουν και είναι στη μεσαία τάξη και σε χαμηλότερα εισοδήματα, και εκεί πρέπει να κάνουμε ό,τι παραπάνω μπορούμε. Έχουμε πάρει πολλές πρωτοβουλίες, αλλά θέλω να πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι παραπάνω μπορούμε, ειδικά για όσους μας ακούνε και μένουν στο ενίκιο.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση που είχαμε, κύριε εκπρόσωπε.
4: Ο κύριος
2: Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ήταν στη τηλεφωνική γραμμή. Πάμε γρήγορα στις διαφημίσεις. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, σας ενημερώνω και πάλι ότι με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα, το Πανεπιστήμιο ΚΙΛ λειτουργεί ήδη στην Αθήνα με 3 πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών.
4: Και εγώ να πω ότι η Νόβα και.

0: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Και ακούγατε και την εκπομπή του Παύλου Τσίμα, θα ακούσατε την κυρία Διαμαντοπούλου να λέει ότι είχε μια συνάντηση με τους εθελοντές δασοπυροσβέστες του ημιτού, οι οποίοι εκπέμπουν SOS για τα ακαθάριστα, για τις ακαθάριστες
3: εκτάσεις. Ότι τα χόρτα είναι ένα μέτρο ψηλά.
2: Ναι, σε περιοχές που δεν είναι ευθύνη ιδιωτών, αλλά είναι ευθύνη είτε του Δήμου είτε του Δημοσίου. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Βασίλη Κρητικό, ο οποίος είναι αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Ελληνικού Αργυρόπολης και μέλος αυτής της εθελοντικής ομάδας δασοπροστασίας του Δήμου Ελληνικού. Καλό μεσημέρι, κύριε Κρητικέ.
3: Γεια σας.
4: Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμητική πρόσκληση, κύριε Παπαδόπουλε και κύριε Χιώτη, την οποία θεωρώ και απαραίτητη για να επικοινωνήσουμε το πραγματικό πρόβλημα.
2: Είναι υποχρέωσή μας για να τα λέμε από πριν. Έτσι. Γιατί χτες είχαμε τρεις πυρκαγιές με το καλημέρα στην Ελλάδα, στη Βιωτία, μάλιστα και δύσκολη πυρκαγιά. Αλλά θέλω να μας πείτε τώρα.
3: Πού βρισκόμαστε, πέστε μας τι γίνεται τώρα.
2: Ακριβώς. Πού βρισκόμαστε για την περίπτωση του ημιτού, για την οποία έχετε κάποια ευθύνη εποπτείας, να το πω έτσι.
4: Για να βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά. Δεν έχουμε την ευθύνη εποπτείας. Οι Δήμοι ουσιαστικά δεν μπορούν στον Ημιτό να κάνουν πράγματα. Η αρμοδιότητα είναι καθαρά του Δασαρχείου και του Συνδέσμου Προστασίας και Ανάπτυξης του Ημιτού, που όλα αυτά τα χρόνια κάνει μέτρα, παίρνει μέτρα πρόληψης και δράσης. Πραγματικά αποτελούσε τα πέντε χρόνια μεταξύ 19 έως το 2024 υπό την προεδρία του Γιάννη του Κωνσταντάτου, του Δήμαρχου Ελληνικού Αργυρούπολης, γίνανε πολλά πράγματα που αποτέλεσε μοντέλο πρόληψης για όλη την Ελλάδα.
2: Μισό λεπτό, γιατί δεν το κατάλαβα. Αυτός ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης του Ημιτού είναι φορέας που ανήκει πού?
4: Είναι φορέας, είναι σύνδεσμος ο οποίος έχει δημιουργηθεί και εκπροσωπείται από μέλη των Δήμων γύρω από τον Ημιτό και κάνει έργα πρόληψης σε συνεννόηση με την άδεια του Δασαρχείου. Δυστυχώς όμως.
3: Είναι υπεύθυνος για το καθάρισμα των χόρτων, δηλαδή.
4: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτή τη στιγμή όμως, πραγματικά σας είπαν οι εθελοντές και προκαλώ, θα το δείτε και όλοι όσοι είναι γύρω από την Ημιτό, ότι για πρώτη χρονιά τα χόρτα είναι 2 μέτρα.
2: Γιατί
4: και είναι 2 μέτρα, γιατί δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και ως μέλος του συνδέσμου του ΣΠΑΗ έχουμε κάνει μαζί με τον Δήμαρχο Ελληνικού Αργυρούπολης επιστολές που καλούμε να ενημερωθούμε για πότε θα μπει ο εργολάβος. Ήταν σε προσυμβατικό έλεγχο και δεν ξέρω σήμερα ή αύριο θα ξεκινήσει μια εργολαβία η οποία είναι πάνω από 5.000 στρέμματα που πρέπει να κοπούν. Σε μια εβδομάδα θα μπούμε στον τρίτο μήνα της αντιπυρικής περίοδου, και ακόμα δεν έχει μπει ενεργή εργολαβία σε όλο τον Ημιτό.
3: Ωραία, τι θα κάνετε εσείς, κάτι πρέπει να κάνετε εσείς, δίπλα σας είναι αυτό το πράγμα.
4: Ακριβώς, πραγματικά είναι μια ορολογιακή βόμβα. Είπατε για τις φωτιές πολύ κοντά μας. Είχαμε και μια φωτιά και εμείς στα σύνορα με την Ηλιούπολη, κοντά στο κιτ της 8 του μηνός, που από τις θερμικές μας κάμερες καταφέραμε να την εντοπίσουμε και σε 3 λεπτά να τη σβήσουμε. Το υπάρχει και στη δημοσιότητα αυτό, αλλά εμείς δεν μπορούμε.
2: Εγώ
4: να
2: δεν
4: δούμε
2: κατάλαβα
4: αυτή τη στιγμή μέσα
2: ότι καθυστέρησε ο εργολάβος. Ποιανού ευθύνη είναι?
4: Νομίζω ότι εδώ έχουν ευθύνη πολλοί και βασικότερα απ' όλα είναι ο σύνδεσμος. Ο σύνδεσμος προστασίας και ανάπτυξης
2: ο σύνδεσμος
4: έπρεπε...
2: είναι μια κοινοπραξία των Δήμων που συνορεύουν με τον Ημιτό. Σωστά.
4: Και όμως οι διαδικασίες της εργολαβίας, των ελεκτικών μηχανισμών και...
3: Ωραία.
4: Τώρα πρέπει να μπουν. Εμείς δυστυχώς εχθές με το Δήμαρχό μας μοιράσαμε επιστολή ενημερωτική σε όλους τους κατοίκους στο περιαστικό μέτωπο του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης από την Ηλιούπολη μέχρι τη Γλυφάδα. κάνουμε ό,τι μπορούμε, έχουμε αυξήσει τα μέτρα πρόληψης με την εθελοντική ομάδα και την πολιτική προστασία, είμαστε πάνω κατά πάνω στον ημιτό με αυτοκίνητα, με υδροφόρες κτλ. Αλλά τα χόρτα εμείς δεν μπορούμε να μπούμε να τα κόψουμε.
3: Γιατί δεν μπορείτε εσείς και ένας άλλος Δήμος?
4: Γιατί χρειαζόταν να ήταν μια καθαρά από τη διοίκηση του ΣΠΑ ή από το Δασαρχείο να πούνε, να εκφράσουν αδυναμία.
3: Ναι, αλλά εσείς τα καείτε.
4: Ακριβώς, πολύ σωστά το λέτε, και αυτή τη στιγμή εκφράζουμε πραγματική αδυναμία, γιατί το να μπούμε εμείς μέσα χωρίς διαδικασίες, με τι προϋπολογισμός έχουμε κάνει τέτοια πρόβλεψη, ήταν να το κάνουμε εμείς. Δηλαδή ο τελευταίος τροχός που είναι ο Δήμος κατόπιν εορτής, επειδή κάποιοι που είχαν την αρμοδιότητα δεν το έκαναν, πρέπει να έχουμε εμείς την ευθύνη να μπούμε μέσα να το κάνουμε.
3: Τα σπίτια των δημοτών σας θα καούνε όμως. Τώρα τι σημασία έχει ποιος έχει. Τελείωσε αυτό το πράγμα. Τώρα πρέπει κάτι να κάνετε. Να βάλετε κομμάντο από τις τρεις δήμους σας, να κόψουν
4: αυτό. Ακριβώς αυτό, και προσπαθούμε και εμείς, τουλάχιστον στα δικά μας όρια και σε μικρό κομμάτι. Ο Δήμαρχός μας ήδη έχει φτιάξει κάποια κομμάτια, αλλά δεν είναι όλη η έκταση που θα έπρεπε να ήταν.
2: Εγώ πάλι δεν
4: καταλαβαίνω. Και όχι μόνο αυτό. Και όχι μόνο
2: λέτε
4: αυτό.
2: Ότι ο Δήμος Αργυρούπολης δεν φταίει, αλλά φταίει η κοινοπραξία των Δήμων που έχει δημιουργήσει το σύνδεσμο.
4: Ακριβώς.
2: Άρα δεν φταίει ο Δήμος Γλυφάδας, ο Δήμος Ηλιούπολης. Ποιος φταίει?
4: Κάποιος
2: πρέπει να φταίει.
4: Γι' αυτό έχουμε κάνει το σύνδεσμο. Αλλιώς θα παραιτηθεί ο σύνδεσμος να ξανααναλάβουν οι Δήμοι. Αλλά επειδή πάντα βλέπαμε τον ημιτό στην ολότητά του, και όχι αποσπασματικά ένας-ένας, δεν έχει σύνορα η φωτιά. Γι' αυτό και φτιάξαμε αυτό το σύνδεσμο. Αν δεν μπορούν από τη διοίκηση να κάνουν έγκαιρα τους διαγωνισμούς...
3: Δεν μπορούν, είναι φανερό.
4: Άμα δεν μπορούν...
3: Γι' αυτό πρέπει να κάνετε κάτι εσείς τώρα.
2: Εσείς δεν γνωρίζετε τη διοίκηση αυτή.
4: Γι' αυτό και ο Δήμαρχος, γιατί δεν ήταν το μόνο κομμάτι με τα χόρτα.
3: Γιατί με επιστολές, θέλω να πω, και διακηρύξεις, δεν γίνεται τίποτα, καταλάβατε. Τώρα έχουμε φτάσει στο και πέντε.
4: Αλλά υπάρχουν διαδικασίες, υπάρχει δασαρχείο. Τι κάνουν αυτοί? Είναι ενημερωμένο και το Υπουργείο. Τι κάνει
2: Μα
4: αυτό?
2: Το Υπουργείο λέει δουλειά των Δήμων είναι. Και
4: όχι,
2: τώρα λέτε
4: όχι, δεν
2: ότι
4: είναι, όχι,
2: δεν
4: όχι,
2: είναι
4: δεν
2: του
4: είναι.
2: Δήμου Ηλιούπολης ή Αργυρούπολης.
4: Ποιος το λέει αυτό?
2: Ο Υπουργός Πολιτικής
4: Προστασίας. 25 χρόνια στην αυτοδιοίκηση. Είμαι 12 χρόνια στην πολιτική προστασία, αντιδήμαρχος. Ούτε ένα χρόνο ούτε δύο. Αυτά που δεν μπορούν να τα κάνουν, ας το πούνε. Αλλιώς θα παρατηθούν, το λέω ευθέως. Ήτανε και εσείς.
3: Κάτι
4: και
3: πρέπει
4: εσείς
3: να κάνετε.
4: Αυτό λοιπόν ο Δήμαρχος, ο κύριος Κωνσταντάτος, για τους δρόμους, για τους δρόμους τους δασικούς, έβαλε δικά του συνεργεία που μπόρεσε να βρει, όχι με διαδικασίες και συγκεκριμένα από κάποιους αναδόχους, από κάποιους εργολάβους μέσα από το ελληνικό, και κάναμε δύο τεράστια σε αρκετά χιλιόμετρα παρεμβάσεις μέσα στον ημιτό από τις πλημμύρες, αν θυμόσαστε, που πνίγηκε και στη Γλυφάδα κάποια γυναίκα τότε. Όλος ο ημιτός αυτή τη στιγμή, οι δασικοί δρόμοι δεν έχουν γίνει και έχει έρθει ο στρατός. Το ξέρετε αυτό?
3: Το στρατό, κάποιον να βάλετε, θέλω να πω. Πάντως κάτι πρέπει να κάνετε,
4: λοιπόν,
3: θα καείτε.
2: Στείλτε και ένα γράμμα στο Υπουργείο
4: και βγήκανε, το κάναμε. Το κάναμε. Και στα σύνορα της Γλυφάδας με τη Βούλα έγινε μια πανηγυρική εκδήλωση που δόθηκε και στη δημοσιότητα για το μηχάνημα που είναι, που μπήκε του στρατού. Τώρα το μηχάνημα του στρατού είναι στην Πεντέλη. Λοιπόν, κάποιος πρέπει να πει την αλήθεια. Έτσι είναι τα πράγματα.
3: Λοιπόν,
4: αυτό το σως, εμείς δεν κινούμαστε ούτε πολιτικά, ούτε... Έτσι, είμαστε όλη την αντιπυρική, 12 χρόνια έχουμε να φύγουμε από τον τόπο μας να πάμε διακοπές. Και εμείς και οι εθελοντές, είμαι και επικεφαλής των εθελοντών μας. Λοιπόν, δεν πρέπει να το αφήσουμε. Και χαίρομαι που αναδεικνύεται ένα θέμα που μέχρι πριν δεν είχε λάβει την απαιτούμενη δημοσιότητα. Γιατί αν είχε λάβει την απαιτούμενη δημοσιότητα, στον ελεκτικό μηχανισμό που ήταν στον Επίτροπο η σύμβαση να εγκριθεί, μπορεί να την είχε περάσει ο Επίτροπος. Γιατί όταν είναι θέμα πολιτικής προστασίας, πρέπει να το βάζουμε σε προτεραιότητα.
2: Μάλιστα.
4: Και αν
3: τη δημοσιότητα την πήρε. Το χωράφι πρέπει να καθαριστεί.
2: Για να δούμε τώρα μήπως
4: γι' αυτό και κάπου. Είμαστε εδώ. Γι' αυτό και είμαστε 24 ώρες το 24ωρο εδώ. Και μια δουλειά που έγινε όλα αυτά τα χρόνια και καταφέραμε να σώσουμε τον ημιτό, που είναι το μόνο αλόβητο βουνό που παρά τις πυρκαγιές έχει κρατηθεί ζωντανό, πρέπει να το διατηρήσουμε. Αυτή η συμμαχία που έγινε δεν πρέπει να πάει στράφη. Γιατί αποτέλεσε μοντέλο πολιτικής προστασίας και είναι λάθος το μήνυμα αυτό που βγαίνει τώρα. Αλλά όμως είναι το αληθινό μήνυμα. Ότι πρέπει να μπούμε άμεσα. Γιατί ένας εργολάβος 5.000 στρέμματα για να κάνει τον ημιτό θέλει 2 μήνες. Δηλαδή μετά το τέλος αντιπυρική. Το ποιο φταίει, φτάστε εδώ.
3: Θα σας ξαναπάρουμε να δούμε τι έγινε. Γιατί εδώ πέρα πρέπει να το πιέσετε όλοι σας. Να προχωρήσετε.
4: Ακριβώς. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά, κύριε Κριτική. Ο κύριος Βασίλης Κριτικός, κυρίες και κύριοι, αντιδήμαρχος της Αργυρόπολης και μέλος της ομάδας εθελοντών για την προστασία του ημίτου, ήταν στην τηλεφωνική γραμμή.
3: Το ίδιο λέει συμβαίνει στο Δήμο Διονύσου, στο λόφο αξιωματικών, λέει ο Μπάμπης.
2: Δεν βγάζω άκρη πάντως. Εγώ δεν κατάλαβα, πρέπει να σου πω. Δεν κατάλαβα ποιος πρέπει να την κάνει τη δουλειά, γιατί κατάλαβα ότι υπάρχει ένα σύνδεσμο.
3: Φτιάξανε ένα σώμα, ρε παιδί μου, οι πέντε δήμοι, φτιάξανε μια ομάδα η οποία πρέπει να το κάνει αυτό.
2: Αλλά δεν το έκανε.
3: Δεν το έκανε. Τώρα όμως πρέπει κάτι να γίνει.
2: Ναι, εκεί. Αλλά δεν το έκανε.
3: Ναι. Δεν το έκανε του χρόνου, δηλαδή, να το αφήσουν έτσι. Πάλι να φτιάξουν μια ομάδα και να πάνε να τη σβήσουν.
2: Ο Θεός να μας φυλάει και φέτος το καλοκαίρι. Κώστα, γρήγορα, γρήγορα έναν αριθμό από το 1 έως το 68.
0: 34.
2: Να, 34. Ο κύριος Χρήστος Μπεντούλης, με κινητό που τελειώνει σε 690, κερδίζει τα εισιτήρια στην ΑΝΕΚ. Όσοι δεν κληρωθήκατε, και αύριο μέρα είναι. Μέχρι την Παρασκευή θα σας δίνουμε εισιτήρια για την Κρήτη. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky, ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού μας με τον Σπύρο Μάλι.
3: Εμείς αύριο στη μία, γεια σας.
5: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και
6: Sky 100,3.
5: Αμέσως μετά το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 μέχρι τις 3. Star FM 93,3. Ο ζωντανός σταθμός.
7: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
8: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστοτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
9: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
10: Στη high season τρέχεις non-stop.
11: Παιδιά, η παραγγελία!
10: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
12: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στα Γρεβενά, Κωνσταντίνου Ταλιαδούρη 59.
13: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα.
14: Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
9: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβενά.
10: Στη high season τρέχεις non-stop.
11: Παιδιά, η παραγγελία!
10: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
12: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στα Γρεβενά, Κωνσταντίνου Ταλιαδούρη 59.
13: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα

0: Caribbean Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στα Γρεβενά, Κωνσταντίνου Ταλιαδούρη 59.
2: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
3: Φρικτορία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
4: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
3: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
4: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
3: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
4: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
3: Φρικτορία Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
5: Φρικτορία Data Center Services.
3: Τηλέφωνο 2421 100 659.
5: www.frictoria.com.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Τόνο σαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
7: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο. Γιατί να είσαι ο Ρωμαίος. Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο. Σου μιλάω. Ρωμαίο.
8: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
7: Ποια πίτσα. Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
8: Αφού το ξέρεις. Όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς.
9: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
10: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
9: Πίτσα Ρωμαίο.
10: Για αυτούς που ξέρουν.
7: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
11: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
12: Sky 100,3.

0: Καλό σας μεσημέρι, 3η 23 Ιουνίου σήμερα. Ακούτε Sky 100,3, το κεντρικό μαγκαζίνο, και περνάμε αμέσως στις ειδήσεις, πρώτα σε τίτλους με τις φωνές των πρωταγωνιστών. Μεταξύ άλλων θα δούμε τι αλλάζει για χιλιάδες οφειλέτες του νόμου Κατσέλη και την προστασία της πρώτης κατοικίας με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών. Έρχεται να εφαρμόσει απόφαση του Αρείου Πάγου να βάζει τον τόκο πάνω στη μηνιαία δόση και όχι στο έτος. Θα έχει και αναδρομική ισχύ πώς και πόσο ωφελείται ο δανειολήπτης.
1: Αναδρομικές ελαφρύνσεις για τους δανειολήπτες, πάρα πολύ σημαντικές, καθώς πλέον θα μιλάμε ότι ο τόκος αναγνωρίζεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του κεφαλαίου.
0: Για ισόβιος πρόεδρος το πάει ο Ερντογάν. Ο εκπρόσωπος του κομματός του ανακοίνωσε πως ο Τούρκος πρόεδρος θα είναι και πάλι υποψήφιος. Για να το κάνει βεβαίως θα πρέπει είτε να αλλάξει το Σύνταγμα είτε να επικαλεστεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
2: Φοβάται το Ισραήλ. Το φοβάται πάρα πολύ το Ισραήλ και συνεπώς φοβάται και τη σχέση της Ελλάδας με το Ισραήλ και την Κύπρο. Άρα δεν του είμαστε και εύκολοι για να μας κάνει ό,τι θέλει. Ωστόσο κανένας δεν μπορεί να αποκλείσει τι μπορεί να μπει στο οπτικό του πεδίο αν θελήσει να πάει σε εκλογές πολύ σύντομα.
3: Ενώ έπαιζε το σενάριο μέχρι πριν από περίπου ένα μήνα πριν τις υποθέσεις με τον Οζέλ, δηλαδή τα ιστορικά του ΖΧΠ για πρόεδρες εκλογές, νομίζω αυτό το επικρατέστερο τώρα είναι αλλαγή του συντάγματος.
0: Και κάτι που από αυτά που προκαλούν οργή, τα γνωρίζετε τα σιτράκ, είναι πλέον ευτυχώς είναι σε πάρα πολλές παραλίες, είναι αυτοί οι διάδρομοι, ξύλινοι διάδρομοι που καταλήγουν στη θάλασσα και διευκολύνουν συμπολίτες μας με αναπηρίες, με αναπηρικά αμαξίδια, να έχουν

0: πρόσβαση στη θάλασσα. Κάποιοι λοιπόν βανδάλισαν, κατέστρεψαν μια τέτοια εγκατάσταση στους νέους επιβάτες Θεσσαλονίκης, η Βούλα Πατουλίδου.
1: Εδώ τίποτα, ανέβηκαν πάνω στις άκρες και χοροπηδούσαν. Δηλαδή από ένα σημείο και μετά με ξεπερνάει του να κόβεις τη δυνατότητα σε έναν άνθρωπο να πάρει για αναπνοή, αδερφέ.
0: Όλους μας ξεπερνάει νομίζω αυτό που μόλις ακούσαμε. Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, Μελίνα Σαμαραδέλη στην αρσυνταξία, Πέρσα Μπόλια, Σοφία Καλαβρού στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο και βεβαίως ο Δημήτρης Κολιομιχάλης πάντοτε την ίδια ώρα. Να είσαι καλά Δημήτρη, καλώς όρισες.
2: Καλώς σας βρήκα, καλό μεσημέρι. Έχουμε πρόβλημα στην Κηφισού, θα μου πεις πότε δεν έχουμε.
0: Έλατε.
2: Πρόβλημα. Ναι. Και κάθε χρόνο οφείλω να παρατηρήσω πως είναι και δυσκολότερη η λεωφόρος Κηφισού. Στην άνοδό της λοιπόν από το Εγάλεο προς τη Νέα Φιλαδέλφια έχει ανατμήματα μποτιλιάρισμα. Πώς θα τα αποφύγετε φίλες και φίλοι? Η πρώτη τη τάξη επιλογή σας, εναλλακτική, είναι η Πατησίων. Μην σας κάνει απορία, είναι η Πατησίων, είναι εξαιρετική η Πατησίων, μέχρι να σας βγάλει στην Αγία Βαρβάρα, τα Πατήσια και να στρίψει τα αριστερά, να βγείτε κατευθείαν μέσω της προέκτασης της Αχαρνών στην Εθνική Οδό. Η δεύτερη επιλογή σας είναι η Αχαρνών ή η άνοδος της Κηφισίας. Εάν είστε στα δυτικά προάστια, στην Θιβών ας πούμε, μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε, αλλά θα καθυστερήσετε λιγάκι στην πλατεία των Αγίων Αργύρων. Τι άλλο έχουμε? Στο κέντρο της Αθήνας έχουμε τη Βασιλίση Σοφίας και Αμαλίας προς τη Βουλή βεβαρημένες, όπως πολλές φορές είναι αυτή την ώρα. Ο καθοδικός άξονας Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού θα σας καθυστερήσει και δευτερευόντως η Σταδίου στο δεύτερο μισό της. Και κλείνω με το Σκαραμαγκά, γιατί αρχίζει και πάλι να παρουσιάζει πρωινή εικόνα, κυρίως η Σχιστού, αλλά και η Λεωφόρος Αθηνών προς τα έξω, προς τη Λίμνη Κουμουνδούρου και την Κόρινθο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Εμείς θα αρχίσουμε από την είδηση που έδωσε σήμερα το Υπουργείο Οικονομικών και αλλάζει το τοπίο σε ό,τι αφορά τους οφειλέτες του νόμου Κατσέλη, όσους δηλαδή μπήκαν υπό την προστασία του νόμου για την πρώτη κατοικία. Έρχεται λοιπόν το Υπουργείο, εφαρμόζει την απόφαση του Αρείου Πάγου για το πώς πρέπει να μπαίνει ο τόκος πάνω στη δόση και όχι τη μηνιαία δόση και όχι πάνω σε όλο το χρόνο, αλλά δίνει και αναδρομική ισχύ με αποτέλεσμα ένα επιπλέον όφελος για τους δανειολήπτες. Το πώς, το γιατί, με απλά λόγια και παραδείγματα θα μας πει ο Κωνσταντίνος Δαυλός, που είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Κωνσταντίνε.
3: Καλό μεσημέρι.
0: Ξέρω πως έχεις κάνει πάρα πολύ δουλειά, την είδαμε και στην τηλεόραση. Οπτικοποιημένη είναι πιο εύκολο να καταλάβει κάποιος το τι συμβαίνει.
3: Ναι, αλλά επειδή είμαστε εδώ για να οπτικοποιούμε το ραδιόφωνο, θα το κάνουμε και εδώ εξαιρετικά.
0: Έτσι, έτσι, έτσι. Αυτό θέλει λίγους αριθμούς, θέλει αυτή η δουλειά.
3: Δεν θα είναι πολύ.
0: Ωραία. Λοιπόν, καταρχάς τι λέει η απόφαση, τι είναι αυτό που ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο?
3: Ας ξεκινήσουμε από την καθολικότητα της απόφασης, και το λέω επειδή κάθε φορά που έρχονται αποφάσεις του Αρείου Πάγου γίνεται η γνωστή ερώτηση: τους αφορά όλους? Θα πρέπει άλλοι να προσφύγουν? Γιατί να μην αφορά και εκείνους που δεν προσέφυγαν κτλ. Εδώ λοιπόν τους αφορά όλους. Δεν χρειάζεται να προσφύγει κανένας, διότι έρχεται ο νόμος και είναι καθολικός. Τι λέει ο νόμος? Παίρνει λοιπόν τη βασική απόφαση που, όπως την είπες και εσύ στην εισαγωγή σου, υπολογίζει πλέον τον τόκο στην μηνιαία δόση και όχι στο σύνολο του κεφαλαίου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια δραματική πτώση του τόκου, του κομματιού του τόκου από τα τοκοχρεολύσια που πληρώνει κάθε μήνα, που πληρώνεται κάθε μήνα με την δόση. Και επιπλέον έχει και αναδρομική ισχύ από το 2024. Αυτό αφορά πάντα τους καλοπληρωτές, εκείνους δηλαδή που μπήκαν σε μια ρύθμιση και συνέχισαν να την πληρώνουν. Τι τους λέει? Τα ποσά που δίνατε, που εμπεριείχαν και τόκο και κεφάλαιο, θα αφαιρέσω τον τόκο, θα τον ρίξω δηλαδή σε αυτό το πολύ μικρό ποσό που θα δούμε ότι θα πέσει ο τόκος, και αυτό το μικρό ποσό θα σας το υπολογίσω έτσι ώστε να σας μειώσω και την οφειλή τελικά τη συνολική, αφαιρώντας και από το κεφάλαιο δηλαδή. Κάνοντας ναι. Καποπληρωμή και
0: άρα
3: το κεφάλαιο.
0: Άρα έχει αναδρομική ισχύ, δεν έρχεται να σου πει σου δίνω πίσω όσα σου κρατούσε η τράπεζα, τα επιπλέον, αλλά αυτά τα επιπλέον τα φέρω από το δάνειο.
3: Πάμε λοιπόν να δούμε το παράδειγμα. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι κάποιος έχει ένα δάνειο το οποίο το 2024 έχει υπόλοιπο 144.500 ευρώ. Η προηγούμενη δόση ήταν 731 και θα την πλήρωνε για 300 μήνες. 300 μήνες είναι 25 χρόνια.
0: Κάποιος λοιπόν μέχρι τον προηγούμενο μήνα έβασε στην τράπεζα 731 ευρώ.
3: Τώρα λοιπόν Από αυτά τα 731 θα πληρώνει τα 482 που είναι η αποπληρωμή του κεφαλαίου και 1 ευρώ για τον τόκο. Άρα η δόση του πέφτει από τα 731 στα 483.
0: Είναι πολύ σημαντική διαφορά. Πολύ
3: η
0: σημαντική
3: διαφορά λοιπόν αυτή, για να το δούμε και στο σύνολο του κεφαλαίου, εάν λοιπόν αυτά τα 144.500 ευρώ φτάσει στους 300 μήνες, θα τους πλήρωνε με το προηγούμενο τρόπο, θα πλήρωνε από 144.500 ευρώ, θα πλήρωνε 219.352. Τώρα θα πληρώσει, αντί 144.500, θα πληρώσει 144.933. Έχει κέρδος δηλαδή 74.000.
0: Είναι πολύ μεγάλη διαφορά και στο τελικό ποσό και στο μήνα.
3: Πολύ σημαντική διαφορά. Και αυτό λοιπόν, επειδή κάποιος πάντα πληρώνει το μάρμαρο, πού θα αποτυπωθεί, υπολογίζονται ότι αυτό αφορά δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους. Το σύνολο των ποσών που χρωστάνε, τα οποία έχει το σύστημα Ηρακλής, είναι 16,5 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: 16,5
3: δις. Από αυτά, 500 εκατομμύρια μέσα σε 20 χρόνια θα αφαιρεθούν από την μείωση των δόσεων, δεν θα τα πάρει δηλαδή το σύστημα Ηρακλής, και 200 εκατομμύρια από την αναδρομικότητα. Άρα δηλαδή αυτοί οι δεκάδες χιλιάδες δικαιούχοι θα γλιτώσουν συνολικά 700 εκατομμύρια ευρώ.
0: 700 εκατομμύρια ευρώ. Είναι πολύ σημαντικό το ποσό. Θα ακούσουμε τον κύριο Πιερακάκη. Αυτό συμπεριλαμβάνεται σε ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών.
3: Σε μια τροπολογία η οποία θα έρθει. Θα κατατεθεί σήμερα, αναμένεται να ψηφιστεί αύριο.
0: Όχι, το λέω και για εκείνους που μας ακούνε. Πλησιάζει και τέλος του μήνα. Δηλαδή, σκέφτεται και ο άλλος. Στο τέλος του μήνα εγώ τι θα πληρώσω, με το παλιό ή το καινούριο? Θα έχει προλάβει να περάσει?
3: Με ρωτάς τώρα για το αν θα τρέξει, αν θα προλάβουμε την επόμενη εβδομάδα. Ενδεχομένως μπορεί να την προλάβει για τον επόμενο μήνα.
0: Για τον
3: δηλαδή
0: επόμενο
3: για τη δόση του επόμενου μήνα.
0: Ωραία, ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κωνσταντίνε. Ο Κωνσταντίνος Δαβλός. Ακούμε τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Πιερακάκη. Ήταν σε μια εκδήλωση που διοργανώνει μια ιστοσελίδα γαστρονομίας. Είναι του πρώτου θέματος. Εκεί μίλησε λοιπόν και είπε.
4: Υπάρχει αναδρομικότητα. Στο πλαίσιο του νόμου Κατσέλη. Σε όσους έχουν ενεργή ρύθμιση, ερχόμαστε και λέμε ότι όσα έχουν ήδη καταβάλει, τα καταβάλουν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης απόφασης και της συγκεκριμένης τροπολογίας που καταθέτουμε και ισχύουν αναδρομικά. Αυτό να πω, δεν μας το επιβάλλει η δικαστική απόφαση. Αυτό ερχόμαστε και το κάνουμε μόνοι μας.
0: Αυτά είπε ο κύριος Πιερακάκης για αυτή την πολύ σημαντική απόφαση. Καταλάβατε και από τους αριθμούς που μας είπε ο Κωνσταντίνος Δαβλός, δηλαδή για ένα δάνειο 145.000 ευρώ, η δόση από τα 731 πέφτει στα 482, σχεδόν 300 ευρώ διαφορά. Είναι πολύ σημαντική η διαφορά. Το σχολίασε η πολιτικός η οποία έχει ονοματοδοτήσει το νόμο για την προστασία της πρώτης κατοικίας, η κυρία Λούκα Κατσέλη, πρώην Υπουργός Οικονομικών, ήταν στο Open.
5: Χαίρομαι ιδιαίτερα για την απόφαση της κυβέρνησης, γιατί όπως ξέρουμε υπήρχαν διαφορετικές απόψεις που είχαν εκφραστεί την περασμένη εβδομάδα. Πριτάνευσε η λογική, πριτάνευσε το γεγονός ότι μια δικαστική απόφαση του Αρείου Πάγου δεν χωράει παρερμηνίες και ασάφειες. Είναι πολύ πολύ σημαντική.
0: Υπάρχει και μια δήλωση του κυρίου Σαμαρά, του πρώην Πρωθυπουργού, ο οποίος λέει ότι η αποκατάσταση της νομιμότητας δεν μπορεί να είναι επιλεκτική. Η σημερινή νομοθετική πρωτοβουλία δικαιώνει την παρέμβασή μου, αλλά δυσκολεύομαι, λέει, να κατανοήσω με ποια ηθική ή νομική βάση εξαιρούνται δανειολήπτες που υπέστησαν την ίδια επιβάρυνση, επειδή η ρύθμισή τους είτε ολοκληρώθηκε, δηλαδή δεν τρέχει πια κάποιο δάνειο για αυτούς, ή επειδή δεν μπόρεσαν να είναι εντάξει στις υποχρεώσεις τους, την έχασαν. Όσοι λοιπόν έχουν χάσει αυτή τη ρύθμιση ή όσοι έχουν αποπληρώσει το δάνειο, δεν έχει για αυτούς όφελος η απόφαση. Και ευθύς αμέσως πηγαίνουμε στον Χρήστο Νικολαίδη. Θα πάμε στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη επιχείρηση των αρχών για την αντιμετώπιση της ρευματοκλοπής. Μάλιστα, ταυτόχρονα πραγματοποιήθηκε σε πολλές περιοχές της χώρας. Γεια σου, Χρήστο. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Έχουμε αυτή την πολύ γνωστή ιστορία με τις ρευματοκλοπές. Είναι ένα κύκλωμα το οποίο έχει εργαστεί αρκετά χρόνια στις πολλές περιοχές της χώρας. Αυτοί τι έκαναν, έβαζαν έκαναν ένα bypass και ουσιαστικά από το ρολόι της καταγραφής της κατανάλωσης ρεύματος έκαναν μία διαφορετική κίνηση με αποτέλεσμα να καταγράφονται λιγότερες κιλοβατόρες ως κατανάλωση. Και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα μεγάλες επιχειρήσεις, ενεργοβόρες επιχειρήσεις να πληρώνουν ελάχιστο ρεύμα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι αυτή την ώρα, αυτό το κύκλωμα είχε πάρει μεγάλες διαστάσεις ό,τι αφορά τη δράση του. Πήγαιναν και συνεργάζονταν με διάφορες επιχειρήσεις τις οποίες πουλούσαν το συγκεκριμένο αίτημα ως, το συγκεκριμένο ζήτημα το πουλούσαν ως μια ευρεσιτεχνία δήθεν νόμιμη, η οποία μείωνε την κατανάλωση του ρεύματος. Από την επιχείρηση που είχαμε σήμερα σε τρεις περιοχές της χώρας, και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, αλλά και στην Θεσσαλία, έχουμε 105 συλλήψεις.
7: 105 συλλήψεις.
6: 105 ανθρώπους οι οποίοι φέρεται ότι φέρονται ότι έχουν συμμετείχει.
7: Ναι.
6: Και πραγματικά είναι μια υπόθεση η οποία είναι γνωστή εδώ και αρκετό καιρό, αλλά χρειάστηκε μια επισταμένη διαδικασία από την πλευρά του ΔΔΕ, ο οποίος είναι και ο θυγμένος από αυτή την ιστορία.
7: Και εμείς όλοι, επίτρεψέ μου Χρήστο, και εμείς όλοι, γιατί όλη αυτή την ιστορία, όλη αυτή η ιστορία μπαίνει στο τέλος στο λογαριασμό των υπολείπων.
6: Ναι, είναι στα 9 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με τις πληροφορίες η ζημιά η οποία έχει υποστεί ο ΔΔΕ από αυτή τη διαδικασία των ρευματοκλοπών. Θα πρέπει να σας πω ότι αυτή η επιχείρηση οργανώθηκε πολύ μεθοδικά από αυτή την ειδική υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας, την Διεύθυνση Καταπολέμησης Οργανωμένου Εγκλήματος ή όπως λέγεται στην καθημερινή στο ρεπορτάζ το ελληνικό FBI. Είχαμε ταυτόχρονες επιχειρήσεις, γιατί ξέρετε πώς γίνονται σε αυτές τις περιπτώσεις. Πρέπει η επιχείρηση να γίνεται ταυτόχρονη για να μην μπορέσει ο ένας να ενημερώσει τον άλλον. Και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έχουμε αυτές τις συλλήψεις και γενικότερα οι αξιωματικοί της ελληνικής αστυνομίας θεωρούν ότι κατάφεραν ένα τυπικό χτύπημα σε αυτό το κύκλωμα.
7: Χριστό, πριν σε αφήσω, υπάρχει μια πληροφορία για κάποιο ματηρό επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη. Υπήρξε κάτι τέτοιο? Τώρα σε πιάνω και εγώ σε ευνηδιάζω, αλλά κάτι διακυλείται, μια πληροφορία. Ναι.
6: Η αλήθεια είναι ότι αισθάνομαι τώρα σαν ένα μαθητής δημοτικού που μου λες βγάλε μου μία κόλλα χαρτί και γράψε τι ξέρεις. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει ένα επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη, έχουμε μία νοσηλεία, από εκεί προέρχεται η πληροφορία. Η πληροφορία αναφέρει ότι σε νοσοκομείο της πόλης πήγε ένας 24χρονος με κάποια τραύματα από μαχαίρι, ο οποίος βρίσκεται εκτός κινδύνου, τον έχουν νοσηλεύσει στο συγκεκριμένο νοσοκομείο. Γύρω στις 10 το πρωί, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πάντοτε, είχαμε έναν καυγά και σύμφωνα με κάποιες εκτιμήσεις, τουλάχιστον ο ίδιος είπε ότι μάλλον τον μαχαίρωσε η σύντροφός του 24 ετών.
7: Α, μάλιστα.
6: Όχι, 29 χρονών, συγγνώμη, 24.
7: Άρα γυναίκα φέρεται, τουλάχιστον με αυτά τα δεδομένα, γυναίκα φέρεται να έχει μαχαιρώσει αυτόν τον άντρα.
6: Οι πρώτες πληροφορίες.
7: Ναι, οι πρώτες. Ωραία. Είδες τελικά που η εμπειρία σου και η αυτοπεποίθηση που έχεις δώσει εσύ με το ρεπορτάζ σου επιτρέπει να σου κάνουμε ερωτήσεις χωρίς να υπάρχει καμία συνεννόηση, γιατί το κατέχεις το ρεπορτάζ. Τον ελέγχεις ρεπορταζιακά εδώ, το χώρο της Βόρειας Ελλάδας τον κατέχεις ρεπορταζιακά,
6: εδώ, ναι,
7: ό,τι
6: ναι,
7: και σου πούμε.
6: Όλα καλά, όλα καλά.
7: Σε ευχαριστώ Χρήστο, να είσαι καλά. Ο Χρήστος Νικολαίδης από Θεσσαλονίκη. Παράλληλα με αυτή την ιστορία της ρευματοκλοπής που μας είπε ο Χρήστος, τρέχει και μία άλλη επιχείρηση αστυνομίας για κλοπές από κεραίες. Από κεραίες, νομίζω, κινητής τηλεφωνίας, κυκλώματα που πάνε τώρα, καταλάβατε, ή να πάρουν το χαλκό ή άλλα αντικείμενα ή άλλο χρήσιμο υλικό από αυτές τις κεραίες, και έχουν γίνει σε συλλήψεις σε Αττική, Βιωτία και Αττική, Εύβοια και Θήβα, για κλοπές και εξαρτημάτων από κεραίες κινητής. Τώρα, ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, ο αστυνομικός μας συντάκτης, είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας, όπως και χθες μας έλεγε αυτή την ιστορία με τον 43χρονο που κατηγορείται για τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη. Σήμερα αυτός ο άνθρωπος πήγε στα δικαστήρια. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
8: Καλώς.
7: Και νομίζω ότι δεν έχει πάει στα δικαστήρια για την υπόθεση της ανθρωποκτονίας.
8: Καταρχάς πήγε δύο φορές στα δικαστήρια για αυτόν ακριβώς το λόγο, γιατί τον πρωί ήταν προγραμματισμένη λοιπόν η απολογία του για τα ναρκωτικά, για τα δεντρίλια κάναβης που είχαν εντοπιστεί στο πλαίσιο των ερευνών, και ήταν ουσιαστικά και η αφορμή να μπορέσει η αστυνομία μετά τη σύλληψή του να τρέξει και τις υπόλοιπες έρευνες. Έγινε η απολογία για το συγκεκριμένη υπόθεση. Τυπικά αφέθηκε ελεύθερος εντός εισαγωγικών, αυτό με περιοριστικούς όρους. Πήγε πίσω στο τμήμα και φυσικά εκεί κύλησε η διαδικασία με την, ουσιαστικά μετά την έκδοση του εντάλματος για την ανθρωποκτονία της Σταυρούλας, να ξαναβρεθεί στον εισαγγελέα, να εκτελεστεί το ένταλμα και να πάρει νέα προθεσμία. Οπότε για αυτήν την υπόθεση.
7: Διαδικαστικά
8: που,
7: όλα αυτά.
8: Διαδικαστικά, ναι. Την Παρασκευή λοιπόν σε 11 το πρωί θα βρεθεί ενώπιον του ανακριτή να απολογηθεί για την αποτρόπαια δολοφονία της 45χρονης. Από εκεί και πέρα βέβαια υπήρχε ένα κλίμα βαρύ στα δικαστήρια από φίλους και συγγενείς που είχαν συγκεντρωθεί τις 45χρονες με αποδοκιμασίες. Ανέφερε μάλιστα ο αδερφός ότι θα προχωρήσει και σε μηνύσεις, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία έχουν εξελιχθεί όλες αυτές τις 20 και μέρες που ήταν αγνοούμενοι οι 45χρονοι.
7: Μηνύσεις, συγγνώμη. Ο δράστης κατηγορείται για ανθρωποκτονία.
8: Υπάρχουν κάποιες δηλώσεις που υπήρχαν και από τη σύζυγο του δράστη, του κατηγορούμενου, που φαίνεται να ήταν υποτιμητικές για την Σταυρούλα. Υπάρχει μια ηχογραφημένη συνομιλία όπου προσπαθούσε να τον αποπροσανατολίσει λέγοντας ψέματα τον αδερφό της ο δράστης. Υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία έχουν προκύψει. Από εκεί και πέρα τρέχει μια έρευνα. Είναι πολύ σημαντικό ένα σκέλος να τον αναφέρουμε που αφορά τις προσπάθειές του να σκηνοθετήσει ληστεία με τις κάρτες τις χρεωστικές της 45χρονης. Εκεί λοιπόν φαίνεται να είχε προσεγγίσει, δεν ξέρω αν έκανε ο ίδιος αναλήψεις ή αν έκανε κάποιος άλλος, ανέφερε ο ίδιος ότι έκανε δύο αναλήψεις 1.800 ευρώ με αυτές τις κάρτες. Στη συνέχεια τις έδωσε σε έναν εργάτη, έναν λοταπό εργάτη πιθανότατα, λέγοντάς του ότι έχουν χρήματα μέσα, αντιμετώπιζε προβλήματα αυτό το άτομο και ήθελε ίσως να τον βάλει σε μια διαδικασία με κάποιες κινήσεις τραπεζικές να φανεί ως ύποπτος. Είναι λοιπόν και αυτό κομμάτι σημαντικό, γιατί συγκεντρώνει βιντεοληπτικό υλικό από τα ATM που έγιναν οι αναλήψεις η αστυνομία για να δει και αυτό το άτομο να εντοπιστεί, να βρεθούν κάποια άλλα στοιχεία που δείχνουν αυτές τις διεργασίες που είχε προβεί μετά τη δολοφονία για να καλύψει τα ίχνη του. Μένει λοιπόν και από εκεί να δούμε αν θα προκύψουν νέα στοιχεία.
7: Ναι, επιβαρυτικά στοιχεία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης μας μίλησε για τη στιγμή που οδηγήθηκε ο κατηγορούμενος στα δικαστήρια για να δεχθεί τους προπυλακισμούς. Και ο αδελφός, θα ακούσουμε τον αδελφό του θύματος και μια φίλη της 45χρονης.
9: Ούτε ήθελα να τον ξαναδώ σίγουρα, ούτε αυτόν, ούτε το δεύτερο τέρας που είναι η γυναίκα του, εξίσου για μένα. Θα καταθέσω μήνυση και στη γυναίκα του, γιατί δεν είναι καθόλου πρέπει να βγαίνει να λέει πράγματα για κάποιον που δεν ζει και να προσβάλλει έτσι.
10: Είμαστε εδώ για αυτό το τέρας που θα αποκαλέσω εγώ, γιατί ο νόμος θα είναι το λιγότερο που του άξιζε αυτού του ανθρώπου.
7: Αυτά με την δολοφονία στην Κρήτη που έχει προκαλέσει οργή και από συγγενείς και από φίλους της 45χρονης, που βρήκε μαρτυρικό θάνατο στα χέρια αυτού του 43χρονου από τη Βόρεια Μακεδονία. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
12: Ένα, δύο, τρία. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
13: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
14: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυτημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
15: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου, οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
16: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
7: Πριν συνεχίσουμε, έγινε γνωστό τώρα πριν από λίγα λεπτά από την πυροσβεστική, υπάρχει μια φωτιά σε χώρο εργοστασίου στην οδό Ορφέως στο Αιγάλου. Έχει κινητοποιηθεί μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής. Θα επανέλθουμε σε αυτό πολύ σύντομα όταν θα έχουμε καλύτερη εικόνα. Επαναλαμβάνω, γιατί μπορεί να κινήσετε και γύρω στην περιοχή, να βλέπετε τον καπνό ή μπορεί να απαιτούνται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Είναι στην οδό Ορφέως στο Αιγάλου και έχει κινητοποιηθεί μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής. Αυτή είναι μια αστική πυρκαγιά. Χθες είχαμε αρκετά συμβάντα σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις που κινητοποίησαν την πυροσβεστική. Όλο και πιο δύσκολο το φαινόμενο και η αντιμετώπιση του εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής και όχι μόνο στην Ελλάδα. Αν και εδώ στη Μεσόγειο το βιώνουμε με μεγάλη ένταση από ό,τι λένε επιστήμονες, δεν αφορά μόνο τις μεσογειακές χώρες, αφορά ολόκληρο τον πλανήτη και αφορά και χώρες.
17: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
18: Sky 100,3.
19: Star FM. Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
20: Οικονομία για σας. Οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
21: 24 ώρες μαζί σας.
22: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
23: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
24: 24χρονος, ένας 23χρονος και ένας 16χρονος μεταξύ αυτών στην προσπάθειά τους να δροσιστούν σε λίμνες και ποτάμια.
25: Άρα είναι αποπνιγμό όπως και στη Γαλλία, γιατί και στη Γαλλία έχουμε δεκάδες ανθρώπους, 40 άνθρωποι έχουν πνιγεί στη Γαλλία τα τελευταία 24 ώρα, γιατί προσπαθούσαν να δροσιστούν, πέφτουν σε θάλασσα, σε λίμνες, ακόμα και σε συντριβάνια, και κάποιοι από αυτούς χάνουν τη ζωή τους εξαιτίας αυτού του γεγονότος.
24: Πολλοί δεν γνωρίζουν καλό μπάνιο. Ναι, ναι, ναι. Από την άλλη πλευρά, ειδικά στα ποτάμια, τα ρεύματα είναι εξαιρετικά επικίνδυνα, και παρά το γεγονός ότι υπάρχουν σε πολλά σημεία προειδοποίησεις, πολλοί τα αγνοούν στην προσπάθειά τους να δροσιστούν, και αυτό γιατί πολλά σπίτια δεν διαθέτουν τον απαραίτητο κλιματισμό. Ασφυκτική είναι η κατάσταση σε πολλές πόλεις και στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ακόμα και σε δημόσια κτίρια, σε χώρους εργασίας, οπότε οι χώρες αυτές όπως και η Γερμανία δεν είναι ακόμη συνηθισμένες σε αυτές τις θερμοκρασίες και δεν έχουν αναπτύξει εκείνους τους μηχανισμούς ανθεκτικότητας και απάντηση σε αυτά τα ακραία φαινόμενα.
25: Μας είπες αρχίζοντας, Δήμητρα, ότι έχετε 32 βαθμούς και αυτό δημιουργεί συνθήκες πάρα πολύ δύσκολες στη Γερμανία. Βεβαίως εσύ δεν χρειάζεται να πω ότι γνωρίζεις τις θερμοκρασιακές συνθήκες της Ελλάδας, που το ακούει κάποιος τώρα 32 και λέει, μα 32 ρε παιδιά, ναι, μια χαρά είσαστε. Δεν ξέρω, και οι Γερμανοί που έχουν έρθει στην Ελλάδα πάλι γνωρίζουν τις θερμοκρασίες εδώ. Απλά το τονίζω, γιατί 32 βαθμοί στη Γερμανία και αυτό το μήνα είναι κάτι δύσκολο για πολλούς ανθρώπους.
24: Δεν είναι συνηθισμένο. Βέβαια τα τελευταία χρόνια έχουμε ολοένα συχνότερα περιόδους είτε ζέστης είτε και καύσωνα τα καλοκαίρια, όμως ειδικά σε πόλεις που έχουν ποτάμια όπως είναι η Βόνη, υπάρχει έντονη υγρασία, άπνοια τις περισσότερες ημέρες, με αποτέλεσμα
25: ασφυξία,
24: να δημιουργείται
25: ασφυξία,
24: έτσι ένα εκρηκτικό, ναι, ναι, μείγμα, ναι, το οποίο για πολλούς Γερμανούς δεν είναι κάτι το οποίο μπορούν εύκολα να αντιμετωπίσουν, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους. Και για μικρά παιδιά, βλέπουμε στη γερμανική τηλεόραση, τα γερμανικά μέσα, διαρκώς προειδοποιήσεις για το τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες. Απλές συστάσεις που βέβαια εμείς στην Ελλάδα τις γνωρίζουμε πολύ καλά, ναι, από την παιδική ηλικία, και εδώ όμως δεν είναι αυτονόητες συστάσεις. Και γι' αυτό και τα γερμανικά μέσα και οι αρμόδιες αρχές
25: προειδοποιούν. Βέβαια, και τις επόμενες ημέρες θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, από τη λέγοντα μετεωρολόγοι.
24: Μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένουμε και τα σαραντάρια. Οπότε προετοιμαζόμαστε για μια πολύ δύσκολη εβδομάδα.
25: Άρα τα χειρότερα μάλλον είναι μπροστά.
24: Για να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε και εμείς, γιατί ήδη στους χώρους εργασίας και εκεί είναι δύσκολες οι συνθήκες. Τα κτίρια δεν έχουν κλιματισμό όπως και στην Ελλάδα, οπότε με κάποιους ανεμιστήρες και με τεχνικές σκίασης προσπαθούμε και εμείς να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση.
25: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δήμητρα. Η Δήμητρα Κυρανούδη ήταν με αυτό το κύμα ζέστης. Τώρα να πω καύσωνα, είναι, μας λέει Δήμητρα, 32 βαθμοί, αλλά από την άλλη τα επίπεδα υγρασίας, γενικά οι συνθήκες δημιουργούν μια αφόρητη κατάσταση, πάρα πολύ δύσκολη για τους Γερμανούς. 6 άνθρωποι έχουν χάσει τη Γερμανία τη ζωή τους, 40 άνθρωποι στη Γαλλία, οι περισσότεροι είναι πνιγμοί, είναι άνθρωποι που προσπαθούσαν να βρουν καταφύγιο πέφτοντας ένα ποτάμι, σε μια λίμνη, στη θάλασσα, και και έχουν πνιγεί. Στην Ισπανία βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό. Κύμα καύσωνα αντιμετωπίζει και η Ιταλία. Η Ευρώπη βρίσκεται στη δίνη της κλιματικής κρίσης. Και θα πάμε στην Τουρκία, στον Μανώλη Κωστίδη. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.
25: Δεν ξέρω κλιματολογικές συνθήκες πώς είναι.
0: Αλλά... ζεστούλα, αλλά μέχρι στιγμής το βράδυ εδώ, το βράδυ πάντα δροσίζει ευτυχώς. Ναι. Αλλά...
25: καμία σχέση με όσα άκουγες πριν, σε λιγάκι πάλι θα αποκαταστήσουμε, πάλι έχουμε το... γιατί όμως, και χθες είχαμε το ίδιο πρόβλημα με τον Μανώλη. Έχει ανακοινώσει ο Ερντογάν, μάλλον ο εκπρόσωπος του κόμματος Ερντογάν, έχει ανακοινώσει ότι θα είναι υποψήφιος πρόεδρος και στις προσεχείς εκλογές. Το θέμα είναι ότι υπάρχει ένα πρόβλημα που ακόμα και ο Ερντογάν πρέπει να αντιμετωπίσει σε ό,τι αφορά το σύνταγμα της χώρας, που δεν το επιτρέπει επανεκλογή παρά μόνο σε κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις. Προσπαθούσα να καλύψω το χρόνο Μανώλη, γιατί κάτι πρέπει να κάνουμε και εμείς. Δεν υπάρχει ένα θέμα λοιπόν, και χθες το είχαμε.
0: Δεν καταφέρουμε. Η εικόνα μας φτάνει στην Ελλάδα, αλλά η φωνή μας
25: αλλά
0: δεν
25: φτάνει. Αλλά η φωνή έλαντε.
0: Έλαντε. Λοιπόν, από και πέρα, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι ο Τούρκος πρόεδρος, ενώ δεν μπορεί να επανεκλεγεί νομικά, το κόμμα του και ο Ντεβίτ Μπαξίρου, κυβερνητικός εταίρος, ανακοίνωσαν ότι θα είναι υποψήφιος. Θα μου πει κάποιος, μα πώς μπορεί να συμβεί αυτό? Τα πάντα μπορούν να συμβούν. Γιατί είτε μπορεί να αλλάξει το Σύνταγμα, είτε μπορεί να κάνει πρόεδρες εκλογές και να ζητήσει την επανεκλογή του Τούρκος πρόεδρος. Και θα επανεκλεγεί, το λέω με μια σιγουριά. Με την άποψη ότι έχει μια διαλυμένη αντιπολίτευση απέναντί του. Έχει, δηλαδή, ο πρόεδρος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι διορισμένος από το κράτος, ο Κεμάλ Ταρόγλου. Ο υποψήφιος για την Προεδρία της Τουρκίας της αντιπολίτευσης, ο Εκρέμι Μάμογλου, είναι και αυτός στη φυλακή. Υπό αυτές τις συνθήκες, ξέρω εγώ, το να κερδίζει κάποιος θα είναι λίγο δύσκολο, θα έλεγα, τουλάχιστον.
25: Έχει εξοδετερώσει τους αντιπάλους του, με λίγα λόγια, ο Ερντογάν. Οπότε έχει στρωθεί ένας δρόμος μπροστά του που είτε θα πρέπει να προχωρήσει σε αλλαγή του συντάγματος, είτε να επικαλεστεί, είτε να επικαλεστεί κάποια ειδική συνθήκη. Και αυτό είναι...
0: Μπορεί άνετα. Εθνική ασφάλεια. Ακριβώς αυτό που λες πολύ σωστό. Μπορεί να υπάρχει μια κρίση με μια χώρα, με κάτι. Όλα αυτά μπορεί να βοηθήσουν.
25: Ναι. Χθες μας προειδέασες για τη συνάντηση που είχε ο Φιντάν, τις συναντήσεις που είχε ο Φιντάν στην Αίγυπτο.
0: Ναι.
25: Μας προειδέασες. Εγώ γι' αυτό.
0: Η εικόνα μας φτάνει στην Ελλάδα, αλλά η φωνή μας δεν φτάνει πολλές φορές. Δεν ξέρω τι.
25: Είναι λίγο δύσκολο.
0: Μας
25: προειδέασες ότι θα ήταν πολύ σημαντική.
0: Ενώ δεν μπορεί να επανεκλεγεί νομικά, το κόμμα του και ο Ντεβίτ Μπαξίρου, κυβερνητικός εταίρος, ανακοίνωσαν ότι θα είναι υποψήφιος. Θα μου πει κάποιος, μα πώς μπορεί να συμβεί αυτό? Τα πάντα μπορούν να συμβούν. Γιατί είτε μπορεί να αλλάξει το Σύνταγμα, είτε μπορεί να κάνει πρόεδρες εκλογές και να ζητήσει την επανεκλογή του Τούρκος πρόεδρος. Και θα επανεκλεγεί, το λέω με μια σιγουριά. Με την άποψη ότι έχει μια διαλυμένη αντιπολίτευση απέναντί του. Έχει, δηλαδή, ο πρόεδρος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι διορισμένος από το κράτος, ο Κεμάλ Κιλιτάρογλου. Ο υποψήφιος για την Προεδρία της Τουρκίας της αντιπολίτευσης, ο Εκρέμι Μάμογλου, είναι και αυτός στη φυλακή.
25: Ναι.
0: Υπό αυτές τις συνθήκες, ξέρω,
25: στον Κωστά, να κερδίζει κάποιος. Τον ήχο, αν θέλεις, Κωστά. Έχουμε ένα θέμα με την επικοινωνία με τον Μανώλη, γιατί δεν ξέρω τώρα η καθυστέρηση στην άφηξη του ήχου. Δημιούργησε την εντύπωση ότι λέει το ίδιο πράγμα. Επειδή καθυστέρησε να πει όπως και καβάλισε πάνω η φωνή.
0: Είναι να πάει σε πρόεδρες εκλογές.
25: Ναι. Όχι, μην δίνεις. Κώστα, δεν. Υπάρχει πρόβλημα στην επικοινωνία μας με τον Μανώλη, με τον Ξάνθος. Λοιπόν, νομίζω ότι μας έδωσε την είδηση ότι προετοιμάζεται ο Ερντογάν και έχει θέσει σε συναγερμό το κομματικό του επιτελείο να είναι πάλι υποψήφιος. Και ερχόμαστε σε Θανάση Κρητικό. Θα ακούσετε βεβαίως και τις αθλητικές μας ειδήσεις στο τέλος του μαγκαζίνου, όπως πάντοτε. Αλλά όταν έχεις ένα τετοκούμπο και μια βόμβα που έσκασε στην Αμερική, πρέπει λιγάκι να την ξεχωρίσει από τις υπόλοιπες. Δεν συμβαίνει και κάθε μέρα.
1: Ναι, όχι βέβαια. Διότι ο Γιάννης Αντετοκούμπο είναι πλέον παίκτης των Miami Heat. Μια μεγάλη μεταγραφή την οποία επιδίωκε ο Γιάννης εδώ και καιρό. φαινόταν ότι δεν ήταν χαρούμενος στο Milwaukee, παρότι εκεί έγινε ένας από τους κορυφαίους ever στο παγκόσμιο μπάσκετ. Έφτασε με τους Milwaukee στην κορυφή, τους έφερε πρωτάθλημα μετά από 50 χρόνια. Αναδείχθηκε δύο φορές MVP του NBA, σπουδαίο κατόρθωμα. Μπήκε το όνομά του ανάμεσα σε κορυφαία ονόματα που έχει γνωρίσει το αμερικανικό μπάσκετ. Ήταν 10 φορές στα 13 χρόνια που ήταν στους Milwaukee στους All-Star. Συμμετείχε στο All-Star, το πιο θεαματικό έτσι show του μπάσκετ στην άλλη όχθη του Ατλαντικού. Γενικά ο Γιάννης, τι άλλο να πούμε, είναι από τους κορυφαίους παίκτες που έχουν περάσει ποτέ. Είχε απίστευτα ρεκόρ με τους Milwaukee, πρώτος σκόρερ, πρώτος σε assist. Δεν χωράει η λίστα, ναι, με τα κατορθώματά του.
25: Έχει πολύ το δίκιο, και όχι μόνο τα κατορθώματά του εκεί που έφτασε, αλλά και όλη του η πορεία. Έτσι, δηλαδή, ναι, το πώς ξεκίνησε αυτό το παιδί για να κατακτήσει την κορυφή, να κατακτήσει το Everest του μπάσκετ που είναι το NBA και να γίνει ο πολυτιμότερος. Αλλά η πορεία του, το πώς ξεκίνησε και το προφίλ που έχει διατηρήσει, ένας ήπιος χαρακτήρας που προσπαθεί να κινείται μέσα σε ένα πλαίσιο ώστε να αποτελεί και ίνδαλμα για τους νέους, αυτό τον καθιστά ακόμη μεγαλύτερο στάρ, ναι, πώς να το πω, για μένα, από το παιχνίδι του.
1: Για μένα αυτό ακριβώς που λες, Σπύρο, έχει τη μεγαλύτερη σημασία, και αυτό είναι το μεγαλύτερο κατόρθωμα, διότι ένα παιδί που ξεκίνησε από τα Σεπόλια και από την ομάδα του φιλαθλητικού έφτασε όχι μόνο να γίνει ένας εκ των κορυφαίων του NBA, αλλά κατάφερε, παρά τις δυσκολίες που είχε μικρός, να σκληραγωγηθεί, να φτιάξει τέτοια προσωπικότητα ώστε να μπορεί να διαχειριστεί δημοσιότητα, να μπορεί να διαχειριστεί το top επίπεδο που μπορεί, ναι, να φτάσει, ναι, ένας αθλητής, να διαχειριστεί, ναι, εκατομμύρια.
25: Και όπως έχει δείξει, δεν ξεχνάει και την παλιά του γειτονιά.
1: Ναι. Πάντα επιστρέφει. Πάντα επιστρέφει.
25: Να σου πω κάτι. Αυτό που λέει ο Μιχάλης Ιγνατίου, ναι, ισχύει για τη μητέρα. Για την μητέρα του. Βάλε, Κώστα Σπανέ, αυτό που μας μεταδίδει ο Μιχάλης Ιγνατίου.
2: Ναι. Μητέρα του ήταν αυτή που ήθελε να πάει στο Μαϊάμι. Μητέρα του.
3: Διότι
2: βαρέθηκε το κρύο. Βαρέθηκε.
25: Λέει ότι τον επηρέασε η μάνα του, γιατί του λέει: εδώ κάνει πολύ κρύο, πάμε στο Μαϊάμι. Πολύ ζεστή.
1: Ισχύει αυτό, διότι στο Μαϊάμι κατά κάποιο τρόπο έχει καλοκαίρι όλη, όλη, ναι, την, ναι, ναι, εποχή του χρόνου. Κάθε εποχή του χρόνου έχει καλοκαίρι. Εντάξει, κοίτα, ο Γιάννης είναι ένα παιδί το οποίο είναι παιδί της οικογένειας.
25: Ναι, ναι, ναι, τον επηρεάζει. Ναι, η οικογένεια γενικά, τον επηρεάζει.
1: Και γενικά κινούνται πάντα οικογενειακώς.
25: Ναι.
1: Και αυτό είναι κάτι το οποίο.
25: Και αυτό στοιχείο του χαρακτήρα.
1: Ναι, προφανώς τέθηκε αυτό το, ναι, θέμα στη συζήτηση και έπαιξε το ρόλο του.
25: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Θανάσης Κρητικός ήταν. Και θα συνεχίσουμε με ένα άλλο θέμα το οποίο μας έρχεται από τη Θεσσαλονίκη. Είναι από αυτά που προκαλούν πραγματικά οργή. Γιατί αφορά συνανθρώπους μας, συμπολίτες μας, οι οποίοι έχουν κινητικά προβλήματα, άτομα με αναπηρία, και μπορούν μέσα από κάποιες υποδομές να έχουν πρόσβαση εκεί που έχουν και οι υπόλοιποι, δηλαδή να διευκολύνεται η πρόσβασή τους στη θάλασσα. Αυτά γίνεται με ένα σύστημα, το Sea Tractor. Μην σας το περιγράφω, θα το έχετε δει, είμαι σίγουρος, γιατί έχει μπει πια σε πάρα πολλές παραλίες. Είναι ένα κάθισμα στην ακτή, το οποίο μέσω ενός διαδρόμου, ένας ξύλινος διάδρομος, πώς να το περιγράψω, καταλήγει στη θάλασσα. Και έτσι ένα άτομο με αναπηρία, με αναπηρικό αμαξίδιο, μπορεί και εκείνο να έχει πρόσβαση στη θάλασσα. Μια τέτοια αποδομή κατέστρεψαν στη Θεσσαλονίκη στους νέους επιβάτες. Η Σοφία Καλαβρού είναι εδώ μαζί μας.
4: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Έτσι ακριβώς, οι άγνωστοι λοιπόν προκάλεσαν φθορές στον εξοπλισμό του Sea Trucks στην παραλία Νέοι Επιβάτες του Δήμου Θερμαϊκού στη Θεσσαλονίκη, κατά πάσα πιθανότητα χοροπηδώντας πάνω στις ράγες του εξοπλισμού, με αποτέλεσμα να καταστεί προσωρινά αδύνατη η χρήση του. Η Δημοτική Αρχή κάνει λόγο για μια κακόβουλη ενέργεια, ενώ η κυρία Βούλα Πατουλίδου, η γνωστή Ολυμπιονίκης και πρώην Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, η οποία και έχει εργαστεί και ίδια προσωπικά για την κατασκευή του, έθιξε φυσικά ζητήματα παιδείας που εγείρονται από μια τέτοια πράξη, αλλά και ζητήματα σεβασμού προς τους συμπολίτες μας με κινητικές δυσκολίες. Νομίζω ήταν ιδιαίτερα περιγραφική, μπορούμε και να την ακούσουμε. Mm-hmm. Μίλησε σήμερα το πρωί στο Μέγκα.
5: Ανέβηκαν πάνω στις άγκες και χοροπηδούσαν. Ξέρετε τι είναι να μπαίνεις στη θάλασσα ενώ είσαι περιορισμένων κινητικών ικανοτήτων και μέσα στη θάλασσα ξαφνικά απελευθερώνεσαι και να τραγουδάς. Δηλαδή από ένα σημείο και μετά με ξεπερνάει του να κόβεις τη δυνατότητα σε έναν άνθρωπο να πάρει για αναπνοή, αδερφέ.
25: Ελπίζω να γρήγορα να προχωρήσουν εργασίες για να φτιαχτεί αυτός ο διάδρομος.
4: Οι απαραίτητες εργασίες λοιπόν αποκατάστασης έχουν ήδη δρομολογηθεί από το Δήμο Θερμαϊκού και το σύστημα αναμένεται να είναι ξανά πλήρως λειτουργικό και διαθέσιμο στο κοινό ξανά από αύριο Τετάρτη.
25: Τι να πει κανείς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
6: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
8: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
8: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
10: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
11: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
26: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
27: Πάμε δυνατά και σταθερά.
26: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλάρα. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
28: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
26: μέχρι όσο θέλω εγώ.
28: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
29: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
30: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
31: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
30: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
32: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
33: Τρουφαλντίνο
32: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
25: Σε εκδήλωση για το κτηματολόγιο βρέθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι ένα έργο το οποίο έμοιαζε ακατόρθωτο επιτέλους ολοκληρώνεται. Φτάσαμε επιτέλους στο σημείο να πούμε ότι μια εκκρεμότητα 200 ετών έχει επιτέλους επιληθεί, είπε ο Πρωθυπουργός. Είναι μια πολύ μεγάλη κατάκτηση, αλλά ίσως και πιο εμβληματική μεταρρύθμιση που συμβολίζει τη διαρκή προσπάθεια της κυβέρνησης. Ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκδήλωση για, για τη μεταρρύθμιση του κτηματολογίου.
7: Μάχη με αυτό το οποίο αποκαλούμε βαθύ κράτος είναι συνεχής. Η κυβέρνηση έχει επιδείξει σημαντικές επιτυχίες, αλλά υπήρξαν και μάχες οι οποίες χάθηκαν. Και θα ολοκληρωθεί από αυτήν την κυβέρνηση και ελπίζω και από την επόμενη κυβέρνηση. Είδα ένα χάρτη καταπράσινο που έλεγε 100%. Φαντάζομαι ότι αναφερόσασταν μόνο στην κτηματογράφηση και όχι σε πρόβλεψη εκλογικών ποσοστών.
25: Αυτά είπε ο κ. Μητσοτάκης στην εκδήλωση για το κτηματολόγιο. Θέλω λιγάκι να δώσετε προσοχή, γιατί κυκλοφορεί τα τελευταία 24 ώρα, ίσως και περισσότερες ημέρες, αλλά τα τελευταία 24 ώρα με ακόμη μεγαλύτερη ένταση και μεγαλύτερο αριθμό, με ένα νέο είδος απάτης. Μάλλον είναι μια παλιά απάτη, αλλά χρησιμοποιώντας ένα νέο είδος περιεχόμενο. Βγήκε λοιπόν η εκπρόσωπος της αστυνομίας, η κυρία Δημογλιδού, και είπε ότι κατά κύματα στέλνονται mail και SMS που χρησιμοποιούν, στα mail δηλαδή, χρησιμοποιούν το λογότυπο και την επωνυμία της ελληνικής αστυνομίας και της Europol, καλώντας σας να πατήσετε κάποιους συνδέσμους, επικαλούμενα διάφορους λόγους, να πατήσετε κάποιους συνδέσμους. Όλα αυτά, όπως τονίζει η κυρία Δημοκλήδου, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, δεν υπάρχουν mail από την αστυνομία με ενεργούς συνδέσμους για να πατήσετε και να βρεθείτε σε ένα περιβάλλον όπου αν το κάνετε θα υποκλέψουν τα στοιχεία των τραπεζικών σας λογαριασμών. Οπότε δώστε λιγάκι προσοχή σε αυτά που λέει η κυρία Δημογλίδου.
12: Έχουν προσπαθήσει πάρα πολύ οι αποστολείς, η αλήθεια είναι, να παραπλανήσουν τον κόσμο αναφέροντας και πραγματικές πληροφορίες μέσα σε αυτό το email. Σε καμία περίπτωση καμία δημόσια υπηρεσία, εισαγγελική αρχή ή αστυνομική αρχή δεν θα ενημέρωνε ποτέ έναν παραβάτη με αυτόν τον τρόπο. Μέσα σε αυτό το email υπάρχει και συνημμένο έγγραφο, όπως και σύνδεσμοι σε κάποιες περιπτώσεις. Σε καμία περίπτωση δεν ανοίγουμε τα συνημμένα αρχεία και δεν ακολουθούμε συνδέσμους. Διαγράφουμε άμεσα το μήνυμα και δεν ξεχνάμε να μπλοκάρουμε ουσιαστικά και τον αποστολέα.
25: Μπλοκάρουμε και τον αποστολέα και βεβαίως να μην σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να προχωρήσετε σε μια τέτοια ενέργεια. Έχουμε συνέχεια της δίκης των Τεμπών και ο Παναγιώτης Αχλατλής μας περιμένει ήδη να μας δώσει τις σημερινές εξελίξεις. Γεια σου Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι από τη Λάρισα και το Συνεδριακό Κέντρο Υγειόπολης, εδώ που βρίσκεται σε εξέλιξη από τις 9 το πρωί η δίκη για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Το δικαστήριο, μετά τις τοποθετήσεις των συνηγόρων και των δύο πλευρών, απέρριψε το αίτημα για οπτικοακουστική μετάδοση της δίκης, ενώ απέρριψε ως πρόωρο, κρίνοντας ως πρόωρο το αίτημα για αυτοπρόσωπη παρουσία των κατηγορουμένων.
25: Ωραία. Εξελίξει από τη Μέση Ανατολή. Εκεί έχουμε μια εύθραυστη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Αυτό το προδίδει και η ρητορική μεταξύ των δύο πλευρών, αλλά και τα αντιφατικά μηνύματα. Οι Αμερικανοί λένε πως έχουμε συμφωνήσει εκτός τα πυρηνικά και υπό έλεγχο διεθνών φορέων. Οι Ιρανοί λένε ότι ποτέ δεν μπήκε το θέμα του πυρηνικού μας προγράμματος στο προσκήνιο. Ακούμε την ανταπόκριση του Μιχάλη Γνατίου από τις ΗΠΑ.
2: Το θέμα είναι ότι ο Δής μπορεί να καταλάβει αν επιθυμεί ή όχι μια συμφωνία μέσω διαπραγματεύσεων. Φαγώθηκε να τελειώσει το θέμα με διαπραγματεύσεις και καλά το έκανε, διότι μπαίνουν τα πράγματα σε μια κανονικότητα. Αλλά η κίνηση του να απειλήσει τους Ιρανούς διαπραγματευτές, στην ουσία τους απειλήσε με θάνατο. Mm-hmm. Ήταν εντελώς απαράδεκτη. Και το γεγονός ότι δεν έφυγαν από την Ελβετία οφείλεται στον Βανς, ο οποίος πληροφορηθήκαμε, τους έπεισε να μείνουν λέγοντάς τους το αυτονόητο. Τους λέει ότι η Παρασκευή και το Σάββατο παρακολουθήσαμε τις πιο ακραίες δηλώσεις από την Τεχεράνη εναντίον του Προέδρου μας, οι οποίες περιείχαν και fake news. Εν πάση περιπτώσει έμειναν, κουβέντιασαν, οι Ιρανοί πανηγυρίζουν ότι νίκησαν πάλι, αλλά το γεγονός, αν παρακολουθήσει κανείς τις δηλώσεις του Προέδρου και τις δηλώσεις του Προέδρου του Κοινοβουλίου του Ιράν, οι δύο πλευρές τελικά διαφωνούν στα θέματα στα οποία υποτίθεται ότι συμφώνησαν στην Ελβετία. Οπότε θα πάει συνέχεια έτσι τις 60 μέρες, αυτό που υποστηρίζουν οι αναλυτές.
25: Και οι υπόλοιπες διεθνείς ειδήσεις από την Deutsche Welle αμέσως τώρα.
14: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
15: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Το ζήτημα διαδοχής του Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ διχάζει τους εργατικούς. Ανοίγει ο δρόμος για την μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού στη Γερμανία. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά, στο μικρόφωνο ο Στέφανος Γεωργακόπουλος. 10 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από το δημοψήφισμα για το Brexit στη Μεγάλη Βρετανία και λίγοι είναι εκείνοι που διαφωνούν ότι την τελευταία δεκαετία η χώρα διανύει περίοδο πολιτικής αστάθειας. 6 φορές μέσα σε αυτά τα 10 χρόνια άλλαξε ο ένικος της Downing Street. Την επομένη της παρέτησης του Keir Starmer, οι εργατικοί διαφωνούν αν θα έπρεπε να υπάρχουν μία ή περισσότερες υποψηφιότητες από το κυβερνών κόμμα για τη θέση του Πρωθυπουργού. Μετά το τέλος του πρώτου γύρου των διαπραγματεύσεων Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στην Ελβετία με ζητούμενο μια τελική ειρηνευτική συμφωνία, ο πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ, επιστρέφοντας στην Τεχεράνη, κατέστησε σαφές ότι το Ιράν θέλει να διαχειρίζεται εκείνο τα στενά του Ορμούζ, σεβόμενο το διεθνές δίκαιο. Αγκάθι στις διαπραγματεύσεις στη Λουκέρνη, η στάση του Ισραήλ, το οποίο συνεχίζει τις επιθέσεις κατά της Χεζμπολάχ στο Λίβανο. Πρόθυμος να αποδεχθεί όλες τις προτάσεις της Επιτροπής Ειδικών για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού, δηλώνει ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς. Όπως δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος, οι προτάσεις διασφαλίζουν μακροπρόθεσμα το συνταξιοδοτικό σύστημα. Στις προτάσεις της Επιτροπής περιλαμβάνεται η σταδιακή αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης, καθώς και η κατάργηση της πρόορης σύνταξης στα 63. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, συνεχίζουμε με ειδήσεις εν συντομία. Καταραίει, σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες μετά από ουκρανικές επιθέσεις με ντρόουν, ο ανεφοδιασμός με καύσιμα της Κριμαίας, η ουκρανική Χερσόνησος, προσαρτήθηκε από τη Ρωσία το 2014. Και κλείνουμε το δελτίο με μια τελευταία είδηση. 1 στα 5 αυτοκίνητα που ταξινομούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πλέον ηλεκτρικό, σύμφωνα με την Ομοσπονδία Κατασκευαστών ΑΣΕΑ. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle.
25: Επιστροφή από Βόνη στο Φάληρο με Θανάση κριτικό, γιατί εκτός από το ντόκουμπο έχουμε και Μουντιάλ. Δηλαδή, εντάξει, μην ξεχνιόμαστε.
0: Εντάξει, Λίονελ Μέση, απλά. Λιτά, πρώτο σκόρερ όλων των εποχών σε παγκόσμια κύπελα, με τα 2 που πέτυχε χθες έφτασε τα 18, άφησε οριστικά πίσω του τον Μίροσλαβ Κλόζε.
25: Πόσο είναι?
0: Ο Μέση, 39.
25: 39. Κάνει καλή διαχείριση όμως μέσα στον αγώνα.
0: Εγώ αυτό που
25: η εμπειρία τον βοηθάει να...
0: Είναι σαν παιδί νομίζω. Ναι. Τέτοια είναι η επιθυμία του να παίξει. 2-0 η Αργεντινή την Αυστρία, είναι πλέον στους 32. Και μαθηματικά δηλαδή. Η Γαλλία 3-0 το Ιράκ με 2 γκολ του Εμπαπέ που κυνηγάει τον Μέση. Είναι στα 16 γκολ αυτός. 2 γκολ διαφορά τους. Να δούμε πού θα σταματήσει αυτή η άτυπη μάχη.
25: Βέβαια.
0: Έρλινγκ Χάλαντ και αυτός 2 γκολ στη νίκη της Νορβηγίας με 3-2 επί της Σενεγάλης. 1-2 η Αλγερία νίκει την Ιορδανία και κρατάει ζωντανές τις ελπίδες της. Σήμερα να δούμε αν επιτέλους ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα ξεμπουκώσει και θα βρει γκολ και να ακολουθήσει, διότι φαντάζομαι ότι η ψυχολογία του μετά από αυτά που βλέπει με Χάλαντ, Μέση, Εμπαμπέ να σκοράρουν,
25: όλους τους στάρ να είναι πρωταγωνιστούν
0: και ο ίδιος να μην μπορεί να ακολουθήσει.
25: Ο οποίος επίσης πρέπει να
0: είναι 41 ο Ρονάλντο.
25: Άρα τα τελευταία τους Μουντιάλ πρέπει
0: είναι
25: να είναι για
0: Μέση και για Ρονάλντο. Ναι. Αν δεν γίνει κάτι
25: συνεργατικό, ναι.
0: Λοιπόν, η Πορτογαλία εναντίον του Ουσμπεκιστάν σήμερα στις 8 και στις 11 η Αγγλία εναντίον της Γκάνας.
25: Να είσαι καλά, θα σε ευχαριστώ, Θανάση μου.
1: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
1: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
5: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτιο.
1: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1.000.000 ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
25: Και κάποτε φτάσαμε στο τέλος του μαγκαζίνου. Σε πολύ λίγο δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχονται παιδιά της αλλαγής. Εύχομαι καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε. Να είστε καλά.
16: Plus, plus, plus.
17: Τι είναι πάλι αυτό που τραγούδι?
18: Αμέσως μετά κοντά σας ο Δήμος με το μουσικό κοκτέιλ.
19: Star FM 93,3. Ο πρώτος.
20: Ο ζωντανός σταθμός.
21: Star FM 93,3.
22: Σύγχρονη δόμηση.
23: Πλήρης ανακαίνιση.
22: Άψογα υλικά.
23: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
22: Στόκα Μαρία.
3: Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
4: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
4: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
3: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
4: Και όλα γίνονται εύκολα.
6: Η ώρα στον Star FM είναι 3. Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
8: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
6: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
8: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
6: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
8: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
6: Πίτσα Ρωμαίο.
8: Για αυτούς που ξέρουν.
6: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Τονοσαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20%.
6: Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
8: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
6: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
8: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
6: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
8: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
6: Πίτσα Ρωμαίο.
8: Για αυτούς που ξέρουν.
6: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Τονοσαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα,

0: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδι. Τόνο σαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Ακούς Star FM 933. 933. Star FM.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

RFM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Star FM 933. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.
1: Ακούς Star FM 933. Star FM.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
3: Central.
4: Central.
5: Central.
3: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
6: La gente está muy loca.
3: Και το πρωί και το βράδυ.
6: All day. All night.
3: Central και
7: φύγαμε.
5: All day.
3: Central στη Γαλατινή.
8: Frictoria.com Data Center Services.
9: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
10: Φιλοξενία εξοπλισμού. Colocation Hosting. Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers.
8: Frictoria.com Data Center Services.
10: Φιλοξενία ιστοσελίδων. Web Hosting. Μετάδοση πολυμέσων. Media Streaming.
8: Frictoria.com Data Center Services.
10: Εφαρμογές ιστού Google. Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας. Reseller Hosting.
8: Frictoria Data Center Services.
11: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
8: Frictoria.com Data Center Services.
11: Τηλέφωνο 24 21 100 659. Frictoria Data Center Services.
8: www.frictoria.com.
12: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις

0: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγείο καταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
2: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
3: Τον πρώτο σταθμό.
2: Star FM 933.
4: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών.
0: 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο. Ψυγείο ή ψυγείο καταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
2: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
3: Τον πρώτο σταθμό.
2: Star FM 933.
4: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα.

0: Από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία, εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24 62 0 28 109.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night.
0: Central και...
4: Φύγαμε.
5: All day.
3: All night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Frictoria.com Data Center Services.
7: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
8: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
6: Frictoria.com Data Center Services.
8: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
6: Frictoria Data Center Services.
7: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
8: Frictoria.com Data Center Services.
7: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
6: www.frictoria.com.
4: Star FM

0: σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος, Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
3: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε. Και μετά πάμε όπου θες.
2: Έχουν βάλει και καύσιμα.
3: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο. Και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
4: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
6: Η ώρα στον Star FM είναι 5. Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
7: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
6: Ποια πίτσα, είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
7: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
8: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
9: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
8: Πίτσα Ρωμαίο.
9: Για αυτούς που ξέρουν.
6: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
0: Star FM 932. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
10: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.star.gr.
6: Σου μιλάω! Ρωμαίο!
7: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
6: Ποια πίτσα, είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
7: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
8: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
9: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
8: Πίτσα Ρωμαίο.
9: Για αυτούς που ξέρουν.
6: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
0: Star FM 932. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
10: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ.

0: μουσική της πόλης. Star FM.
1: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

0: Ακούς Star FM 9.32. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
0: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
2: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
3: Τον πρώτο σταθμό
2: Star FM 933.
0: Star FM

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
4: Η ώρα στον Star FM είναι 6.

0: Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
1: Data Center Services.
2: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 2421 100 659.
1: Frictoria Data Center Services. www.frictoria.com.

0: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM
1: 933. Ωραία, μα θέλει. Ο κόσμο ανάποδα γυρνά.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Στη high season τρέχεις non-stop.
2: Λεπιά, την παραγγελία!
1: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα. Κατάστημα Προτέρια στα Γρεβενά, Κωνσταντίνου Ταλιαδούρη 59.
4: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Το νοσαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Central. Central.
7: Central.
6: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
8: La gente está muy loca.
6: Και το πρωί και το βράδυ.
8: All day, all night.
6: Central και
9: φύγαμε.
8: All day, all night. All night, all night.
6: Central στη Γαλατινή.
10: 24 ώρες μαζί σας.
9: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
11: Star FM 93. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

έκανα προσπάθειες μαζί σου. Χαμένος χρόνος ήταν εξ αρχής. Γι' αυτό κι όπως έστρωσες σκηνή.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
1: Sky 100,3.
2: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
3: Πλήρης ανακαίνιση.
2: Άψογα υλικά.
3: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
2: Στο Καμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
3: Στο Καμαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
3: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία.
4: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
3: Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
2: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
3: Και όλα γίνονται εύκολα.
5: Η ώρα στον Star FM είναι 7.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: RFM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Αναβίση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Ακούς Star FM
1: 933. 933
0: Star FM.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
4: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: πρώτο σταθμό στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
4: Frictoria.com Data Center Services.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
6: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
4: Frictoria.com Data Center Services.
6: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
7: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
6: Frictoria.com Data Center Services.
7: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
4: www.frictoria.com.
8: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
9: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

0: Πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Κρεβάτι Elite, στρώμα Elite, μαξιλάρι Elite, ύπνος Elite, άνθρωποι Elite, εξυπηρέτηση Elite, τιμές Elite, προσφορές Elite. Ζήσε Elite. Ζήσε Elite Strom.
2: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28109.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 8:30.
4: Star FM 9:33. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη Star FM.
5: Star FM 9:33. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Στο σπίτι με μόνη. Παράθυρα κλείνω, δεν μ' αναγνωρίζω. Η σκέψη θολώνει.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
3: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
2: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
3: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
4: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
5: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
4: Πίτσα Ρωμαίο.
5: Για αυτούς που ξέρουν.
2: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή απόλυτη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: 24 ώρες μαζί σας.
7: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Ακούς Star FM 933. 933 Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 9:30.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night.
0: Central και
4: φύγαμε.
5: All day. All night.
3: All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι, στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγείο καταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
3: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
4: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
3: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
4: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
5: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
6: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
5: Πίτσα Ρωμαίο.
6: Για αυτούς που ξέρουν.
3: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είναι.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 10.
1: Ακούς Star FM 933. Star FM.

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: diplocasa.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Diplocasa.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 10:30.

0: Star FM 93,3. 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

για να γελάς. Μπορείς να κλάψεις και αν θες για αυτά που χάσαμε οι δυο μας. Όταν μαλώνουμε λεπίδες οι στιγμές, μέτρα

Ο άντρας που ξέρεις ξεχνά το όνομά του και μες στην καρδιά του κανείς δεν χωράει να μπει. Υπάρχεις εσύ. Ο άντρας που ξέρεις την πρίζα με όλους, αγρήμη θηρή.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11.
0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Star FM 933. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11:30.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM. Ακούς Star FM 933.

Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη Star FM.

0: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 933.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night. All night.
0: Central και...
4: Φύγαμε.
5: All day.
3: All night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
7: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

Ακούς Star FM 933. Star FM.

Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

0: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 12:30.
0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
2: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 933.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Αναβίση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 2.
2: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
3: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
4: Η καλύτερη μουσική. Στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 2:30.
1: Ακούς Star FM 933. 933. Star FM. Ακούς Star FM 933.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM

0: Η ώρα στον Star FM είναι 3.
1: Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.